Τιμώ ένα μέτρο. Αλλά αυτό το ένα μέτρο θα μου το συγκρίνετε όμως ταυτόχρονα και με τις προτάσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ακούσω τις ανοησίες σας. Τις ανοησίες μάλλον ορισμένων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται, έχει διαλύσει, δεν υπάρχει κτλ. Πρόγραμμα κυβερνητικό. Έχει συντάξει. Στείλτε μου λοιπόν ένα ριζοσπαστικό μέτρο που διαφέρει από τη συντηρητική οικονομική πολιτική των Πιερακάκηδων, των Παπασταύρων και λοιπόν. Φέρτε μου ένα, πέστε μου ότι εμείς ή τα κόμματα που εμείς στηρίζουμε πάνω σε αυτό κάνουμε μία ρήξη. Ένα ριζοσπαστικό μέτρο είναι αυτό. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ένα, δεν θέλω πολλά, ένα. Που να ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο που έχει εφεύρει ο Μητσοτάκης και φορτώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ο Μητσοτάκης εντάξει. Οι υπόλοιποι, για να μην τους πει ο Μητσοτάκης ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αλλά ο Μητσοτάκης, πριν καν ξεκίνησε με ένα δις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παροχές γιατί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και φτάσαμε στο σημείο πιο να έχει υπερβεί τα 2,5 στη Θεσσαλονίκη και να ανακοινώνει και τώρα κάθε τόσο και λιγάκι και όλο και κάποιο μετράκι. Όλο και για να κάνει τις διορθωτικές κινήσεις. Θα ξαναβγεί τώρα ο Ανδρουλάκης να πει 120 δόσεις. Όχι. Γιατί. Γιατί σου λέει εγώ το έκανα. Εσείς το λέτε. Εγώ το έκανα, θα πει ο Μητσοτάκης. Ή 13η σύνταξη. Ναι, εγώ δεν δίνω 13η σύνταξη γιατί είμαι συνεπής, είμαι ειλικρινής, αλλά δίνω 400 ευρώ το τέλος του μήνα. Καταλάβατε που παίζετε το παιχνίδι. Έχουν βρεθεί και οι τρεις σε ένα ίδιο κύκλο. Και προσπαθεί ο ένας να τριπλάρει τον άλλο. Κανένας από τους τρεις δεν θέλει να σπάσει αυτό τον κύκλο, να μην τον πω φαύλο οικονομικά κύκλο. Με μια ριζοσπαστική αντίληψη για την κοινωνία. Λοιπόν, πάμε και στα για την Guilfoyle. Πολλοί έμειναν στη γοητεία η Guilfoyle με τα φορέματα, τις νυχτερινές, τον αργυρό, τον ένα, τον άλλο, τις εξόδους, και το σύστημα από μέσα δούλευε. Και φτάνει στο σημείο, αφού πρώτα έχει προσεγγιστεί από κάποιον, λέει, λομπίστα, που μάλιστα ήταν φωτογραφίες που είναι ένα εμφανίσιμο νέο και λένε, λέει αυτός, αυτός είναι λομπίστας που έχει πάρει μόνο από την τάδε εταιρεία, θα πούμε και τα ονόματα των εταιριών. Γιατί ο ένας έχει γίνει εθνικός εργολάβος μαζί με την Τέρνα και οι άλλοι δύο έχουν γίνει μηντιάρχες. Πιστεύω να έπαιξε αυτή η είδηση με την Guilfoyle στο Άξιον. Για να δούμε τελικά τι γίνεται σε τούτο τη χώρα. Και κανείς δεν έχει διαψεύσει. Αλλά τολμούν να διαψεύσουν δημοσίευμα της Wall Street Journal. Τολμούν. Δεν τολμούν. Τι έγραψε λοιπόν η εφημερίδα. Η Αμερικάνικη. Ότι ουσιαστικά η Guilfoyle, η Αμερικανίδα, περαιτήσει εδώ στην Αθήνα, είπε στο Παπασταύρου ή θα κάνεις αυτό που λέμε εμείς, σε απλή μετάφραση, αλλά αυτό που τις αποδίδουν επιλέξει είναι ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Δηλαδή τι, ανατρέψουμε κυβέρνηση. Κυβέρνηση ανετράπησε στη Ρουμανία. Δηλαδή, προσέξτε, έχουμε μια Αμερικανίδα που έρχεται εδώ και λέει ανερυθρίαστα ότι παρενέβησαν για να ανατρέψουν μια κυβέρνηση ευρωπαϊκής χώρας. Η Ρουμανία είναι στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί ή θα πάρετε LG ή θα πεθάνετε. Αυτή είναι η λογική των Αμερικανών του Τραμπ. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα σε αυτή την μπανανία με αυτά τα καμώματα και να μην αντιδρά κανένας.
να μην αντιδρά ούτε καν ο Παπασταύρου και να πει ρε παιδιά, αυτά είναι αστείωτες.

υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Να μην βγαίνει ο Μητσοτάκης. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, γιατί άμα έβγαινε σημαίνει ότι η Κιλφόιλ να πει τι είναι αυτά τα πράγματα. Τολμούν να διαψεύσουν βεβαίως μια εφημερίδα όπως η Wall Street Journal. Όχι βέβαια. Μούγκα. Αλλά τους ξεφεύγουν πότε πότε, δεν μπορούν να τα λέξουν όλα, και αντιλαμβανόμαστε ποιοι κυβερνούν και πώς θέλουν να κυβερνήσουν. Όσον αφορά την, πριν πάω στα μηνύματά σας για τα στοιχεία της επικαιρότητας, να πούμε Μητσικώστας από σήμερα, αυτή είναι η πρώτη είδηση. Πάμε στη δεύτερη είδηση. Έχουμε στις 7 το βράδυ μια εκδήλωση στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς. Μια τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως και στις μέρες που βρισκόμαστε και με το καθεστώς Μητσοτάκη αποκτά ιδιαίτερη αξία μια τέτοια εκδήλωση. Ίδρυμα λοιπόν Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, 7 το απόγευμα στη Δενιοθήκη της Ελλάδας, σήμερα 5η 1η του μήνα, ούτε καλό μήνα δεν είπαμε, καλό μήνα λοιπόν. Επίσης, έρχονται αποκαλύψεις για τον Πατούλη, για τον Γεωργιάδη και όλα αυτά τα συστήματα. Να πω μόνο ότι για την Οβάρτης το δημόσιο δεν έχει καταθέσει αγωγές για υλικές ζημίες δισεκατομμυρίων. Καταθέτει κάτι αγωγές έτσι για ίσονο σημασία ζητήματα, τα οποία και αντικείμενα που έχουν παραγραφεί, και επί της ουσίας δεν διεκδικεί χρήματα από τις ζημίες που έχει υποστεί. Είναι οι καταγγελίες του Παύλου του Πολάκη και του τομέα διαφάνειας, όπως επίσης αναμένονται και άλλες αποκαλύψεις και βεβαίως για τον Πατούλη. Μα έχουν μούτρα μωρέ αυτοί για να παραιτηθούν. Αν είχαν πρόσωπο, θα είχαν παραιτηθεί. Θα είχαν παραιτηθεί. Αλλά είπαμε. Και τέλος, η κυρία Δούρου, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από πρωτοβουλία κατοίκων της Κυψέλης, έκανε χθες μια επίσκεψη για να δει από κοντά μαζί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και αυτό που προέχει είναι οι εταιρείες να πληρώσουν το κόστος. Εντάξει, οι εταιρείες, αυτές που είναι υπεύθυνες για αυτή τη ζημιά. Και καταλαβαίνετε πολύ γιατί το λέω. Εντάξει, τέρμα τα αστεία. Ας τολμήσουν κάποιοι να πούν τα ονόματα των εταιριών. Ας τολμήσουν να τα πούν. Τι φοβούνται. Πάμε στα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά. Και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε από τον Τάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο κόκκινό μας. Έτσι ακριβώς, στο κόκκινό μας. Το κόκκινό μας. Ο Στέργιος, καλημέρα. Είναι τα μηνύματα που ήρθαν ότι και η αγωνία δεν σας ακούμε. Αποκαταστάθηκε. Καλημέρα και στη Μαρίνα. Η Ελένη, τώρα το θυμήθηκες ρε Μητσικώστα. Κριτική ακόμα και σε αυτό. Ναι. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γιάννη, δεν ακούγεται. Το φτιάξαμε Βασίλη. Λοιπόν, για την μωρά ύποπτη Ευρώπη και το θέμα της ενεργειακής εξάρτησης από δυτικούς προμηθευτές, μου γράφει ο Βασίλης, αυτό τον καιρό το παιχνίδι παίζεται με επιβάρυνση των φτωχών μη προνομιούχων πολιτών. Στην επόμενη φάση το παιχνίδι θα έχει στοιχεία επάρκειας, ανεπάρκειας, καυσίμων. Καλά το πας. Αυτή η επιμονή στο ακριβό καύσιμο, καλό είναι η οικονομική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να έχει προβλέψει και αυτήν την κατάσταση. Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα, και συμφωνώ με όλες τις προτεραιότητες που βάλατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει περιγράψει ακριβώς. Μείωση του ειδικού φόρου. Και όχι, το έχει περιγράψει. Άκου τώρα Βασίλη ποια είναι η διαφορά. Γιατί το ξεχνάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει απλά περιγράψει. Έχει καταθέσει τροπολογία ήδη στη Βουλή που ζητά δύο πράγματα. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, μείωση του ΦΠΑ και πλαφόν στα διελιστήρια,
στην τιμή διήλυσης. Δεν το λέει απλά και δεν το περιγράφει σε ένα πρόγραμμα, Βασίλη μου. Έχει καταθέσει τροπολογίες. Αυτή είναι η διαφορά με τους επίδοξους να μας κυβερνήσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι η αντιπολίτευση. Προτάσεις νόμου, τροπολογίες, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Αλλά όταν λες ότι αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να αυτό, βεβαίως. Ο Έτερος Βασίλης, ο του γηπέδου Ρέντι. Καλημέρα και καλό μήνα, καλή εκπομπή. Το διαδίκτυο ήταν, είχε πέσει. Βασίλης από το γήπεδο Ρέντι. Γεια σου Βασίλη μου. Η Νατάσα. Καλημέρα σας και καλό μήνα, καλή εκπομπή και μη συγχύζεστε. Δεν είναι σωστό γιατί δεν συγχύζομαι, Νατάσα μου, καθόλου. Υποστηρίζω πάντα με πάθος και δεν είναι σύγχυση, είναι πάθος. Αυτό το οποίο πιστεύω. Το υπερασπίζομαι με πάθος και θα το υπερασπίζομαι με πάθος. Ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος έλεγε «Όσο ο αέρας σύει την τρίχα της κεφαλής μου». Που σημαίνει «Είμαι πάνω στη γη». Έτσι. Όσο, με πάθος. Θα ήθελα να μας πείτε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τα φανς που είναι τώρα κυρίαρχα τι θα γίνουν, θα χαθούν ή θα εξαλειωθούν. Μην ανησυχείς για τα φανς, δεν πρόκειται να χάσουν τίποτα. Απλά αντί να εκατονταπλασιάζουν τα κέρδη τους, θα είναι μόνο στο 30% της αξίας του που έχουν πάρει το δάνειο. Το δάνειο το έχουν πάρει με 10% και στο πλάνο στο 100%. Τα φανς μην σε ανησυχεί. Δεν θα πάθουν τίποτα, ούτε οι τράπεζες. Γιατί εάν το καλό εξετάσουμε, ποια είναι τα φανς? Εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολλές τράπεζες. Ή μάλλον πολλά από τα φανς είναι δημιουργήματα των ίδιων των τραπεζών. Σας είπα, δικό μου δάνειο κάποια στιγμή, το οποίο ευτυχώς μικρό ήταν από πιστωτικές κάρτες κτλ., με ειδοποιεί η Πειραιός ότι το δάνειό σας είναι στην τάδε εταιρεία στην Ιρλανδία. Το φάνησε δηλαδή. Της ίδιας τράπεζας. Ξέμπλεξα από αυτούς το από απ' έξω δεν περνάω. Δεν θέλω να περνάω το από απ' έξω. Αλλά σε αναγκάζουν να πας γιατί σου λέει ο μισθός σου, οι συναλλαγές σου, όλες μέσα στο τραπέζι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μην ανησυχείς καθόλου για τα φανς. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Και από ό,τι βλέπετε, για να μην υπάρχει διαστρέβλωση, βγαίνουν με σποτάκι όλα. Ο ΕΦΚΑ πώς μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αγορά δανείων, η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι όλα αναλυτικά. Δέσμευση είναι αυτή. Ας ανοίξει ο κόσμος τα μάτια και ας δει και ας συγκρίνει με τις θολούρες που διακινούν κάποια άλλα κόμματα που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Γενικός και αορίστος. Η Μαρία. Καλημέρα, καλό μήνα, χαίρομαι που σε ακούω ξανά. Και εγώ, Μαρία, και δεν είναι καθόλου τυπικό. Μου λείψατε και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο είναι η ζωή μου, πώς να το πω τώρα. Πόσο πιο απλά να το πω. Θέλω να ξυπνάω το πρωί και να σκέφτομαι τι θα πω, πώς θα σχολιάσω. Όλη μέρα το σκέφτεσαι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά. Όλη μέρα παίρνεις γεγονότα, τα αναλύεις, βλέπεις πίσω. Δηλαδή, εχθές με παίρνει ένας φίλος και μου λέει, διάβασε, μου λέει, ένα άρθρο του Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών που επιτίθεται τα ρίχνει στο Πασόκ, ποιος χρέωσε πιο πολύ τη χώρα κτλ. Το διάβασε μετά, του λέω, εσύ τι κατάλαβες? Μου λέει, τι κατάλαβες, θέλει και φιλοσοφία, λέω, τι. Αρχίζει και στριμώχνεται ο Τσίπρας από τα δεξιά του και κάνει επίθεση στο Πασόκ. Δεν του βγήκε ο χώρος που προσπαθούσε να κερδίσει διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται τώρα ο Καρτερός από τα δεξιά. Θέλουν να διευρύνουν τώρα προς το κέντρο τώρα. Η ιστορία στην αρχή με τους νοικοκυρέους δεν έπιασε. Πήγανε στην αριστερά, διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ ή προσπάθησαν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει βάλει πλώρη και δίνει το σύνθημα ο Καρτερός, επιτεθείτε και προς το Πασόκ. Όχι πόσο ο Καρτερός, ωραία. Του είπανε ότι άρχισε τις επιθέσεις τώρα στο
Αυτή είναι αρθρογραφία. Καταλαβαίνω ότι δημοσιογράφος, το σέβομαι. Αλλά επειδή είναι δημοσιογράφος, παύλα, σύμβουλος δίπλα στον, σε ένα πολιτικό πρόσωπο, η δημοσιογραφική, αν θέλετε, ιδιότητα ατονεί, δεν χάνεται βεβαίως, αλλά έχει και το πολιτικό στοιχείο μέσα, το, της κατεύθυνσης. Οπότε αυτή η αρθρογραφία, κατά την άποψή μου, δείχνει πανικό. Δεν του βγήκε η νοικοκυρέη, να μην τους τρομάξουμε. Πήγε αριστερά, δεν διαλύθηκε όπως πίστευαν, δεν έκανε καλά τη δουλειά η Όλγα και ο Σοκράτης. Και τώρα σου λέει, στριμωχτήκαμε. Και αρχίζει και η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Και μπαίνει στο παιχνίδι και ο Μαύρος, ο Δημήτρης ο Μαύρος, της MRB, ως δενόφιλε, για άλλη εταιρεία μιλούν. Τώρα γιατί παρεμβαίνει, δεν ξέρω γιατί. Γιατί ο κύριος Μαύρος της MRB, που το κόκκινο δεν υφίσταται στις μετρήσεις εταιρείας του, δεν. Σου λέει, δεν πληρώνετε, δεν σας μετράω. Τόσο απλά. Λοιπόν. Ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Στεφάκη, το πώς λειτουργεί η Αμερική το γνωρίζουμε. Απλά θέλω να ρωτήσω, γιατί τα είπε αυτά η Γιλφόιλ? Μήπως αντιστάθηκε σε κάτι ο Παπασταύρου? Τον κόβεις για αντιστασιακό? Όχι βέβαια. Υπάρχουν εσωτερικές διευθετήσεις εδώ, παιδιά. Άβυσσος. Συγγνώμη που πλατιάζω, αλλά θα το πω. Διάβασα ένα άρθρο του Δημήτρη Καμπουράκη και κόντεψε να το ξαναδιάβασα, γιατί λέω κάτι δεν πάει καλά. Ο Δημήτρης Καμπουράκης γνωστό ότι τώρα τελευταία σου λέει Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί. Εντάξει. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Και είχε γράψει ένα άρθρο που σας είπα, το διάβασα δύο φορές, γιατί λέω, μήπως κάνω λάθος. Ο Τσάφος λοιπόν, και τον λέει με το όνομά του, ο Τσάφος ο υφυπουργός λοιπόν, αυτό το παλικάρι με την Βόρεια Κύπρο, την Τουρκική και τα λοιπά, που τον έχει κυβερνήτη, που ανατείναξε τα μηχανήματα της ΔΕΗ για να μην παράγουν λιγνίτη ξανά, αυτό το διαμάντι της πολιτικής λοιπόν που το ανακάλυψε, εξωκοινοβουλευτικός και αυτός ο Τσάφος, δεν έβαζε μια υπογραφή για μια εταιρεία που ήθελε να εγκαταστήσει αποθηκευτικούς χώρους ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες στην Ελλάδα, στην Κοζάνη κάπου. Μια επένδυση όπου ο επενδυτής θα έβαζε 110-120 εκατομμύρια και άλλα τόσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχε εγκριθεί το πρόγραμμα. Τι είναι αυτό που φωνάζουμε όλο αυτό το διάστημα? Μπαταρία, μπαταρία, μπαταρία, γιατί πάμε το ρεύμα, το παράγουμε, το πάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες, το αποθηκεύουμε και το ξαναπαίρνουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο επιχειρηματής, δεν ξέρω ποιος είναι, περιγράφει ο Δημήτρης Καμπουράκης, και έχει σημασία που το γράφει ο Δημήτρης ο Καμπουράκης, δηλαδή δεν είναι κάποιος αντιπολιτευόμενος αριστερό πασόκος που τα γράφει, υποστηρικτής από τα κείμενά του και με τις δηλώσεις τώρα. Και ο Τσάφος δεν έβαζε υπογραφή. Βρε καλέ μου, βρε χρήσω. Όχι, λέει, γιατί πήγε και συνοήθηκε άλλους. Γιατί δεν ήρθε. Γιατί πήγε εδώ. Γιατί πήγε. Και τα περιγράφει αυτά ο Καμπουράκης στο άρθρο του. Δηλαδή για ένα γυνάτι, ένας υφυπουργός δεν έβαζε μια υπογραφή να γίνει μια επένδυση. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι. Είναι η προσωπική του ματαιοδοξία, η βεντέτα, το ότι δεν τον άκουσαν, το ότι δεν τον ρώτησαν. Το γυνάτι, τι στο διάολο συμβαίνει? Ή μήπως γενικά δεν ήθελαν αυτή την επένδυση γιατί δεν θέλουν αποθηκευτικούς χώρους? Ή μήπως είναι κάποιοι άλλοι που ήθελαν να το κάνουν και μπήκε κάποιος άλλος φίνα? Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που παρακολουθούμε. Ένας υπουργός δεν έβαζε την υπογραφή. Χάθηκε μια επένδυση ενός επιχειρηματία που θα βάζε 110-120 εκατομμύρια, άλλα τόσα θα βάζει η Ευρώπη, χάθηκε αυτή. Και μετά μου λες, Παπασταύρου, ποιος ξέρει τι άλλο είχε στο μυαλό του ο Παπασταύρου? Και ο Δημήτρης με την καλημέρα του, την συνηθισμένη, τη φωτογραφική. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
Σε ευχαριστώ που όλους εσάς που είσαστε στο ραντεβού μας. Μπορεί να έλειψα μερικές μέρες, να χαθήκαμε, αλλά με την επιστροφή ξανά εδώ πάμε να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Αν και δεν θα προλάβουμε να τα δούμε, να δούμε τουλάχιστον τις πρωινές εφημερίδες, δηλαδή τις δύο εφημερίδες, την Καθημερινή και το Ριζοσπάστη. Ξεκινάμε με την Καθημερινή και διαβάζουμε. Ακούστε το τώρα. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων, σύμφωνα με τον ΠΙΖΑ. Είναι αυτό το σύστημα, που τον οργανισμό που μας κατανόηση κειμένου 0, μαθηματικά άστα να πάνε, τζίφος υπόθεση. Αλλά έχουν μπει τώρα και τα ιδιωτικά στο κολπάκι, που τα εξυπνούμε, τα λέμε, το δημόσιο σχολείο που είναι είναι έτσι, μπήξε, δείξε, αλλά τα ιδιωτικά, να τα, στην ίδια μοίρα και αυτά. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝ στις αρχές του 27. Έρχεται, ναι. Θα μας πούν τώρα αυτοί για την κυρία Γκυλφόιλ. Το είπε ή δεν το είπε? Θα επιβεβαιώσει, γιατί εδώ είναι τώρα. Τολμά κανένας να τον ρωτήσει, κύριε Ρούμπιο, όντως μπορείτε να κάνετε και στην Ελλάδα αυτό που κάνετε στη Ρουμανία? Και τι κάνατε ακριβώς στη Ρουμανία? Ανατρέψατε μια κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί δεν εξυπηρετούσε τα σχέδιά σας. Έτσι όπως θέλατε. Όχι πως ήταν αντιαμερικάνοι, αλλά δεν τα έκαναν όπως θέλετε. Όπως και με το Πασταύρο. Δεν είναι αντιαμερικανός ή τα λοιπά. Έχει άλλα λόμπι ενδεχομένως που τον προμοτάρουν ή που τον στηρίζουν ή που τον, του βάζουν ιδέες. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοντάκη. Λοιπόν, αυτό αξίζει μια. Είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε η Δώρα Μπακογιάννη, άστραψε και βρόντιξε. Με τι? Με το ότι μερικοί είναι καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, αλαζονία, έπαρση. Τα ακούσατε. Βγήκε λοιπόν εχθές ο Μητσοτάκης και έχω την αίσθηση ότι περισσότερο μίλησε και αυτός για έπαρση και ότι δεν πρέπει να υπάρχει και αυτά, αλλά περισσότερο το είπε για να καταλήξει ότι αυτός που αξιολογεί τους υπουργούς και τους βουλευτές είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τώρα σκάσε. Αυτό ήταν. Σε ελεύθερη μετάφραση. Δηλαδή, δεν σου πέφτει λόγος σε σένα. Τώρα. Εγώ αποφασίζω. Εγώ θέλω το Φλωρίδη να είναι υπουργός. Κύριε Φλωρίδη, δεν έχετε παραιτηθεί ακόμα. Δεν έχετε ίχνος φιλότιμου επάνω σας. Να παραιτηθείτε μετά την εξέλιξη που είχαμε και την παραπομπή Τριαντόπουλου και της υπόλοιπης παρέας για τον Μπάζωμα. Επισήμως πια. Σας ξέφυγε αυτό. Σας ξέφυγε ως υπουργός δικαιοσύνης. Βρέθηκαν δικαστές και δικαστικό συμβούλιο που είπε ο Τριαντόπουλος για Μπάζωμα. Δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα, Φλωρίδης. Δεν έχεις τσίπα, δεν έχεις λίγο φιλότιμο να παραιτηθείς, να πεις μετά από αυτές τις ανοησίες, τις πολιτικές ανοησίες που εκτόξευσες, ότι όσοι μιλούν για Μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και βγήκε ο τιτανοτεράστιος πολιτικός κολοτούμπας, πολιτικός γενίτσαρος Φλωρίδης να πει: δεν εννοούσα τους πολίτες, εννοούσα τους πολιτικούς. Και τους πολιτικούς, ρε πολιτικέ χαβαλέ, και τους πολιτικούς να εννοούσες. Δεν είναι το ίδιο? Δεν πάει ο Τριαντόπουλος για τον Μπάζωμα? Αλλά Φλωρίδης είσαι. Τι περιμένεις? Φλωρίδης θα έχει, το όνομά σου θα αποτελεί χαρακτηρισμό πολιτικό από εδώ και πέρα. Και κλείνω με το Ριζοσπάστη. Α, δεν πρόλαβα, οπότε εντάξει, θα τα δούμε μετά με τον Ριζοσπάστη. Πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
3: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Πρώτη του μήνα σήμερα, Πέμπτη. Καλό Οκτώβρη να έχουμε. Είπαμε πρωτοβρόχια, αλλά φαίνεται ότι ιδίως η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στο μάτι του κυκλώνα που συνηθίζουμε να λέμε, με σύμφωνα με τη φράση κλισέ. Αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις. Μάλιστα διάβαζα σε κάποιες αναλύσεις μετεωρολόγων ότι στην Κρήτη αναμένεται τις 3-4 επόμενες μέρες να βρέξει όσο βρέχει σε 4 μήνες. Το αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για βροχή. Και αυτές τις μέρες που πέρασαν έριχνε τις μπόρες του ο καιρός, αλλά ήπια πράγματα. Φαίνεται ότι έχει σημάνει συναγερμός για την Κρήτη, ιδίως για Ρέθυμνο και Χανιά, και ήδη η πολιτική προστασία έχει μετακινήσει προς αυτές τις περιοχές μέσα που θα βοηθήσουν για την αντιμετώπιση πλημμυρών. Δηλαδή από λέμβους μέχρι μηχανές άντλησης και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι έχουν δει οι μετεωρολόγοι. Να έρθουμε τώρα στην πολιτική καταιγίδα. Σήμερα 5η λοιπόν, 1η Οκτώβρη 2026, και βλέπουμε ότι το ζήτημα του, το θέμα Τριαντόπουλου, τα μπάζα, το μπάζωμα, έρχεται και επανέρχεται με πολύ έντονο τρόπο στο προσκήνιο μετά το την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, το οποίο όπως αναφέρεται και είναι κόλαφος για τον ίδιο και για την κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η παράνομη, λέει, αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Τα ακούτε, κύριοι, που παπαγαλίζετε την κυβέρνηση και τα ξυλόλια και τα... Ούτε αυτό μπορούσαν να ερευνήσουν. Εντάξει, ούτε αυτό. Και βεβαίως, για πλημέλημα παραπέμπεται, δεν έχει σημασία. Οι συγγενείς, το ότι παραπέμπεται για πλημέλημα δεν τους ικανοποιεί, αλλά είναι μια πρώτη, αν θέλετε, πόρτα που ανοίγει για να δοθεί απάντηση στους διάφορους φλωρίδιδες. Και πραγματικά έτσι το σκέφτομαι, δεν είναι ανάγκη να προσάψεις κανένα χαρακτηρισμό στο φλωρίδι. Από μόνος του το όνομα Φλωρίδης αποτελεί έναν πολιτικό αρνητικό χαρακτηρισμό. Φλωρίδης με τον μπάζωμα. Και βεβαίως ούτε οι απειλές της Αμερικανίδας Γκυλφόιλ προς τον Παπασταύρο, ότι άμα δεν το κάνετε έτσι όπως θέλουμε θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, δηλαδή ανατρέψαμε την κυβέρνηση. Τι παραδοχές μέσα σε πέντε λέξεις, δύο-τρεις παραδοχές φοβερές. Δεν ξέρω, Ρούμπιο, τι θα συζητήσει εδώ στην Αθήνα, και αν τολμήσουν κάποιοι να του θέσουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα με τα μέτρα Μητσοτάκη, τα εξήγησα επαρκώς και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση. Ο Μητσοτάκης, προκειμένου να αποφύγει τη βάσανο του γιατί δεν μειώνει τους φόρους, καταφεύγει πάλι στη συνείδη πρακτική. Θα ρωτήσουμε στην Ευρώπη, θα πάμε στην Ευρώπη, θα κάνουμε μέτρα, και την ίδια ώρα με τα εργαλεία που διαθέτει ήδη η Ευρώπη και έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη προχωρούν σε μείωση τιμών με αυτά τα εργαλεία. Να μην ξεκινήσουμε από την Ισπανία, γιατί θεωρείται ότι είναι το μαύρο πρόβατο. Ας πάμε δίπλα μας, στη Μελώνια, στην Ιταλία. Ας πάμε στη Γερμανία. Για να καταλήξουμε στην Κύπρο, που τελικά εφαρμόζει τα ευρωπαϊκά μέτρα και η βενζίνη, το ανώτερο που λέτε, είναι 1,70. Βεβαίως, εδώ στο κόκκινο, πέραν όλων των άλλων, ακούτε με τις στοχευμένες διαφημίσεις σποτάκια, ουσιαστικά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα φανς, με τις τράπεζες, τα ακούτε ένα-ένα και μπορείτε να συγκρίνετε μέτρα.
Όσον αφορά αυτή την κουβέντα που άνοιξε με τις δημοσκοπήσεις, το είχατε για καινούριο εσείς. Τώρα πέφτατε από τα σύννεφα. Και δέστε τώρα, επειδή οι ανακοινώσεις αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, στην Interview, την οποία έχουμε πει στο παρελθόν. Και αντιδρά και σχολιάζει και κάνει αναρτήσεις εναντίον του Πασόκ ένας άλλος δημοσκόπος. Ο Δημήτρης Μαύρος, που τον έχουμε ανακηρύξει σε εθνικό δημοσκόπο. Σου λέει, γιατί αυτή η βιασύνη να παρέμβει ένας άλλος δημοσκόπος και αντί να τα ρίξει στην εταιρεία που λέει ρωτήστε το Πασόκ. Εμείς τα λέγαμε για τις δημοσκοπίες. Εγώ σας είπα, δεν. Εσείς που μετράτε. Εσείς που κοιμόσαστε και ξυπνάτε με το Ευαγγέλιο της δημοσκόπησης. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν θα πάω στη λογική και πώς επιβεβαιώνεται κτλ. Λέγε, στο τέλος διαμορφώνεις μια εικόνα. Όταν βγαίνει έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε, δεν υπάρχει, όλοι πήγανε στο Τσίπρα, στο τέλος θα το πιστέψεις. Όταν πας όμως στην κοινωνία και ερωτήσεις, ίσως τα πράγματα να είναι έτσι. Όταν πας και βγαίνεις, α, ο Ανδρουλάκης είναι το, δημιουργείς μια εικόνα. Α, η Νέα Δημοκρατία 30% σου λέει, αγάντα λίγο και θα το πάρουμε την αυτοδυναμία. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, οι δημοσκοπήσεις κάνουν κάτι πολύ χειρότερο από αυτά που κάποιος υποψιάζεται. Καλλιεργούν μια κοινή γνώμη που στο τέλος πιστεύει ότι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις είναι και η πραγματικότητα. Και προσέξτε τώρα, έχουμε μια κοινοβουλευτική, ένα κοινοβούλιο. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Μπήκαν μέσα οι διασπαστές, στέρισαν τη δεύτερη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ, την πήρε το ΠΑΣΟΚ και βλέπετε στα τηλεοπτικά κανάλια ότι βάζουν και βέτο. Έχει κάνει συγκεκριμένη καταγγελία ο Τρυφώνας Αλεξιάδης. Έχουν σε σηκωθεί, λέει, οι του κόμματος Τσίπρα και λένε ότι εγώ δεν έρχομαι στο κανάλι αν, δεν είναι, αν είναι καλεσμένος ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Και κάνει συγκεκριμένη καταγγελία ο Τρυφώνας Αλεξιάδης. Ότι του είπε παρουσιαστής ότι δεν ακυρώνουν, δεν θέλουν να είστε κτλ. Ενώ δεν υφίσταται. Πώς υφίσταται? Βάσει δημοσκοπήσεων. Το έχετε καταλάβει το παιχνίδι που είναι? Εκεί είναι το παιχνίδι. Και είναι πολλοί οι οποίοι έχουν τη λογική, θα πάμε με τους νικητές. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι ότι η ελπίδα είναι μόνο προς τα εκεί. Ωραία. Θα τα δούμε στο τέλος. Πάμε, συγγνώμη, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είχαμε αφήσει στη μέση. Στο ριζοσπάστη θέλω να πάμε τώρα, να δούμε το πρωτοσέλιδο. Στον ριζοσπάστη, πού είναι ο ριζοσπάστης, εδώ είναι. Διαβάζουμε λοιπόν, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα χάνει μόνο ο λαός. Κανένας άλλος. Η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, κατάρριση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών στην τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διελιστήριων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργου στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Εδώ είπαμε. Το φασιστάκι ο Ζελένσκι είναι ο χρήσιμος των Ευρωπαίων. Φεύγουμε από τον ριζοσπάστη, πάμε τώρα στην εφημερίδα των... Α, πάμε στο ποντίκι, μιας και είναι σήμερα Πέμπτη. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, πολύ δύσκολη ρήτρα διαφυγής. Μπαίνουμε στο παιχνιδάκι, αυτό που ο Μητσοτάκης, θα πούμε ένα ρήτρα διαφυγής, δηλαδή να μην υπολογίζονται έτσι στα πλεονάσματα, στα ελλείμματα κτλ. Στην Κύπρο δεν ισχύει αυτό που η βενζίνη είναι 1,70. Πάμε από το ποντίκι στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε
Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, μέτρα μηδέν ιστοπηλικών. Αυτή είναι η ουσία. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα, η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Πια Θοδωρικάκος τώρα και συμφωνία. Εντάξει, ακούς Θοδωρικάκος, Φλωρίδης και εντάξει, δεν είναι. Είναι ονόματα που, ρε παιδί μου, προσδίδουν ένα χαρακτηρισμό που είναι δύσκολο πια να τον αντικαταστήσεις, να τον υποκαταστήσεις με λέξεις. Λες Θεοδωρικάκος, ξέρεις. Λες Φλωρίδης, ξέρεις. Λες Γεωργιάδης, καλά. Και το τι λέω το όνομα, απλά θεωρώ ότι προσβάλλω τον εαυτό μου. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, διαβάζουμε σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια και πού είστε ακόμα. Κάνω μια πρόβλεψη. Μακάρι να μην δικαιωθώ. Υπό την έννοια ότι με αυτό το τερτύπι, με αυτά τα κόλπα που θα χρησιμοποιήσει, θα καθίσει στο σβέρκο ακόμα κι άλλο. Αυτό που θα κάνει το επόμενο διάστημα, κατά την άποψή μου και την εκτίμησή μου, είναι ότι θα πιάσει τα προγράμματα και του Πασόκ και του Τσίπρα και θα τα ξεσκονίσει. Και ή δυνατόν θα δώσει όσα περισσότερα του επιτρέπει. Τώρα το τι του επιτρέπει είναι μια άλλη ιστορία, από αυτά που προβλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο Ανδρουλάκης. Θα αρχίσει να δίνει, όχι στα βασικά έτσι 13η, αυτά δεν μπορείτε να τα δώσει, έτσι κι αλλιώς το Τσίπρας θα δίνει. Λοιπόν, θα αρχίσει να παίρνει μέτρα που ουσιαστικά θα ακυρώνουν τα προγράμματα των άλλων, γιατί είναι στο ίδιο καζάνι. Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας, το πλαίσιο των μέτρων, το ξεκαθαρίζω, ο Μητσοτάκης σε ζητήματα καθεστώτος, δημοκρατίας, δεν διαφθορά, δεν πιάνεται, άστο. Αλλά τα οικονομικά τους προγράμματα είναι στο ίδιο μέσα πλαίσιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Με μικρές παραλλαγές που δεν κάνουν τη διαφορά. Σε απόγνωση λοιπόν ο Μητσοτάκης γράφει η Δημοκρατία, η Εστία γράφει τώρα. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Το τι γίνεται εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις, τι σας έλεγα. Τώρα έρχεται και θα πανηγυρίζει κιόλας. Γατάκια, εγώ τις έκανα τις 120 δόσεις. Πάμε στα νέα, διαβάζουμε στα νέα. Στην πρώτη σελίδα, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους, 120 δόσεις, στεγαστικά καύσιμα. Και αυτό το δίθεν μέτρο, ότι αν το φάνε στο παρακάνει θα επιβάλλει. Ναι, σιγά. Φεύγουμε από τα νέα και πάμε στην απογευματινή. Σίγουρα θα πανηγύριζε σήμερα. Βέβαια, ναι. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Τι σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό είναι το έργο που θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες προς εκλογές. Όπου έχει ποντάρει ο Τσίπρας και το Πασόκ σε μέτρα, θα είναι από κοντά ο Μητσοτάκης με βελτιωτικές προτάσεις στο δικό του πρόγραμμα. 120 δόσεις, είδατε. Είδατε, 120 δόσεις. Για 1.300.000, προσέξτε, όντως, 1.300.000 αφημοί χρωστάνε, στη ρύθμιση των 72 πήγαν 12.000, 100 και πλέον εκατομμύρια, 110-120 αυτά που χρωστάνε, δισεκατομμύρια συγγνώμη, και προσδοκούσαν να πάρουν 75 και έχουν πάρει καμιά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, και αυτές οι ρυθμίσεις που έγιναν, οι περισσότερες ήταν για να προλάβουν να κάνουν κάποιες μεταβιβάσεις, να διευθετήσουν κάποια αυτά. Δηλαδή οι 10.000 ήταν αναγκαστικές ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει πάνω σε αυτό? Και 120 και, προσέξτε, κούρεμα, όπως έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, κούρεμα των προσαυξήσεων. Γιατί όταν πας με επιτόκια 5%,
Αφήστε δε που τώρα με τις προ... τι κάναμε, προεξόφληση δανείων, μάλιστα. Ανεβαίνει στο 4 και 4,5 το επιτόκιο. Εμείς εξοφλούμε δάνεια με 1,5. Για να πάμε να δανειστούμε τώρα με 4,5. Αυτός λέγεται πυρακάκης. Φεύγουμε από την καθημερινή που πανηγυρίζει για τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, για τους σέρουσες και, και τις 120 δόσεις. Επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ώστε οι υπερεισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Τι λέει ρε παιδιά μου, Μητσοτάκης. Είναι καλά. Τώρα, επειδή δεν τολμά να πει να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί τον έχει μειώσει ήδη η Ευρώπη, σου έχει δώσει ένα πλαίσιο, λέει να πηγαίνει εκεί. Δηλαδή, η συνεννόηση με τη Φόντερ Λάιεν είναι εμφανής. Και κλείνουμε με ποια εφημερίδα, με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Συγγνώμη, σήμερα τι είναι? Α, σήμερα καταρχήν έχει μέτρα που, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα, τα 4 μηνύματα, Μητσοτάκη, εδώ είχαμε 3, δεν είχαμε, ρε παιδιά. Α, προσέξτε. Τα 3 είναι τα γνωστά, έτσι. Προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς τους υπουργούς. Αλλά στέλνει, λέει, και ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση. Πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Τόσο σαφές το μήνυμα του Μητσοτάκη, που έχει δίκιο να πανηγυρίζει με την σαφήνεια που διακρίνει τον Ελεύθερο Τύπο. Ρε, τι έχουμε πάθει. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, ακριβώς από κάτω, Ελεύθερος Τύπος, σου λέει, μην ξεχάσουμε και αυτά.

0: Είναι κάθε εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Ακούει τώρα 20.000. Πού είναι, πού διορίζονται αυτοί, ρε παιδιά? Πώς? Και μετά οι εφημερίδες λέει δεν πουλάνε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία πάμε. Αλλά όταν σε αυτή τη χώρα βλέπεις με τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της υγείας, διάβαζα χθες μια ανάρτηση του συνεπιθετού μου Μιχάλη από το Ηράκλειο, που περιγράφει μέσα σε με απλά λόγια την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 60 γιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων απειλούν με παρέτηση. Στο Ρέθυμνο παρετούνται ο ένας μετά τον άλλο. Στο Ηράκλειο τα ίδια. Στο Λασίθι τα ίδια. Και ο Γεωργιάδης επισκέπτεται σε αυτές τις περιοχές και κάνει εγγένεια. Τι άλλο θέλετε? Εγγενιάζει κτίρια. Διότι εκεί είναι τα λεφτά, στις εργολαβίες. Γιατροί κοστίζουν. Και εργολαβίες κοστίζουν, αλλά τα παίρνουν δικά μας παιδιά, δικοί μας άνθρωποι, εργολαβίες από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται με τις εργολαβίες και τι δισεκατομμύρια κινούνται γύρω μας και με ποιους τρόπους. Δηλαδή, μόνο αυτή η ιστορία με τους αρχαιολογικούς χώρους και με τη Μενδόνη. Ένας αγγελέας, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Πραγματικά ενοικιάζονται τα εκδοτήρια εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους όσο ενοικιάζεται ένα περίπτερο σε ένα δευτερεύοντα δρόμο ενός δήμου. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Και κατά σύμπτωση ίδια εταιρεία. Και μόνο ένας συμμετείχε στο διαγωνισμό. Και κατά σύμπτωση πάλι αυτή η εταιρεία είναι αυτή που έχει και τη Singular, που κάνει τις εκλογές. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά? Αλήθεια. Τι δεν καταλαβαίνουμε και τι δεν καταλαβαίνετε? Λοιπόν, θέλουμε να ανοίξουμε τώρα τον κύκλο των προσκεκλημένων μας. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Στρατακή, βεβαίως σας
0: ακούω. Γιατί εγώ δεν ακούω καλά. Τώρα με ακούτε?
1: Με ακούτε εσείς?
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Σας ακούω. Πού θα πάει το πράγμα, κύριε Ασμάτογλου?
1: Δεν ξέρουμε πού θα πάει το πράγμα. Οι εξελίξεις αυτές είναι που καθορίζουν, στη Μέση Ανατολή που καθορίζουν την κατάσταση όσον αφορά το δικό μας θέμα με τα καύσιμα. Αυτό έχει σημασία και βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Θα μπορούσα να πω, εκεί που υπάρχει μια υποχώρηση, εκεί υπάρχει ξανά μια αύξηση η οποία έρχεται και σημαντικά.
0: Δηλαδή το όποιο μέτρο παίρνει, το όποιο μέτρο ανακούφισης υποτίθεται ότι παίρνει η κυβέρνηση, έρχεται και το καλύπτει η αύξηση του προϊόντος.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: έτσι έγινε και στις προηγούμενες. Έτσι ήρθανε να ξανενισχύουν και οι προηγούμενες επιδοτήσεις.
0: Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και βλέπουμε το εξής, πολύ απλό, επειδή λίγο πολύ τα έχουν ακούσει τα μέτρα. Στη βενζίνη κανένα μέτρο?
1: Η βενζίνη έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο. Από το κράτος δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα. Ό,τι δίνουν τα δηληστήρια. Δηλαδή αντί να κερδίζουν χ, να κερδίζουν χ μείον κάτι. Έτσι. Εγώ ακριβώς. Κύριε Σματοκλου, θέλω να σταθώ γιατί για να μας βάλει εχθές στην ανακοίνωση των μέτρων, τέλος πάντων ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε με το γνωστό τροπάρι. Η Ευρώπη θα στείλω επιστολή, αυτά, το εκείνα, το ένα, το άλλο. Και έχω την, τουλάχιστον για τους δύσπιστους, μια απλή απορία. Φωνάζουμε εμείς εδώ ότι η Ευρώπη ήδη έχει δώσει δύο μέτρα. Σου λέει θα μπορείς να πας τον ειδικό φόρο από εδώ μέχρι εδώ και τον ΦΠΑ από εδώ μέχρι εδώ. Έχει ένα πλαίσιο να κινηθείς. Αυτό το εφαρμόζει πάνω σκάρι η Κύπρος. Για μην μιλάμε για υποθετικά παραδείγματα. Και εκεί το καύσιμο, η βενζίνη είναι στο 1,70. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν εφαρμόζει το ίδιο μέτρο?
1: Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών βεβαίως και από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει από τον κύριο

0: Ιερακάκη έχει πει ότι δεν υπάρχει τη δυνατότητα να το επιτρέψουν οι εταίροι μας.
1: Μα πώς το επιτρέπουν στην Κύπρο?
0: Εγώ είχα πει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι θέμα Κύπρος δεν χρωστάει.
1: Ναι, δεν είναι ένα επιχείρημα, γιατί η Κύπρος κάνει, ναι. τι κάνει, η Κύπρος λέει ότι αφού μου επιτρέπει...
0: Η Κύπρος βασικά, ο προϋπολογισμός δεν βασίζεται στους έμεσους φόρους.
1: Α, τώρα το είπα.
0: Ο προϋπολογισμός της Κύπρου χτίζεται πάνω από τα έσοδα από τις υπηρεσίες.
1: Στην ανάπτυξη με ένα γενικότερο και ευρύ όρο. Κάτι που εδώ είναι ζητούμενο.
0: Έτσι. Εδώ λοιπόν χτίζεται πάνω στους έμεσους φόρους. Η Κύπρος έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση και χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Και θα μπορούσε να έχει και η Ελλάδα. Δεν της το απαγορεύει κανείς. Σου λέει βρες λεφτά από την ανάπτυξη, από παντού.
0: Ναι, θα πρέπει λοιπόν να βρει από αλλού. Mm-hmm. Μπορεί να τα βρει από αλλού. Εκεί είναι το θέμα.
1: Για πόσα εκατομμύρια τώρα μιλάμε, γιατί εδώ τώρα αρχίζω και τρελαίνομαι που λένε κύριε Σματόγλου. Μόνο οι επιδοτήσεις που πήραν οι εθνικοί εργολάβοι, όχι, οι αποζημιώσεις που πήραν οι εθνικοί εργολάβοι για καθυστέρηση του ΒΟΑΚ, του Καστελίου, του αεροδρομίου στην Κρήτη και των Ε65 πήραν 650 εκατομμύρια. Για καθυστερήσεις υπαιτιότητα του δημοσίου. Να τα. Να τα τα λεφτά που πάνε. Στις τσέπες των εθνικών εργολάβων.
0: Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να έχουν να δοθεί στα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μια σημαντική μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Τώρα...
0: Έχουμε πει ότι αν μειωθεί κατάτι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με αυτό το ΦΠΑ που έχουμε στην Ελλάδα, είναι μια σημαντική μείωση. Να σας πω κάτι. Λέμε και ακούγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Σωστά. Mm-hmm. Οι Γερμανοί από μόνοι τους μείωσαν 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη. Και κάνανε μείωση στον φόρο ενέργειας. Ο φόρος ενέργειας των Γερμανών είναι ο ίδιος φόρος με τον δικό μας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκείνοι μπορέσανε και το κάνανε. Αν είναι ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να έχει μπει στο τραπέζι και θα έπρεπε να είναι για όλα τα κράτη.
1: Άρα κύριε Σματόγλου...
0: Τα υπόλοιπα κράτη μπορούν να μειώσουν, κύριε Σταθάκη. Mm-hmm. Εκτός από την Γερμανία μπορούν και οι άλλοι να κάνουν μείωση.
1: Άρα τα εργαλεία υπάρχουν, κύριε Σματόγλου, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει και καλά κάνετε και μας φέρετε αυτό το παράδειγμα. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Καλημέρα σας, κύριε Σματόγλου. Σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Σας, καλό, καλημέρα σας, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Στο κόκκινο. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Για πάμε να δούμε πώς ξεκινά ο Οκτώβρη στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Επίσης, να είστε καλά.
3: Μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από τη μεταμόρφωση πριν την Αττική Οδό μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Μικροκαθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κηφισίας στο ύψος του Γεωροκομείου, καθώς επίσης και γύρω από την πλατεία Ομονίας.
2: Υπομονή λοιπόν στους εποχούμενους, μέρα είναι, θα περάσει και αύριο το πρωί τα ίδια. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα, αρκετά τα μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ. Η Νατάσα επανέρχεται και μου λέει ότι μιας και θίξαμε νωρίτερα και με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή για την γνώση των παιδιών, σας το έχω ξαναγράψει, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν προλαβαίνουν να διδάξουν τα βασικά μαθήματα γλώσσα, μαθηματικά. Τα ωράρια καταναλώνονται σε εκδηλώσεις, γραφειοκρατία, ψηφιακή και έγχαρτη και τα λοιπά, λέει η Νατάσα. Και κάτι πολύ χειρότερο, Νατάσα, κενά στο διδακτικό προσωπικό. Και προσπαθούν να τα μπαλώσουν. Ο Γιώργος, καλημέρα. Απούσας της αντιπολίτευσης και της λαϊκής κινητοποίησης, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι θα φάμε στη μάπα πάλι το Μητσοτάκι ΑΕ, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Και εγώ αρχίζω και το φοβάμαι. Και αρχίζω να το φοβάμαι, Γιώργη, για ένα επιπλέον λόγο. Ότι αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν, στο οικονομικό τους πρόγραμμα, στο κοινωνικό τους πρόγραμμα, ελάχιστα διαφέρουν από το Μητσοτάκι. Εκεί που διαφέρουν, σαφέστατα, και οι γραμμές είναι τεράστιες, είναι στα ζητήματα ηθικής και βεβαίως δημοκρατίας και αντίληψης για την δημοκρατία. Εκεί οι διαφορές είναι συνθέσεις. Μακάρι να ήταν και στο οικονομικό και το κοινωνικό πρόγραμμα έτσι. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας, καλό μήνα. Είναι πολύ βολικό να λέτε μπήκαν μέσα οι διασπαστές και έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια όμως, το ξέρετε πολύ καλά, είναι πως οι διασπαστές ήταν ανέκαθεν μέσα και ηγήθηκαν του κόμματος. Κάποιοι ηγούνται ακόμα. Τώρα, εγώ, Μιχάλη, προτιμώ να τα λέω πιο καθαρά τα πράγματα και πιο σταράτα. Έτσι. Η Αφροδίτη, καλημέρα σε όλους. Στο κόκκινο, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, των τραπεζών θα τα ρυθμίσουν σε 120 δόσεις, λέει η Αφροδίτη. Αυτά είπαμε. Το Πασοκλείο τα έχει ρυθμίσει γενικώς και ορίστος. Η Δε Νέα Δημοκρατία βγαίνει τουλάχιστον ένας από τους πολιτικούς μάγους της και λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά ποτέ. Έχουν το θράσος να μας το λένε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Αλβίνος, καλημέρα. Δεν μας λες μερικά ονόματα διασπαστών του ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 υποθέτω, να σου θυμίσω κάποια. Βούτσης, Μπαλτάτσα, Καλώτος, Φίλης, Κουρλέτης, Βίτσα, Σταθάκης, Δρίτσας, Αναγνωστοπούλου, Πέρκα. Σίγουρα θα βρεις και άλλους. Εγώ το βάζω ανάποδα. Θεωρώ διασπαστές τον Τσίπρα, τον Παπά, τον Πολάκη και τους άλλους που στήριξαν τον Κασελάκη, λέει ο Αλβίνος. Η Ελένη, ώστε έτσι οι ίδιες πολιτικές όλοι, δηλαδή σαν να λες ότι ο Τσίπρας θα μας βάζει το αίμα σαν το Μητσοτάκι. Τώρα θέλω να μιλήσουμε και να προσέχεις, Ελένη μου, αυτά που λέω. Λέω, το οικονομικό τους πρόγραμμα, το οικονομικό τους πλαίσιο είναι ίδιο. Λέω όμως ταυτόχρονα ότι η διαφορά είναι τεράστια με το Μητσοτάκι σε θέματα ηθικής, σε θέματα δημοκρατίας. Εκεί είναι. Έχεις δει κάποια ρηξικέλευη πρόταση είτε από το Πασόκ είτε από τον κύριο Τσίπρα? Πες μου ένα ριζοσπαστικό μέτρο ότι αυτό που δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ ο Μητσοτάκης, πέραν του 13ου και του 14ου μισθού που το Πασόκ λέει ότι θα τα δώσει, έστω και με δόσεις. Για πες μου κάτι άλλο στο οποίο διαφέρουν. Πες μου, σε παρακαλώ, θέλω ένα μέτρο. Γράψε μου το κατηδίαν, δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Και αν έχεις δίκιο, εγώ θα πω ναι, έχει δίκιο, με τάποσε η Ελένη. Το τάποσε, εντάξει, έτσι, για να το ελαφρύνω λίγο. Πες μου ένα μέτρο του κυρίου Τσίπρα και ένα μέτρο του Ανδρουλάκη, τα οποία κινούνται σε μια ριζοσπαστική αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται κίτρις. Πες μου κάτι. Δηλαδή εδώ βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει εγώ θα καταργήσω την Golden Visa ή θα την αυξήσω σε αυτά. Ο Τσίπρας βγαίνει και λέει τι, εγώ τα λεφτά που παίρνω από τη Visa θα τα βάλω εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ή τη ζημιά που κάνει η Golden Visa στα ελληνικά κίνητα. Να τις διαφορές που είναι. Να γιατί μιλάω για το ίδιο πλαίσιο, Ελένη. Δεν είναι το μένος που εγώ έχω ή αιμονές που εγώ έχω. Θέλω να δω κάποια πράγματα. Βοηθήστε με να τα δω αν δεν τα βλέπω. Άλλο καταργώ την Golden Visa γιατί μου έχει τεινάξει στον αέρα την, το οικιστικό πρόβλημα. Και άλλο παίρνω τα λεφτά. Από εκεί και τα βάζω εδώ. Δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν. Ναι, το είπα, Ελένη. Ότι αυτό θα κάνει. Επειδή ακριβώς μοιάζουν τα προγράμματα, θα παίρνει λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα του Τσίπρα, λίγα από το πρόγραμμα του Πασόκ, θα τα υλοποιεί όπως 120 δόσεις και θα λέει μετά ότι εντάξει, γιατί να ψηφίσετε άλλους. Η Μαρία. Καλημέρα, καλό μήνα. Βλέπω ότι το καράβι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το στρίψουν αριστερά. Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Και δεν θέλουν. Βασικά δεν θέλουν. Ο Τσίπρας μπορεί μια χαρά, αλλά δεν θέλει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θέλει, κατά την άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το πρόγραμμα το οποίο μας έχει παρουσιάσει και μας ανέλησε και παρκώς στην συνέντευξη της Θεσσαλονίκης, αυτό μου δείχνει. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω, κινείται στο ίδιο μέσα πλαίσιο. Θα έχω την ευκαιρία να τα πω σε λίγο και με τον καλεσμένο μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αυτόν τουλάχιστον εγώ βλέπω. Σας είπα, γράψτε μου έτσι κατηδίαν αν θέλετε, για να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση, ότι να, εκείνη η διαφορά η μεγάλη την οποία εσύ δεν βλέπεις, και ψάξτε να δεις ότι έτσι είναι. Πείστε με. Πέστε μου ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εγώ τα βλέπω ή όπως εγώ τα εκτιμώ. Και θα είναι χρήσιμο. Και αυτό πάντα επίζητο. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος ξέρει και από οικονομικά καλά. Λοιπόν, Μάκης Μπαλαούρας, δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, νομού Ηλίας. Καλημέρα, κύριε Μπαλαούρα.
1: Καλημέρα σε εσείς, στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Γιατί εδώ έχει, έχει ανάψει κουβέντα και με τους ακροατές. Το άσχημα από πού να
1: Μαύρα και άραχνα.
0: Από πού να πέραν από τον καιρό που κι αυτός μαύρος και άραχνος είναι και...
1: Όχι, δεν μιλάω για τον καιρό. Ο καιρός είναι μια χαρά, ποτίζει τα χωράφια.
0: Ακριβώς. Για πάμε να δούμε τα μαύρα από πού θα... Ιεραρχώντας τα... Από πού θα ξεκινούσατε αυτά τα μαύρα και άραχνα.
1: Τα μαύρα είναι παντού. Mm-hmm. Είναι στην οικονομία το μεγαλύτερο μαύρο. Mm-hmm. Είναι στην δημοκρατία.
0: Καλά, εδώ είναι κατά μεγάλο. Κατράμι είναι εδώ.
1: Κατράμι. Βεβαίως. Είναι στο τρόπο συμπεριφέρεστε της πολιτικής ηγεσίας που μας κυβερνά, αλλά και της ανύπαρκτης ουσιαστικά αντιπολίτευσης που επιδιώκει να μας κυβερνήσει.
0: Συνονοηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, γιατί...
1: Επομένως, βλέπουμε τα γκάλωπ, κύριε Στρατάκη, όπου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με μικρότερα ποσοστά, προφανώς, γιατί ο κόσμος δυσανασχετεί έντονα, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Μητσοτάκης και κάνει ό,τι θέλει. Περί αυτού πρόκειται. Και δίνει ορισμένες ασπιρίνες για ασθένειες τεράστιες, μεγάλες.
0: Πού οφείλεται, γιατί κύριε Μπαλαούρα, όταν βλέπουμε ότι ένας κόσμος δυστυχεί, ένας κόσμος ασφικτιά και δεν αντιδρά σε αυτή την πολιτική, μήπως φταίει αυτό που έλεγα νωρίτερα, εσείς ξέρετε περισσότερα οικονομικά από μένα, μήπως φταίει το ότι και τα προγράμματα αυτών που έρχονται φουριώζει να μας κυβερνήσουν κινούνται μέσα στο ίδιο πλαίσιο? Δηλαδή δεν είδαμε ένα μέτρο να ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο Μητσοτάκη, δεν λέω ότι μοιάζουν, ότι είναι οι ίδιοι, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, μην πειράξουμε την Ευρώπη, μην πειράξουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια, μην ταράξουμε την καθιστική οικονομική τάξη. Μήπως αυτό φταίει τελικά που ο κόσμος δεν βλέπει...
1: Είπατε τη λέξη πλαίσιο. Μπράβο. Καλύτερα να το πούμε νεοφιλελευθερισμό.
0: Τώρα συνομούμαστε ακόμα καλύτερα.
1: Κινούμαστε μέσα στο πεδίο του νεοφιλελευθερισμού, άλλος στην ακρότητά του, άλλος λιγότερο, αλλά όλοι κινούνται σε αυτό το πεδίο. Το βλέπουμε παντού και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και δυστυχώς στον κόσμο. Δεν υπάρχουν κινήματα, γιατί, κύριε Στρατάκη, εγώ πιστεύω ακράδαντα, τα έχω γράψει κιόλας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση γιατί μέσα στο DNA του έβαλε τα κινήματα. Ήτανε ήταν κατάλοιπο, όχι κατάλοιπο, μάλλον ήταν πώς το λέμε, επεξεργασία του DNA τους από τα κινήματα. Και έτσι πήρε την κυβέρνηση. Δυστυχώς αμέσως κυριολεκτικά με την ανάληψη της κυβέρνησής μας το 2015 ξεχάσαμε τα κινήματα που θα μπορούσαμε, να μας βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση με αυτά τα κοράκια της Τρόικα. Αν είχαμε ένα γερό κίνημα την εποχή των διαπραγματεύσεων και κατέβαινε στους δρόμους, ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο όπλο που θα είχαμε υπέρ μας. Το κάναμε.
0: Μας τρόμαζε το γεγονός ότι είχαμε 2 εκατομμύρια ανέργους τότε και στις απεργίες κατέβαιναν 3 και ο κούκος.
1: Ναι, αλλά δεν βοηθήσαμε εμείς, ενώ πριν ακριβώς δεν βοηθήσαμε, γιατί τα κινήματα δεν έχουν ένα κουμπί να πατάς και να γίνονται. Τα κινήματα φτιάχνονται μέσα στην κοινωνία, αλλά θέλουν και την πολιτική τους έκφραση. Εμείς λοιπόν σταματήσαμε την πολιτική τους έκφραση. Έχω πολλά παραδείγματα σας πω γιατί δεν προσέξαμε τα κινήματα. Εμείς σαν κυβέρνηση δεν προσέξαμε τα κινήματα, όπως τα λέω έτσι. Δεν ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ασχοληθήκαμε με τα συνδικάτα. Δεν ασχοληθήκαμε. Υπάρχει κόμμα της αριστεράς που δεν έχει εκπροσώπηση σοβαρή στα συνδικάτα? Υπάρχει κόμμα της αριστεράς που δεν έχει δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση? Εγώ ήμουν στο ΚΚΕ του εσωτερικού, από εκεί προέρχομαι, το οποίο ήταν στο 0,5%, είχε 6 δημάρχους. 6 δημάρχους όλη την Ελλάδα τότε. Εδώ πέστε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε 6 δημάρχους, δεν είχε τον αριθμό 5-6, μπορεί να τον είχε, αλλά δεν ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να στηριχτήσουν.
0: Και δεν έχουν και απολογηθεί αυτοί που... Στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, εντάξει, που είχαν αναλάβει την. Τέλος πάντων.
1: Πολλά πράγματα που δεν έγιναν από τα κόμματά μας, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε μια αυτοκριτική. Και δεν λέω να πιάσουν και να πούνε ο Μπαλαούρας, ο Τάδε και έκανε εκείνο λάθος ή μεγάλη καθυστέρηση, αυτά κτλ. Να μιλήσουμε πολιτικά και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πού λαθέψαμε? Πού υστερήσαμε? Όλα αυτά δεν τα κάναμε. Δεν θέλανε να κάνουν τέτοια πράγματα. Και βεβαίως ο Τσίπρας, που ήταν ο μαέστρος όλης αυτής της ιστορίας, είχε την πακέτα, και ας λένε ότι δεν τον αφήνανε.
0: Αυτό είναι, αν θέλετε, Τσίπρας, και ο μεγάλος μύθος του χώρου, ότι δεν τον άφηναν. Και ως αντιπολίτευση δεν τον άφηναν.
1: Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Και ο Κασελάκης το εκμεταλλεύτηκε. Ότι έκανε ο Τάδε, τον πέταξε από το γραφείο και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά δεν συνέβησαν και δεν βγήκε δυστυχώς ποτέ να τα διαψεύσει ο ίδιος. Ποτέ. Λοιπόν, αλλά επομένως σε αυτό το χάος της αντιπολίτευσης, βεβαίως υπάρχει ένας μονόφθαλμος, ο οποίος ηγείται και φοβάμαι πάρα πολύ. Και ο κόσμος φοβάται και θα δυστυχήσει περισσότερο, ίσως να τον δούμε ξανά και πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ναι. Περί αυτού πρόκειται όλα αυτά.
0: Γιατί
1: δυστυχότατα.
0: Πού θα κριθεί δηλαδή? Πού θα κριθεί το ότι δεν έχουμε ένα πρόγραμμα που να κάνει τη διαφορά? Είναι στο νεοφιλελευθερισμό.
1: Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ναι. Τι σημαίνει αντιπολίτευση? Σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Δυστυχέλευτρο πρόγραμμα μπορεί να έχουμε για όλα αυτά. Ας πούμε για την ακρίβεια. 5 πράγματα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπορούμε να τα κάνουμε? Μας απαγορεύει κανένα να τα κάνουμε? Όχι. Όχι, λέτε προηγουμένως, εγώ ακούω τις εκπομπές σας και στο κόκκινο, όχι μόνο εσάς, και στο κόκκινο σας και άλλους σοβαρούς αναλυτές. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε. Αμέσως για την ακρίβεια. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Αλλά εδώ γίνεται το εξής. Ο Μητσοτάκης μαζεύει λεφτά, τα σκορπάει στους δικούς του, είναι γεγονότα αυτά, έτσι δεν αναφυσβήτητα. Οι αναθέσεις, ακόμα και κάποιες ανεξάρτητες αρχές έχουν καταρρεύσει, πώς λένε, αποδείξει τη διασπάστηση του δημόσιου χρήματος, των πολιτών δηλαδή. Τεράστια διασπάστηση.
0: Κύριε Μπαλαούρα,
1: δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα.
0: Ποτέ, ποτέ. Και έφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα με τα καύσιμα. Και μιλώντας εδώ με τον κύριο Σμάτογλου, ο οποίος έχει μια ζωή συνδικαλισμό στο χώρο των καυσίμων και των βενζινοπολών, Και του λέω, μα είναι δυνατόν να μην έχει το περιθώριο όταν μιλάμε για κάποια εκατομμύρια με παρεμβάσεις μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωση κτλ. Μόνο η εθνική μας εργολαβή, 2-3, για έργα, για καθυστερήσεις, η πετιότητα του δημοσίου, που είναι, ξέρετε, κάτι το επίπλαστο. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να το συμφωνήσουμε και να γίνει. Πήραν 620 εκατομμύρια για καθυστερήσεις ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου και Ε65. Για καθυστερήσεις, όχι για έργα που έκαναν. Για καθυστερήσεις υπαιτιότητα του δημοσίου. 650 εκατομμύρια.
1: Κύριε Στρατάκη, γελάω μου αυτά που λέτε. Γιατί είναι κόλπο αυτό. Είναι κόλπο αυτό.
0: Να, το είπα.
1: Γιατί θα σας θυμίσω το μετρό της Θεσσαλονίκης. Γελάω, δυστυχώς γελάμε. Το μετρό της Θεσσαλονίκης με υπαιτιότητα του ελληνικού δημοσίου επικυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι, δώσαμε τεράστια ποσά επίτηδες τα κάνανε για να παίρνουν εργολάβη. Πολύ απλά πράγματα είναι αυτά. Τα κάνουν συνέχεια αυτοί. Επομένως, εγώ σας άκουσα που είπατε ότι στο οικονομικό πρόγραμμα, στα κοινωνικά ζητήματα, γιατί το κοινωνικό εμπλέκεται με το κοινωνικό, έτσι. Έχει αυξηθεί η παιδική φτώχεια, έχει αυξηθεί η φτώχεια συνολικά. Λοιπόν, ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό δυστυχεί. Λοιπόν, δεν γίνονται τομές να πούνε τα κόμματα αυτό ή να είναι γερά κόμματα, δηλαδή δυνατά, που μπορούν μέσα από τα μέσα ενημέρωση να περάσουν τη φωνή τη δικιά τους. Δεν γίνεται αυτό. Τι να μου πεις τώρα, λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν μίλησε για τη 13η σύνταξη.
0: Δεν είναι προτεραιότητά του, το είπε καθαρά. Δεν είναι προτεραιότητά. Ναι. Τι άλλο
1: γιατί
0: θέλουμε.
1: Δεν είναι όμως, διότι τα έχουν πληρώσει όμως οι συνταξιούχοι αυτά. Έτσι δεν είναι. Και οι εργαζόμενοι πληρώνουν τον 13ο μισθό και πέρανε μετά του δημοσίου. Τα πληρώναν όλα αυτά. Ήταν ένας κουμπαράς που υποτίθεται θα τον πέρανε όταν θα χρειαστεί στη ζωή τους.
0: Γιατί...
1: το βίο τους, είτε τον εργασιακό, είτε τον συνταξιούχο.
0: Γιατί κατά την άποψή σας όμως για τον κύριο Τσίπρα δεν είναι προτεραιότητα οι συνταξιούχοι? Το είπε καθαρά. Και ο κύριος Κουμεντάκης, γιατί μου λέει ένας ακροατής εδώ πέρα. Γιατί δεν κάνεις, μου λέει, το Κουμεντάκη να σου πει τις διαφορές. Μα είπε ο ίδιος, δεν είναι προτεραιότητά μου η 13η σύνταξη. Τελεία, παύλα.
1: Είναι στον αστερισμό του νεοφιλελευθερισμού, κύριε Στρατάκη. Πολλές απλές απαντήσεις. Δεν θέλουν να διαταράξουν το μοντέλο το οποίο υπηρετούν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις με εξαίρεση σε ορισμένα πράγματα σημαντική, σε ορισμένα λιγότερο σημαντική, την Ισπανία. Και στα διεθνή, αλλά και στην οικονομική πολιτική. Τώρα ζήτησε η ισπανική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο μόνη της, γιατί μπορεί να το κάνει μόνη της, μέτρα για την ενέργεια. Να πάρουν αποφάσεις για να έχουν βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει αποφάσεις για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των όλων των αρμών της ενέργειας. Από εκεί να πάρουμε λεφτά. Να τα δώσουν σπορή,
0: μα δεν μπορούν κάνουμε. Και να συνεννοηθούν. Η Ισπανία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ μας, τι μας λέει, να μας δώσει στον ΦΥΠ το δικαίωμα, το φόρο που εισπράττουμε, να τον πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι, δηλαδή. Ακριβώς. Με αυτό γίνεται. Εδώ πληρώσανε, κοιτάξτε, εμείς πληρώναμε τώρα τα δάνεια που είχαμε πάρει επί μνημονίων. Τα πληρώναμε, είχαμε κάνει ρύθμιση σαν κυβέρνηση. Έτσι, για να τα λέμε όλα αυτά.
0: Με 1,5%.
1: Με 1,5%. Και τώρα τα αποπληρώνει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει καμία πίεση. Καμία πίεση. Η πίεση είναι μόνο προέρχεται από τους ίδιους. Τον εαυτό του δηλαδή, για την ομάδα του, για την νοοτροπία του. Και πληρώνει αυτά το 1,5% τα δάνεια για να πάρει με 4,5%
0: τα δεκαετία.
1: Άλλα δάνεια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό τι κόλπο είναι αυτό. Για ποιους είναι.
0: Κόλπο γκρόσο Μητσοτάκη. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι βλέπετε τώρα, κύριε Μπαλαούρα? Είπαμε για τον Τσίπρα, είπαμε για τον...
1: Εγώ ακούστε. Έγραψα και πρόσφατα ένα άθρο που μου ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το πω έτσι, με τον τίτλο «Το κατά Τσίπρα Ευαγγέλιο και οι Σουίτε βουλευτές». Εκεί τα ρίχνω με ευαγγελικές ρίσεις, τα ρίχνω ας πούμε στη λογική ας πούμε του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς και των βουλευτών που δήθεν ανεξαρτοποιήθηκαν, αλλά πάνε στις περιοδίες με τον Αλέξη Τσίπρα, παίρνουν τα λεφτά σαν την αποζημίωση σαν βουλευτές και κάνουν και κοιτάνε και το κοπάδι τους, όχι το ποιμνιό τους, το κοπάδι τους, έτσι. Έτσι το θεωρούν τους πολίτες, έτσι. Και γυρίσουν και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή της Βουλής, και με την στάμπα του βουλευτή, με το κύρος του βουλευτή, ανατασδήμασε τις οδούς της περιφέρειάς τους. Περί αυτού, αυτό είναι ξεπεσμός. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτά τα πράγματα για την αριστερά ποτέ. Η αριστερά, κύριε Στρατάκη, πέρναγε ο αριστερός από το χωριό μου ή από το χωριό σας, έτσι, και τον σεβόσαντε ο κόσμος.
0: Βασικό, ότι είναι
1: ένας τίμιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει άποψη, έχει ιδέες για το λαό, για τον κόσμο, για την κοινωνία και τα λοιπά, και το σεβόσαντε. Δεν είσαι, μπορεί να ήταν δεξιά αυτή, μπορεί να ήταν κεντρώη, να ήταν οτιδήποτε, αλλά το σεβόσαντε. Τώρα δεν υπάρχει, τώρα υπάρχει χλεβασμός. Αυτό που περνάει η αριστερά στη σημερινή εποχή είναι κλεβασμός.
0: Και αν δεν στηρίζεις τον Τσίπρα, γιατί ειλικρινά δεν θα το έκανα, το κάνω όμως για ένα απλό λόγο. Συγκεκριμένος ακροατής, ο οποίος εντάξει κατά καιρούς, ακούστε που καταλήγει, ότι κάνω προπαγάνδα και ας καλέσω τον Κουτεντάκη να δει τις διαφορές του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας από το Τσίπρα. Ο Κουτεντάκης είπε ότι δεν είναι προτεραιότητα συνταξιούχοι και συνεχίζει. Πάψε τις αναλήθειες και τις προβοκάτσιες και αν δεν θέλεις κάποιο υπεύθυνο της Ελλάς για τα οικονομικά, βγάλε ένα οποιοδήποτε μέλος της Ελλάς, δεν βαρέθηκες να ψεύδεσαι χωρίς εκτίμηση γιατί είσαι εμπαθής. Αυτός είναι αριστερός. Και δεν μου λέει ένα μέτρο. Έλα δωρε άνθρωπε Θεού. Εγώ είμαι απλό μέλος, αλλά βλέπω αυτή την τεράστια διαφορά. Αλλά απλά ψεύδεσαι. Είσαι. Αυτό το φανατισμό δεν τον έχω ξανασυναντήσει, κύριε Μπαλαούρα. Για αριστερούς.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Ψεύδεσαι, δεν αυτό.
1: Από τη στιγμή που δεν έχεις κάπου να πιαστείς, να σε, δηλαδή, αν ας πούμε, πάρτε το 15, δεν υπήρχε αυτή η αναξιοποίηση. Δηλαδή είχαμε αντιπάλους φοδρούς, είχαμε τα μέσα εναντίον μας, είχαμε την Τρόικα, είχαμε εκείνο, αλλά είχαμε όμως το κεφάλι ψηλά. Μας σεβόσαντε ο κόσμος, μας άκουγε ο κόσμος.
0: Τώρα οι ύβρις προέρχονται από οπαδούς του Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το υβρεολόγιο, να μην τολμάς να πεις άποψη μέσα και να είναι... Δεν το έχω ξανασυναντήσει και ίσως είναι και ένα σύμπτωμα των καιρών. Και δέστε τώρα, δύο ακροατές να πει, τι λέτε ρε εσύ και ο Μπαλαούρας με το πρόγραμμα του Νέου Φιλελεύθερου. Αυτή η διαφορά η δική μας του οικονομικού προγράμματος. Γενικά, τι ψεύδεσαι, κάνεις, πολεμάς, αιμονές. Μήπως αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό πρόγραμμα με τους υπολείπους που περιγράψαμε. Κύριε Μπαλαούρα, εγώ σε ευχαριστώ που είχες την διάθεση και τον χρόνο να μιλήσουμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή.
1: Καλά. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ. Η δικιά μου η άποψη και θέλω να... και τη γράφω και πάλι με ευαγγελικούς όρους, είναι να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, οι οικολόγοι, η Λούκα η Κατσέλη, την οποία την εκτιμώ, και ο Νίκος ο Κοζιάς, να φτιάξουν ένα... μια κοινή συνεργασία να κατέβουν σε εκλογές. Θα σας θυμίσω, κύριε Στρατάκη,
0: και να κλείσουμε 2000, αυτό,
1: και θα κλείσουμε με αυτό. Το 2000 εμείς ήμουνα στην ΑΚΟΑΕ τότε, με τον Γιάννη τον Πανιά, τον Πάπου τον Κλαβιανό και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί αποφασίσαμε, που δεν είχαμε πολύ καλές σχέσεις, να στηρίξουμε το συνασπισμό στις εκλογές του 2000.
0: Αυτό γινόταν χρόνια στην αριστερά, κύριε Μπαλαούρα, πρέπει να κλείσουμε ακόμα και τη δεκαετία του 60 και έχουμε φωτεινά παραδείγματα.
1: Ήταν με την ΕΔΑ, με την ΕΔΑ και με τον Γιώργο τον Παπανδρέο.
0: Καλημέρα, λοιπόν, κύριε Μπαλαούρα. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται η Κρήτη έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής. Το πρωί ήχησε μήνυμα του 112 με σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ρέματα, χυμάρους και ιρλανδικές διαβάσεις. Την ίδια ώρα σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα ενώ νεότερη ενημέρωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα νότιο-ανατολικά της χώρας αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και χθες η δίκη για τα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στο θάνατο μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα Αφροδίτη Τσιωμά Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμα πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι το κόμμα έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πλευρό των κατοίκων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, χαρακτηρίζοντας τη στάση του αλαζονική απέναντι στους κατοίκους. Πείρα της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε δήλωσή του και σημειώνει. Τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Σήμερα, Πέμπτη, εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα αγγλή ρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπερτάζ στο αυγή.gr. Παραμένει προσωρινά κρατούμενη 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και τη διαπισταμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς αδυναμία ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μάλιστα, απέδωσε μέρος της ανόδου των τιμών στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν με 102-79 στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν το 2-2 με τον Φρανσίσκο να είναι πρώτος σκόρων με 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 22 πόντων και έφτασε τελικά σε μια άνετη νίκη.
0: Ο καιρός.
9: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου σήμερα, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα ανατολικά και νότια, ενισχυμένη βόρεια άνεμη έως 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call.
1: Καλημέρα, Κόκκινο 105 και 5. Και η ραδιοφωνική μας πρέσα επανήρθαμε στην προτεραία κατάσταση. Ποια είναι αυτή? 8 με 9. Γύρισε και ο Γιάννης, τελείωσε και το δίωρο, ξαναμπαίνουμε στα τετριμένα. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, το Viber είναι το 6985870059, το ξαναλέω μία ακόμη φορά, 6985870059. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλει ο καθένας και η κάθε μία. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 8 και πάμε γρήγορα, γιατί είναι περιορισμένος και ο χρόνος μας, να τρέξουμε λίγο την επικαιρότητα. Το θέμα της χθεσινής ημέρας, φυσικά, ήταν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το κάτι σαν μέτρα, λέω εγώ. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι είναι μέτρα 15 ημέρων. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, το να παίρνω μέτρα και μετά από 15 μέρες να κάθομαι να ταξιολογώ και να, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να μειώνω ή να αυξάνω την ισχύ των μέτρων. Εντάξει, με μια πρώτη άποψη δεν είναι και κακό. Καλό είναι να βλέπεις την επικαιρότητα πώς πηγαίνει, ειδικά τις εποχές που ζούμε, που έχουμε δύο πολέμους στην ενεργειακή καρδιά του πλανήτη, τόσο στα στενά του Ορμούζου όσο και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία είναι από τις μεγαλύτερες χώρες που εμπορεύονται πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Οπότε δεν είναι κακό το να επικαιροποιείς τα μέτρα. Από εκεί και μετά όμως, που βρίσκεται το κακό? Το κακό βρίσκεται ότι δεν είναι μέτρα, επί της ουσίας. Δεν είναι μέτρα. Δηλαδή, το πιο βασικό μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο μαζούτ, για να μην ανέβει πάνω από το 1,75, για να σταθεροποιηθεί στο 1,75. Τα είπαμε 100.000 φορές ότι πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης άνοιξαν περίπου στο 1,10-1,15. Συνεπώς, το να δίνουμε μία μάχη για να σταθεροποιηθεί σε μία τιμή όπου θα είναι κατά 60% περίπου αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, δεν λέει απολύτως τίποτα, διότι κανένας δεν αναρωτιέται αυτό το 60% ποιος θα το επιβαρυνθεί. Ο πολίτης θα το επιβαρυνθεί. Αν έχει. Αν δεν έχει, απλά θα κλείσει τους καυστήρες. Αφήνεις απ' έξω βέβαια το μεγάλο θέμα του φυσικού αερίου. Είναι τεράστιο θέμα το φυσικό αερίου. Είναι τεράστια η αύξηση του φυσικού αερίου, πολύ μεγαλύτερη από το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης. Και στις μεγάλες γειτονιές της Αθήνας, και μάλιστα στις γειτονιές όπου ζει απλός κόσμος, όπως είναι για παράδειγμα η Κυψέλη και τα λοιπά, οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν φυσικό αέριο. Και οι περισσότεροι καυστήρες στις πολυκατοικίες ανοίγουν με φυσικό αέριο. Ποιος θα υπομειστεί ένα κόστος κοινοχρήστων 150 και 170 ευρώ το μήνα μόνο για το φυσικό αέριο? Ποιος, πείτε μου, και 100 ευρώ το μήνα μόνο για το φυσικό αέριο? Βάλτε και τα υπόλοιπα, δηλαδή θα έρχονται κοινόχρηστα 100, 120, 130 ευρώ, 150 ευρώ. Και για τα μεγαλύτερα σπίτια, ενώ πάνω από 100 τετραγωνικά, ξεχάστε το, θα πιάνετε 200. Ποιος θα το κάνει αυτό? Προβλέπω να κλείνουν οι καυστήρες το χειμώνα και να κρυώνουν και μεγάλοι και ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι και παιδιά και μαθητές και ό,τι θέλετε. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Και αυτό το αφήνεις απ' έξω, σαν να μην υπάρχει. Τα υπόλοιπα τι να σας πω τώρα. Να μιλήσουμε για τις περίφημες 120 δόσεις. Εντάξει, οκ. Είναι για χρέη παλιότερα μέχρι το 24. Μην περιμένετε να γίνει για καινούργια χρέη, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί η πολιτεία πιστεύει, και ενδεχομένως και να έχει και δίκιο σε αυτό, ότι άμα βάλεις τις 120 δόσεις για όλα τα χρέη στην εφορία, τότε δεν θα πληρώσει κανένας ντούκου. Η γνώμη μου είναι πως θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή αυτό που γίνεται, δηλαδή 8 δόσεις, να σου δίνει τη δυνατότητα, αν θέλετε ακόμα και με εισοδηματικά κριτήρια, να αυξάνεις τις δόσεις. Τώρα ο κόσμος ζει, τι κάνει, περισσότεροι και οι επιχειρηματίες και ο κόσμος που χρωστάει στην εφορία, επειδή κάθε χρόνο έχετε εφορία, δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ και τελειώνει, θα αφήνει τα παλιά χρέη, θα αφήνει τα χρέη να παλιώνουν. Και όταν μπορούν να μπουν σε μετενήθυνση 120 δόσεων, θα μπαίνει και θα αφήνει απλήρωτα τα καινούργια. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, γιατί πολύ απλά οι μισθοί δεν επαρκούν. Έχουμε τους χειρότερους μισθούς στον πλανήτη. Πάμε λοιπόν να πούμε 2-3 πράγματα. Η χώρα κατέχει την πρωτιά στο ποσοστό φορολογικής επιβάρησης επί της τελικής τιμής στα καύσιμα. Οι φόροι στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στο 24% αντιστοιχούν στο 52,5% της τελικής τιμής που πληρώνει ο οδηγός στην Αγγλία. Με απλά ελληνικά, αν βάλεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 μισό είναι φόροι. Έχουμε τους υψηλότερους φόρους ever στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δε αυτό το συγκρίνεις και με την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, που είναι στον πάτο της Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην υψηλή τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα βρίσκεται στη φορολογία. Δεν περίμενα να το πω αυτό, δεν βρίσκεται ούτε καν στα δηληστήρια. Δεν περίμενα να το πω αυτό, να βγάλω τα δηληστήρια απ' έξω, αλλά το λέω, το έλεγα και προχθές. Καταρχάς, ξαναλέω ότι τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τα οποία όντως υπάρχουν, κατά 75% οφείλονται στις εξαγωγές τους. Τα δύο δηληστήρια της χώρας είναι από τις πιο εξαγωγικές, ίσως οι μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις στη χώρα. Τα προϊόντα τους, δηλαδή τα ειδηλισμένα προϊόντα, τα εξάγουν σε μια σειρά από χώρες, ειδικά των Βαλκανίων. Οπότε το ποσό δεν είναι μεγάλο από αυτά τα επιχειρήματα. Δεν ξέρεις το 75% που δεν μπορείς να το βάλεις πλαφόν εκεί, γιατί εξαγωγή κάνει. Ο βασικός αυτός που είναι υπαίτιος για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα είναι το κράτος και υψηλή φορολόγηση. Αν λοιπόν δεν πειράξεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να το μειώσεις στο επιτρεπόμενο, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο, που είναι το μισό από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα εμείς ως ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή αν δεν πειράξεις, αν δεν ρίξεις το ΦΠΑ για κάποιους μήνες, για κάποιες μέρες, δεν πρόκειται ποτέ να λύσεις το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό. Η διεθνή τιμή, να σας το πω τώρα που το θυμήθηκα, η διεθνή τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχει καταγράψει εκρηκτική αύξηση της τάξης του 129% έως 160% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η τιμή αναφορά στην Ευρώπη διαμορφώνεται πλέον στα 72-74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο άγγιξε ακόμα και τα 79 ευρώ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ανόδου, πριν από ένα χρόνο η τιμή βρισκόταν κοντά στα 30 ευρώ και τώρα βρίσκεται στα 78. Υπερδιπλασιασμό. Για τη μεγαβατόρα μιλάω, για να καταλάβετε τι σας περιμένει. Τι μας περιμένει. Πώς θα αντεπεξέλθουν τα νοικοκυριά στα κοινόχρηστα? Πώς θα αντεπεξέλθουν τα νοικοκυριά στο ρεύμα? Πόσοι καυτήρες θα σβήσουν? Πόσες οικογένειες θα κρυώσουν? Πόσοι μαθητές και μαθήτρες θα διαβάσουν το χειμώνα σαν να είναι σε κρυφό σχολείο? Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Έστειλε μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Φον ντερ Λάιεν. Τι τη ζητάει εκεί ο Πρωθυπουργός, τι αποκαλύπτει το ζητάει? Το αποκαλύπτει τον Bloomberg. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζητά άδεια να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη λέξη πρόσθετα έσοδα για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Από πότε χρειάζομαστε άδεια από την κυρία Φον ντερ Λάιεν για να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που προέρχονται από την αύξηση του ΦΠΑ? Ο υψηλός πληθωρισμός και ο διαρκής πληθωρισμός και η ακρίβεια προσφέρει έσοδα στο κράτος. Διότι όταν αγοράζεις ένα προϊόν 10 ευρώ και τώρα το αγοράζεις 15, προφανώς ο ΦΠΑ 13% αν είναι τρόφιμα, ας πούμε, μεγαλώνει. Και εσύ προσπάθεις παραπάνω έσοδα. Και πρέπει να ζητήσεις την άδεια από την κυρία Φον ντερ Λάιεν για να χρησιμοποιήσεις τα συγκεκριμένα έσοδα. Από πού και ως πού? Ποιος το λέει αυτό? Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ζητά να εξαιρεθούν από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έλαβαν τα κράτη-μέλη. Να το δεχτώ αυτό. Ζητάς δηλαδή επί της ουσίας από την Κομισιόν αυτά τα χρήματα τα οποία ξόδεψες για να στηρίξεις την κοινωνία και τους πολίτες, λόγω των πολέμων και λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα ειδικά, ζητάς να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες, από το στενό δημοσιονομικό κορσέ. Όπως εξαιρέθηκαν, για παράδειγμα, τα έξοδα που κάνεις για τους εξοπλισμούς. Σωστό, σωστό. Αυτό όμως το κάνεις σε δεύτερο χρόνο, αφού πάρεις τα μέτρα. Δεν ζητάς την άδεια για να πάρεις τα μέτρα από την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι δεν είναι? Στο δε επιχείρημα για τα διαθέσιμα και για τα λοιπά του, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Όταν έχεις 3,7 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, για να αγοράσεις την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο του Αχιλέα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, παρά το γεγονός ότι ξέρετε από τους δημοσιονομικού κορσέ, προφανώς έχεις και το έχουμε πει ότι έχεις. Η οικονομία παράγει υπερπλεονάσματα. Κοντά στα 10 δις θα φτάσουν. Μπορεί και τα ξεπεράσουν για το 26. Με βάση όσα γίνανε το πρώτο εξάμεινο. Συνεπώς υπάρχουν χρήματα. Ο ΦΠΑ υπεραποδίδει. Και από εκεί υπάρχουν χρήματα. Και υπάρχουν και ένα σωρό τρόποι. Πάς που το είπαμε πριν, ας πούμε, το πλαφόν για παράδειγμα στα κέρδη του δηληστηρίου, ναι, έστω γι' αυτό το 25% των υπερκερδόντων που γίνονται από την εσωτερική αγορά είναι ένα ποσό. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι να θέλεις να πάρεις μέτρο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πίσω από τα στελέχη του, γιατί τα βάζουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τα βάζουμε με τις δηλώσεις αυτές που κάνουν και τα λοιπά, με τον κύριο Θεοχάρη, με όλους αυτούς που λένε αυτές τις ανοησίες για τους κακόμοιρους και τα λοιπά. Αλλά η νοοτροπία που υπάρχει πίσω από αυτές τις δηλώσεις είναι η νοοτροπία του κ. Μητσοτάκη. Δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης, δεν πιστεύει σε αυτό. Δεν πιστεύει στην κοινωνία, δεν πιστεύει στους πολίτες. Δεν πιστεύει σε ένα κράτος που μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τους πολίτες τους και την παραγωγική οικονομία. Πιστεύει σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί όταν γίνει ο γέσμαν του πλανήτη, όταν κάνει deal με τις μεγάλες πολυεθνικές, όταν κάνει deal με τους τρεις οίκους αξιολόγησης, όταν κάνει deal με τον πλανητάρχη Τραμπ, με τον ισχυρό στρατιωτικά Ισραήλ κτλ. Αυτή είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά. Ας βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος τώρα. Είναι και ωραίο αυτό το τραγούδι που θα βάλουμε. Tom Waits. Λάζαρο. Ωραία. Πάμε.

Αυτός ήταν ο Tom Waits για ένα από τα κορίτσια της εργατικής τάξης, τα όμορφα κορίτσια της ζωής μας. Και πάμε λίγο να μπούμε στα υψηλά δώματα της εξουσίας, εκεί που διαβιούν οι γάτες των Ιμαλαϊούν, για να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από την επικοινωνία και πίσω από την είδηση και πίσω από την πολιτική, γιατί έρχονται και εκλογές. Μην περιμένετε τώρα από τον κύριο Μητσοτάκη να φορολογήσει τα δηληστήρια, δεν θα το κάνει ποτέ. Για ένα λόγο που θα σας το εξηγήσω αμέσως. Πέρα από το λόγο ότι έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, σας είπα πριν, η θέασή του δεν είναι προς την κοινωνία, η θέασή του είναι προς στις γάτες των Ιμαλαϊούν και τα ψηλά δώματα της εξουσίας. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει ένας ακόμα λόγος. Ο κ. Βαρδινογιάννης, όχι πως δεν, και από τα κανάλια του και γενικώς, όχι πως δεν ήταν η οικογένεια φιλική προς την ελληνική δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων κάπως κρατούσε τα προσχήματα και κάπως διατηρούσε σχέσεις και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεμητό μέχρι εδώ και κατανοητό για την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται να

0: αλλάζει. Και θα σας πω πώς φαίνεται να αλλάζει. Αν διαβάσετε τα ψηλά των οικονομικών ειδήσεων, θα δείτε ότι τους τελευταίους μήνες έγιναν δύο κινήσεις, πολύ σημαντικές κινήσεις. Καταρχάς ο άκτορας του κυρίου Ξάρχου, που είναι στο σκληρό πυρήνα της Μητσοτακίκης Νέας Δημοκρατίας, είναι πίσω από την ομάδα Αλήθειας και τα λοιπά, δηλαδή να ανήκει σε αυτό το μπλοκ. Ο άκτορας του κυρίου Ξάρχου απέκτησε το 75% δύο εταιριών, της εταιρείας Electore και της εταιρείας Thales, από τη Motorola, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Και κυρίως υπέγραψαν μαζί, ναι, τελειώνω αμέσως, μια συμφωνία 20ετίας την κατασκευή από τους δύο ομίλους από κοινού ενός πλωτού σταθμού υποδοχής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, FSRU, με την ονομασία Διόρυγα Γκάζ στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο την υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Δένουν δηλαδή οι δύο ομίλοι μαζί και καταλαβαίνετε ότι περνάει οριστικά. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η συμφωνία αυτή και ο όμιλος Βαρδινογιάννη και ο κ. Βαρδινογιάννη στο σκληρό πυρήνα της Μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά από το πρακτόρευση του αμερικανικού LNG. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Καταλάβατε τι παίζεται τώρα. Γι' αυτό κάνει και ο άκτορας τον μεταπράτη στα Βαλκάνια. Γι' αυτό τρέχει μαζί με την Γκυλφόλη, με το ιδιωτικό αεροπλάνο του άκτορα, η Γκυλφόλη στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να πουλήσει το αμερικανικό LNG. Γι' αυτό φάγανε και την κυβέρνηση της Ρουμανίας, γιατί δεν ήθελε ο κ. Σκύλη να αγοράσει τόσο ακριβά το αμερικανικό LNG. Και φυσικά τον ρίξαν. Κάθισαν τους σοσιαλιστές που ήταν μέρος της κυβέρνησης στο τραπέζι, κυρία Γκυλφόλ, και τους έφαγε κανονικά. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, να συνδεθούμε και το ρεταξί Παρθενών και να συνεχίσουμε μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
3: Ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Κηφισιά και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Κηφισίας στο κομμάτι από Αμπελόκηπους μέχρι Χαλάνδρη και η Μεσογείων από Αμπελόκηπους μέχρι το Χολαργό. Στο κέντρο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας με έντονη κίνηση. Η Ποσειδώνος από την Καλαμακίου μέχρι το Φλίσβο και στον Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε
3: παντού
2: πολύ.
3: Δηλαδή.
2: Παντού, ναι, παντού, παντού. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Yes.
2: Λοιπόν, ναι, σωστό αυτό που είπε. Παντού. Α, καθημερινή κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε μια ακόμη είδηση. Δεν ξέρω πόσοι την. Τη διαβάσατε, πώς την ακούσατε, πώς την είδατε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσα ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή τέλεση κακουργημάτων για όσο συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο στη Λάρισα, για τα Τέμπη τα χαμένα βίντεο, τον περασμένο Μάρτιο. Επιπλέον ερευνά τη βιντεοσκόπηση αστυνομικών και η ανάρτηση υλικού στα social media από τη δίκη στο Γεώπολης τη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογραφικές, ερευνώνται για καρκούγημα η Μαρία Καριστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και η σύζυγός του Μιρέλα. Επιπλέον στο στόχαστο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι δικηγόροι οικογενειών θυμάτων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Στέλλα Βαλάνη και η Μαρία Γρατσέ. Τι ερευνάτε? Τα κακουργήματα που ερευνώνται είναι η παραβίαση του απορρίτου της προφορικής συνομιλίας, η διακοπή διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, η απόπειρα διακεκριμένης φθοράς και η απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς. Και το διαβάζεις αυτό και σκέφτεσαι πραγματικά ότι μπορεί με βάση το γράμμα του νόμου, λέω τώρα, πολλές από τις κατηγορίες αυτές να είναι αληθινές, να ευσταθούν, να έχουν βάση ή να πρέπει να ερευνηθούν. Ένα κράτος το οποίο μετά από ένα τραγικό δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους 57 στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, μια δικαιοσύνη, ένας εποπτεύων εισαγγελέας Λάρισας εκείνη την τραγική στιγμή του δυστυχήματος, που δεν έκανε τα αυτονόητα, δεν σφράγισε το χώρο, δεν ενεργοποίησε τις διαδικασίες που προβλέπονται, τις διεθνείς διαδικασίες, δεν πήρε τα δείγματα που έπρεπε να πάρει. Ένα κράτος που έδειξε τέτοια εγκληματική αυλεψία, για να μην πω κάτι άλλο, απέναντι στη ζωή 57 ανθρώπων, διηλίζει τον κόνοπα απέναντι στους γονείς και συγγενείς των παιδιών που χάσαν τη ζωή τους. Είναι τραγική και μου από μόνη της είδηση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πεις για αυτή την είδηση. Μπορούμε όμως να ακούσουμε τη μητέρα της Αφροδίτης, η οποία έξω από το δικαστήριο, από την άλλη δίκη, τη μεγάλη δίκη που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, πάλι για τα Τέμπη. Μητέρα Αφροδίτης είναι, Λάζαρε, το. Δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Ας το αφήσουμε. Θα το βάλουμε, θα το βρούμε αύριο και θα το βάλουμε. Δεν είναι κάτι αυτό το ηχητικό. Απλά ήθελα να το ακούσουμε για να. Γιατί δεν ήθελα να σχολιάσω εγώ αυτή την τραγική πραγματικά είδηση ότι βρέθηκαν δικαστικοί να κινήσουν μια τέτοια διαδικασία για τους ανθρώπους που χάσανε τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πάμε στην είδηση, στο ηχητικό της χθεσινής ημέρας. Στην παραδοχή αυτή του κυρίου Συρίγου, στη δημόσια παραδοχή ότι η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες για το περίφημο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγου και να το σχολιάσουμε και αυτό.
4: Το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
5: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
4: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
5: Προχωρήσαμε.
4: Βεβαίως.
2: Τι δήλωση είναι αυτή? Μέχρι τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν μας έλεγε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Συρίγος και λέει δημόσια ότι δύο φορές και τις δύο φορές οι Τούρκοι, το τουρκικό ναυτικό απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Αυτό δεν λέγαμε τόσο καιρό. Γι' αυτό δεν λέγαμε ότι αποσύρατε τα ιταλικά ερευνητικά πλοία. Για την αντίδραση της Τουρκίας. Αυτό δεν λέγαμε. Θα μας τρελάνει. Ή ο κύριος Συρίγος κάνει το λάγο. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με το CNN Turk, το Παρίσι είναι πλέον εκείνο που καλείται να επικοινωνήσει με την Άγκυρα πριν από την έναρξη των εργασιών, λόγω της γαλλικής εταιρείας, της Meridien. Το Παρίσι. Ακούτε τώρα τι συμβαίνει από πίσω. Για να μην δώσουμε εμείς την άδεια στους Γάλλους, στους Τούρκους, και φανούμε επικοινωνιακά ότι κάναμε το κομπρεμί, λέμε ότι το Παρίσι, πριν ξεκινήσει το πλοίο της γαλλικής εταιρείας να κάνει ό,τι κάνει εκεί, θα ενημερώσει τους Τούρκους για να δώσουν οι Τούρκοι το OK για να γίνουν οι έρευνες. Γιατί οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτή η έρευνα γίνεται σε δικά τους χωρικά ύδατα. Γιατί το θεωρούν? Λόγω του παράνομου τουρκολιβικού. Και γιατί εμείς το δεχόμαστε αυτό και ψάχνουμε να βρούμε τερτύπια και πονήριες? Γιατί το νομιμοποιούμε? Ρωτάω τώρα. Το τουρκικό δίκτυο πάντως τοποθετεί την έρευνα των εργασιών χρονικά το Νοέμβριο. Και αναφέρει ότι σύμφωνα με την Τουρκία θα πρέπει να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση προς την Άγκυρα. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει? Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα άλλο, ό,τι να είναι, των τελευταίων ημερών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου στο Βήμα για την παραπομπή του πρώην Υπουργού, του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο. Πάμε.
6: Σημαντική πολιτική και δικαστική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο παρέπεμψε στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό το Ειδικό Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί σε λίγους μήνες από ανώτατους δικαστές του Αρίου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα τους κληρώσει η Βουλή, είναι το πρώτο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών. Και λέω το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών, διότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία σχετικά με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο είναι ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων είναι παράνομη, διότι έγινε χωρίς την άδεια και την εντολή των ανακριτικών αρχών, χωρίς οι έρευνες να έχουν ολοκληρωθεί, αντιθέτως μόλις είχαν ξεκινήσει, και στον Χρήστο Τριαντόπουλο αποδίδεται ευθύνη όχι γιατί έδωσε την εντολή να γίνει μπάζωμα στον χώρο, αλλά λόγω της ιδιότητάς του δεν απέτρεψε την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο παραπέμπεται ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών, πυροσβεστική αστυνομία και πολιτική προστασία. Να πούμε ότι η δίκη αυτή, όποτε ξεκινήσει και θα δούμε σε ποιο χώρο θα γίνει, θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το πιθανότερο είναι ότι θα συμπέσει με το χρόνο της μακράς προεκλογικής περίοδου.
2: Ήδη συμβαίνει αυτό, αλλά είναι χρήσιμη η παρατήρηση της συναδέλφου για το timing δηλαδή του ειδικού δικαστηρίου με τον προεκλογικό χρόνο. Ήδη συμβαίνει αυτό. Αλλά κρατήστε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο από το σκεπτικό των δικαστών. Το έχουμε πει 100.000 φορές ότι με βάση την κείμενη αλλά και τη διεθνή νομοθεσία, αυτός ο οποίος ήταν ο εποπτεύων από την πρώτη στιγμή του χώρου του δυστυχήματος ήταν ο εισαγγελέας Λάρισας, ο οποίος με βάση τον νόμο θα έπρεπε να ήταν ο απόλυτος άρχοντας, έπρεπε να σφραγίσει το χώρο και να αφήσει να περάσουν στο χώρο του δυστυχήματος μόνο τα σωστικά συνεργεία, οι γιατροί και οι υπεύθυνοι επιστήμονες οι οποίοι θα συνέλεγαν δείγματα από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες. Πάσης φύσεως δείγματα. Τα πάντα. Και των θυμάτων συμπεριλαμβανομένων. Για να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι εξετάσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν για να ερευνηθούν τα τυχόν αίτια τόσο του δυστυχήματος, όσο όμως και της περίφημης αυτής, του περίφημου Fireball, για να δούμε πού οφείλονταν η φωτιά η οποία αποδεδειγμένα σκότωσε σχεδόν 27 ανθρώπους οι οποίοι είχαν τραυματιστεί αλλά δεν είχαν σκοτωθεί. Κάηκαν επί της ουσίας. Ανταυτού έρχεται αχάραγα ένα κυβερνητικό κλιμάκιο από το Μαξίμου με επικεφαλής τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και ως μη όφυλαν παρακάπτουν τον εισαγγελέα, δεν ενημερώνουν καν τον εισαγγελέα, εισβάλλουν στο χώρο, βρίσκουν μια εταιρεία η οποία είχε ιδρυθεί μόλις, δεν είχε καν ιδρυθεί εκείνη την περίοδο, φέρνουν φορτηγά και μεγάλους εξκαφείς, σηκώνουν το χώμα, το βάζουν σε μεγάλα φορτηγά και το πετάνε εκεί που το πετάξανε με πρόσχημα ότι θα έπρεπε να πατήσουν τα πέδιλα των Γερανών και με διάφορες άλλες δικαιολογίες και αιτιολογίες, οι οποίες όλες αποδείχτηκαν ψευδείς, όπως για παράδειγμα η περίφημη αιτιολογία που ακούσαμε προχθές τον κύριο Φλωρίδη ξανά να το λέει εκείνες τις μέρες στη Βουλή, ότι περνούσε από κάτω ο αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι περνούσε 150 μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος και δεν είχε καμία σχέση με το σημείο του δυστυχήματος. Αυτά. Οπότε η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου δεν είναι, στο ειδικό δικαστήριο δεν είναι ένα απλό πράγμα, ακόμα και αν είναι για πλημέλημα, γιατί πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Ακόμα και αν είναι για πλημέλημα, ακόμα και φαντάζει λίγο κατανόητη στα μάτια μας εμείς που δεν είμαστε ούτε δικηγόροι ούτε δικαστές βεβαίως για να έχουμε απόλυτη γνώση του πώς. Ναι, η παράβαση όμως αυτή καθήκοντος που όντως είναι πλημέλημα οδήγησε στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων και στην αλλίωση στοιχείων εγκλήματος 57 ανθρώπων. Αυτό φαντάζει λίγο κατανόητο, αλλά τέλος πάντων... ας κρατήσουμε την είδηση όπως την ακούσαμε και από την συνάδελφο. Πάμε να ακούσουμε τώρα, μια που είμαστε και στην ακρίβεια και είπαμε για τα μέτρα, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μέγκα για τη μεγάλη φυγή εκτός συνόρων στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Γίνεται το έλα να δεις. Οι πολίτες όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και περνάνε είτε στη Βουλγαρία είτε στη Βόρεια Μακεδονία για να φουλάρουν και να γυρίσουν. Ακούστε το ρεπορτάζ παρακαλώ.
7: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη. Η διαφορά σε σχέση με τη χώρα μας είναι χαοτική. 60 λεπτά φθηνότερη η αμόλυβδη και 54 λεπτά το ντίζελ.
8: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
9: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
8: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
9: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.
8: Πόσο τη βρίσκεται στην Σκοπιά?
9: Τώρα είναι 1,60.
8: Γέμισμα ρεζερβουάρ πόσο δίνει?
9: Βγαίνει ένα 50 άργο, εδώ θα βγαίνει 80.
7: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
8: Με πόσο φουλάρατε?
10: Με 60 ευρώ.
8: Ενώ στην.
10: 90. Κοίταξε, άμα είσαι κοντά, συμφέρει.
8: Εσείς από πού ήρθατε?
10: Από το δίπλα χωριό, από το Στριμονοχώρι.
8: Πόσο φουλάρατε, πόσο δώσατε?
9: 75 ευρώ.
8: Με πόσο φουλάρετε το αυτοκίνητό σας?
11: Με ένα 57-60.
8: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
11: Η βενζίνα είναι φθηνότερη στη Βουλγαρία, γνωρίζουμε, λόγω ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι πολύ χαμηλότερος. Στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέλος.
12: Ό,τι χρειάζεται για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. Ένα γέμισμα την εβδομάδα.
13: Θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική τουλάχιστον κάποια χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα, ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν εκεί με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ.
7: Με τα μέτρα για τα ακριβά καύσιμα στο ρελαντί και την κυβέρνηση να καθυστερεί την ανακοίνωσή τους, το υψηλό τους κόστος τροφοδοτεί άμεσα τον πληθωρισμό, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς αγαθών.
14: Ο χειμώνας θα βγει δύσκολα τώρα, σίγουρα η οικονομία κάτι.
7: Παράγοντες της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι με τη νέα τιμολόγηση που αναμένεται αύριο από τα διελιστήρια, οι τιμές θα καταγράψουν και νέα αύξηση κοντά στο 2%.
2: Αυτά. Και συνεχίζουμε. Δεν θέλω να πω τώρα τι μου έρχεται στο μυαλό, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν είμαι και θειασότης τώρα του κοινωνικού αυτοματισμού, ούτε θέλω να τα βάζω με την κοινωνία, ούτε για τις επιλογές της μπροστά στην κάλπη, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να το κάνω. Προφανώς και έρχεται στο μυαλό του καθενός όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς και λέει Αλλά ας το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, πάμε. Ας σας συγχύσω ακόμα περισσότερο τώρα. Μια που μιλάμε για τον κοινωνικό αυτοματισμό, πάμε να ακούσουμε τον ορισμό του κοινωνικού αυτοματισμού. Ζαχαρός, παρακαλώ, ο συνάδελφος που κάνει τη γνωστή εκπομπή. Είναι πραγματικά αυτό που κάνει τώρα που θα ακούσετε, είναι ο ορισμός του κοινωνικού αυτοματισμού. Στην εγκυκλοπαίδεια πρέπει να έχουμε αυτή την ατάκα που θα ακούσετε τώρα.
15: Θέλω να σας δείξω από τις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις, γιατί οι αγρότες έχουν πάντα δίκιο, δύο πράγματα. Πρώτον, πόσο πληρώνουν το ρεύμα και το πετρέλαιο, γιατί πολλοί από εσάς, το 33% της χώρας, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και αναγκάζεστε και επομίζεστε αυτά τα κόστη. 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία άλλη κατηγορία. Αν είστε φούρναρες και το βλέπετε αυτό, πιστεύω ότι βγάζετε καπνούς από τα αυτιά. Πληρώνουν 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Η τιμή πριν την παρέμβαση στην περσινή ήταν 9,3 και έπεσε κι άλλο. Το δε αγροτικό πετρέλαιο θα επιστρέφουν 41 λεπτά στο λίτρο. Αν έχετε εταιρεία μεταφορών, μικρή εταιρεία, να είστε μόνος σας και πληρώνετε το πετρέλαιο, υποθέτω ότι δεν πληρώνετε αυτές τις τιμές. Επίσης, θέλω να σας πω ότι εξαιτίας των κινητοποιήσεων είναι υποχρεωμένη η ελληνική δημοκρατία να πληρώσει αποζημιώσεις στους εργολάβους των εθνικών οδών επειδή δεν λειτουργούσαν. Γιατί αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κοιτάξτε εδώ, 5,7% εκατομμύρια αποζημίωση στον παραχωρησιούχο για απώλεια εσόδων από αγροτικές κινητοποιήσεις. Αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς μαζί με τα χρήματα για να επιδοτούμε τους αγρότες. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε. Οι αγρότες όμως και πάλι έχουν παράπονο ότι δεν τους αφήνουμε καν να μιλήσουν.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω μια κατηγορία πολύ πιο ευνοημένη από τους αγρότες. Την κατηγορία των εθελόδουλων δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν μια συμβουλευτική εταιρεία και εισπράττουν και εισέπραταν τα προηγούμενα χρόνια κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, πουλώντας συμβουλές στα Υπουργεία και στους φορείς που συνεργάζονταν του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Και αυτοί από τα λεφτά μας πληρώνονται. Αυτά το 1 εκατομμύριο από εκεί προήρθε. Τυχαία την αναφέρω αυτή την κατηγορία των εργαζόμενων με την πλαστική μέση. Από εκεί και μετά, Okay. Θες να μπούμε σε αυτή τη λογική, αγαπητέ συνάδελφε? Να μπούμε. 5 εκατομμύρια πληρώσαμε στους παραχωρησίουχους για το γεγονός ότι κλείσανε την Εθνική Οδό και έχασαν έσοδα από τα διόδια. 5 εκατομμύρια. Θες να μας πεις πόσα πληρώσαμε και πόσα θα χάσει το ελληνικό κράτος και η ελληνική παραγωγική οικονομία από τους φραπέδες, τους χασάπιδες και από το σκάνδαλο του ΒΟΚΕΠΕ, από τα 3 σχεδόν δις της ετήσιας επιχορήγησης που δίνει η Ευρώπη σε αυτό το ρημαδότοπο εδώ? Αγα, έχουμε μια τάξη μεγέθος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το αφήνω, πάμε παρακάτω. Ξανά, κοινωνικός αυτοματισμός. Άλλος δημοσιογράφος, Άρης Πρωτοσάλτη, ακούστε τον και αυτό.
16: Το τζάμπα δεν μου λέει κάτι, το τζάμπα λεωφορείο.
17: Εσένα δεν σου λέει, στον άλλον όμως ο οποίος δεν μπορεί να βάλει ούτε ένα δράμι, η βενζίνη
16: πάλι από του λέει πολλά. Ρε παιδιά, αυτό το τζάμπα που χρησιμοποιούμε, που μάθαμε 50 χρόνια τώρα να χρησιμοποιούμε.
17: Ποιος το μάθε, τι λες τώρα?
16: Επίτρεψε.
17: Λύνουμε, παιδιά,
16: επίτρεψε.
17: Συγκυρία λέμε
16: το τώρα. Κρατικό χρήμα,
17: για τη συγκυρία.
18: Και όταν λέμε τζάμπα, εννοούμε κρατική.
17: Μια φράση ο Νίκος για να κλείσουμε, παιδιά, ελάτε.
16: Η επιχορήγηση είναι η φόρμα.
17: Νίκος Στέφος,
16: αυτό που θα τον πω δεν είναι άλλα λεφτά.
17: Κλείσαμε, Νίκο, έλα.
16: Είναι η λεφτά μας.
2: Πάμε πάλι, ίδια λογική. Αυτόν τον πείραξε το τζάμπα λεωφορείο. Που δεν είναι τζάμπα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λεφτά μας, πιανού λεφτά? Πιανού λεφτά? Τα λεφτά του Άρη, τα λεφτά μας, τα πληρώνουμε εμείς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο εργαζόμενος δεν πληρώνει με τα λεφτά του? Από πιανού λεφτά πληρώνονται οι οδηγοί στα λεωφορεία, για παράδειγμα? Μόνο από τα λεφτά του Άρη και του κάθε Άρη στα δώματα της εξουσίας? Δεν πληρώνονται από όλους εμάς τους πολίτες? Αυτοί οι πολίτες, οι έρμοι που είναι σαν τα τσαμπιά μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις στάσεις που περιμένουν το λεωφορείο, αυτοί δεν πληρώνουν όλο αυτό? Με το υστέρημά τους, με τον γλίσχρο μισθό τους, δεν πληρώνουν, δεν συντηρούν από την εφορία το κράτος, από τους έμεσους και άμεσους φόρους? Αυτοί δεν το κάνουν? Συνεπώς, ποιους θα υπηρετήσουν? Ποιανού τα χρήματα έσωσαν τις τράπεζες, Άρη μου? ποιανού τα χρήματα κούρεψαν το PSI, με ποιανού χρήματα κούρεψαν το PSI, ποιανού χρήματα έφαγαν με τον ΟΠΚΠΕ οι φραπέδες και οι χασάπηδες, ποιανού χρήματα δίνονται στις απευθείες αναθέσεις και σε ημέτερους, ποιανού, αν όχι όλων αυτών των ανθρώπων, που απαιτούν να πηγαίνουν τζάμπα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δικά μας είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι ούτε δικά σου, ούτε του Μητσοτάκη. Των Ελλήνων πολιτών είναι. Ό,τι έχει στηθεί σε αυτό το ρημαδότοπο, ό,τι έχει στηθεί, από τον πιο άθλιο δρόμο μέχρι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, γίνανε με το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών. Θα έπρεπε να ανήκουν στους Έλληνες πολίτες και θα έπρεπε οι Έλληνες πολίτες να είναι οι εντολοδόχοι για την κάθε χρήση τους. Όχι εσύ, ούτε κανένας καρεκλοκένταυρος και γάτες των Ιμαλαίων. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, έτσι θα έπρεπε να γίνεται στις δημοκρατίες. Ακριβώς, συμφωνούμε. Ο Τζάμπα πέθανε. Πέθαναν οι υπευθύνες αναθέσεις, πέθαναν τα δικά σας παιδιά, πέθαναν οι φραπέδες. Ο Τζάμπα πέθανε με τα δικά μας λεφτά. Ό,τι φάγατε, φάγατε. Αυτό θα έπρεπε να είναι το σύνθημα. Τώρα κουμάντο στα λεφτά του θα πρέπει να κάνει ο κόσμος. Και τζάμπα μέσα μαζικής μεταφοράς, και τζάμπα υγεία, και τζάμπα παιδεία. Δικά μας είναι, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό έχω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και να κλείσουμε. Να ακούσουμε ένα πρώην δικό μας παιδί εδώ, από το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τον Ρούντι Ρινάλντι, τον συγγραφέα και εκδότη της εβδομαδιαίας εφημερίδας Δρόμος της Αριστεράς, στέλεχος της Αριστεράς, επικεφαλής της πάλι ποτέ Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδος, της ΚΟΕ, μετέπειτα ήταν και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε το 2015 ο άνθρωπος, διαφωνώντας με το μνημόνιο. Για πάμε να τον ακούσουμε. Το ρινό είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει, γι' αυτό θέλω να το ακούσουμε και να κλείσουμε τη σημερινή πρέσα με αυτό.
19: Και όλος ο αγροτικός τομέας συρρυκνώθηκαν. Φτάσαμε να είμαστε περίπου στο 70-75% υπηρεσίες μόνο και χρέος. Αν βάλουμε υπηρεσίες και χρέος, έτσι και υπάρχει ένα σπασμό στην παγκόσμια οικονομία, αυτή η χώρα δεν μπορεί να αντέξει καθόλου. Και ήρθε η χρεοκοπία. Όταν ήρθε η χρεοκοπία, όλοι θέλαν να ρίξουν τα βάρη και τα θυξήματα στους άλλους. Όχι να σκεφτούν το παραγωγικό μοντέλο ή να σκεφτούν το τι Ελλάδα χτίζανε μέχρι τότε. Mm-hmm. Επομένως, τι ήρθε? Ήρθε μια τιμωρητική πολιτική μνημονίων. Που αυτό σήμαινε ότι η Ελλάδα έμπαινε στο σφυρί, έμπαινε σε ένα ειδικό καθεστώς πλέον, όπου οι δανειστές που ήταν τάχα οι σωτήρες της χώρας, έβαζαν στο χέρι για 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία, επέβαλαν οικονομικές πολιτικές μείωσης των μισθών, κόψιμο των συντάξεων, μια δημοσιονομική πολιτική άγρια και μια φορολογία που μετά θα το εξηγήσουμε παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας φορολιστίας και εμφανίστηκαν να σώζουν από το Χίλτον την Ελλάδα με μνημόνια που ούτε καν τα είχαν διαβάσει οι πολιτικοί που τα ψήφιζαν μέσα στη Βουλή. Και από αυτή την άποψη δηλαδή έχουμε ένα νέο πρότυπο που ήταν και λίγο τρομοκρατικό και για τις άλλες χώρες, ότι αν ακολουθήσετε την πορεία της Ελλάδας για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, μπορεί να έχετε την ίδια τύχη που θα είχε η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έγινε ένα πειραματόζωο μιας πολιτικής, τιμωρητικής και παρεμβατικής για να μπορέσει να εκποιηθεί μια ολόκληρη χώρα. Μια ολόκληρη χώρα εκποιήθηκε με τα μνημόνια, δεν σώθηκε τότε. Τώρα λοιπόν το μεταπρατικό αυτό εξαρτημένο μοντέλο παίρνει τη μορφή του κεντρικού συνθήματος «Η Ελλάδα να γίνει κόμβος». Θέλω να εξηγήσω λίγο με αυτή τη καρτέλα τι είναι αυτό το μεταπρατικό εξαρτημένο μοντέλο. Έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι τα διεθνή πολυεθνικά κέντρα και οι Έλληνες ολιγάρχες μεταπράτες που συνεργάζονται με αυτούς.
2: Αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν απόλυτο, συμφωνώ με όσα είπε ο Ρούντι Ρινάλντι. Αυτό συνέβη στη χώρα. Μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο σε όλο τον πλανήτη, ένα διεθνές πειραματόζωο με μια τιμωρητική πολιτική προκειμένου οι τρεις οίκοι αξιολόγοι του πλανήτη, κάποια μεγάλα φαντς και κάποιες κεντρικές τράπεζες μεγάλων χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία να στείλουν ένα μήνυμα στις κοινωνίες ότι that's it, όποιος παρεκκλίνει από αυτόν τον δημοσιονομικό νεοφιλή ελευθερισμό θα υποστεί αυτά που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Και υφίσταται ακόμη και σήμερα όλα αυτά. Είναι απότοκο αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τέλειωσε η σημερινή μας πρέσα. Α, προλάβουμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάρας πίσω από το τζάμι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Παρασκευή δεν είναι αύριο. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σπύρος Ορμελίδης. Και καλό μήνα, έτσι, γιατί έχουμε μπει στον Οκτώβριο. Αν δεν το καταλάβετε, έχουμε μπει στον Οκτώβριο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
4: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε κατάσταση Red Coat βρίσκεται η Κρήτη έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το πρωί είχε σε μήνυμα του 112 για αποφυγή μετακινήσεων στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και στον ομό Ρεθύμνου. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου από και προς Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια, ενώ στην Αττική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η Κανέλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο. Ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, ανέφερε ο Νίκος Ζήσης, σύζυγος της Αθηνάς Κοτσάρα. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, δήλωσε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του Γεράσιμου Ιάσονα, ο οποίος επέζησε από τη σύγκρουση και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 ακόμη πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πελισέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Ντεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, αναφορούμενη στα προβλήματα από τις εργασίες που προέκυψαν για τη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών, σημειώνοντας ότι το έργο καθυστέρησε για δεκαετίες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Τιχάου. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σε δήλωσή του σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο εβδομαδιαίο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα Κέντρου Ευεξίας. Σήμερα Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό το τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα γκρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Σε τριωρή στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι προχωρούν οι γιατροί του νοσοκομείου Τρικάλων, αντιδρώντας την αποχώρηση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Νομού Τρικάλων καταγγέλει ότι οι γιατροί που στήριξαν επί χρόνια τη λειτουργία του νοσοκομείου οδηγούνται ευνηδιαστικά στην ανεργία, προειδοποιώντας για σοβαρά κενά και στη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Τη στάση εργασίας στηρίζει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε μάλιστα μέρος της ανόδου των τιμών στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το δεξί ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup επικρατώντας τις Μανρέσα με 93-78 στο κατάμεστο κλειστό της Πηλέας. Ο δικέφαλος δυσκολεύτηκε για 3 δεκάλεπτα, όμως έκανε εντυπωσιακή τελευταία περίοδο, πετυχαίνοντας 35 πόντους και φτάνοντας την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη.
4: Ο καιρός.
5: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου σήμερα και τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα στα ανατολικά και νότια. Ενισχυμένη βόρεια άνεμη έως 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια.

Λοιπόν, τι έχουμε? Ότι την Τρίτη έρχεται στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Έτσι λένε ασφαλέστατες πληροφορίες κυβερνητικές, και όχι μόνο, ότι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο. Η συζήτηση είναι στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ και συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Μάλιστα, μετά από όλα τα ωραία των τελευταίων ημερών που τα μάθαμε πλήρως έτσι και εκτενώς για τα όσα κάνει έργα και ημέρες της κυρίας Γκυλφόιλ στα Βαλκάνια γενικώς και στην Ελλάδα ειδικότερα, έρχεται και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς να μας πει και ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, για το αμερικανικό LNG, να μας πει ότι είναι πολύ καλές οι σχέσεις των δύο χωρών, για ποιο θέμα ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά είναι πάρα πολύ καλές, οι καλύτερες λέει. Προφανώς δεν θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως απειλεί η κυρία Γκυλφόιλ. Και είναι διήμερη επίσκεψη, 6 και 7 Οκτωβρίου, και υπάρχει η ελπίδα από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτή είναι η ελπίδα της κυβέρνησης, ότι και στις αρχές του 2027 να επισκεφθεί την Ελλάδα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, παρακαλώ, ο κύριος J.D. Vance. Μάλιστα, αυτά. Όλα αυτά έρχονται, όλες αυτές οι ειδήσεις έρχονται, να ξαναπούμε, μετά από τις αποκαλύψεις και όλο αυτό το ξεγύμνομα, μπορούμε να πούμε, που έχουμε μάθει για το πώς συμπεριφέρεται ακριβώς και το τι ακριβώς κάνουν οι Αμερικανοί εδώ, αλλά και πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης. Εντάξει, ο κύριος Παπασταύρου είναι ο κύριος Παπασταύρου, πρόβλημά του τι ακριβώς έκανε ή δεν έκανε, και όταν στις εντάσεις που είχε με την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά είναι υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και η θεσμική του θέση δεν κάνει το θέμα, το ζήτημα αυτό, θέμα προσωπικής συμπεριφοράς. Είναι θέμα θεσμικής συμπεριφοράς και είναι θέμα και αντίδρασης από πλευρά της κυβέρνησης συνολικά. Τι κάνει η κυβέρνηση όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές από την πλευρά και μάλιστα του Αμερικανού πρέσβη? Είναι πλούσια ιστορία αυτών των σχέσεων και των συμπεριφορών των συμπεριφοράς των Αμερικανών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα μας. Πολύ πλούσια, και όχι μόνο συμπεριφοράς αλλά και πράξεων. Να θυμηθούμε το Κυπριακό, να θυμηθούμε τη Χούντα, να θυμηθούμε τα μεγάλα θέματα δηλαδή. Αλλά υποτίθεται ότι τις τελευταίες δεκαετίες κάπως αυτά τα πράγματα άλλαξαν. Όχι, η σχέση πάντα θα είναι εντεροβαρής για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά και όσο βεβαίως οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να αλλάξουν, οι κυβερνήσεις που δεν θέλουν να αλλάξουν την ισορροπία και το κλίμα στις σχέσεις με την Αμερική. Εδώ όμως τώρα έχουμε δει ότι κατρακυλάμε πάρα πολλά σκαλιά πίσω, και δεν είναι θέμα μόνο φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, του αμερικανικού, και της business που διακαώς θέλει να προωθήσει η κυρία Γκυλφόιλ και η κυβέρνηση Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Είναι και θέματα που έχουν να κάνουν πραγματικά με την ουσία των σχέσεων των δύο χωρών, τις γεωπολιτικές ισορροπίες και πώς αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί και πάλι την Ελλάδα, και πώς βλέπουν ότι μπορούν να... Ποια βλέπουν ότι μπορεί να είναι αυτή η σχέση που μπορεί να έχουν με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω αυτή η ιστορία, μας θύμισε πάρα πολλά πράγματα. Οι παλιότεροι τα έχουν ζήσει κιόλας, αλλά και οι νεότεροι μπορεί να τα μάθουν και να τα ξανακούσουν για το τι γινόταν στο παρελθόν. Σήμερα είμαστε στο σήμερα. Το γεγονός ότι υπάρχει Τραμπ δεν δικαιολογεί τα πάντα. Ο ιδιόμορφος Τραμπ,
ο οποίος έχει αυτή τη συμπεριφορά προς όλους, βρίζει, φωνάζει και τα λοιπά. Και άρα κάνουν και αυτό οι άνθρωποι του. Ναι, πράγματι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι διπλωμάτης, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων την οποία όρισε ο κύριος Τραμπ. Και μάλιστα με όλο αυτό το παρασκήνιο, το οποίο έχει και κοτσομπολίστικες διαστάσεις εν πάση περιπτώσει, αλλά λίγο μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο να τα δικαιολογήσουμε όλα επειδή υπάρχει ιδιομορφία Τραμπ. Υπάρχουν τα κράτη, υπάρχουν ισορροπίες, υπάρχουν οι σχέσεις, υπάρχει το αμοιβαίο συμφέρον, όπου υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον, αλλά και η ελληνική δημοκρατία είναι ισότιμος συνομιλητής με όλους. Πρέπει να είναι ισότιμος συνομιλητής με όλους. Και αυτό το διασφαλίζουν οι κυβερνήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.

Κάποιοι στο παρασκήνιο βέβαια ισχυρίζονται ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αποτελεί και ενεργό στήριξη προς την πρέσβυρα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μάλιστα, διότι η επίσκεψη έρχεται μετά από τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal και από το όλα όσα μάθαμε για τη συμπεριφορά της και το τι ακριβώς κάνει και με τι ασχολείται πρωτίστως και κυρίως η κυρία Γκιλφόιλ στην περιοχή γενικότερα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα κάποιοι θέλουν να βλέπουν ότι η επίσκεψη Ρούμπιο αποτελεί στήριξη της πρέσβυρας Γκιλφόιλ. Όσο κάνει τη δουλειά, κάνει τη δουλειά. Και όταν η μόνη της δουλειά δεν είναι στην πραγματικότητα ενίσχυση των αμερικανικών σχέσεων, αλλά η πρόθεση συγκεκριμένων συμφωνιών για οικονομικά θέματα, επιχειρηματικά, εμπορικά ζητήματα, αυτό δεν είναι επίπεδο σχέσεων. Αυτό είναι επίπεδο εταιριών που συνεργάζονται. Με καλό ή με κακό τρόπο, δεν ξέρουμε, αλλά πάντως δεν είναι επίπεδο διακρατικών σχέσεων. Αλλά κάποιοι θέλουν να το διαφημίσουν έτσι, οπότε θα ετοιμαστούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλά πανηγύρια, πολλά ταρατατζούμ, πολλά ζήτω μας και μπράβο μας, και θα ξαναακούσουμε το ότι είμαστε με τους ισχυρούς και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις που λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης. Το τι επιπτώσεις έχει αυτή όλη η ιστορία στη Ρουμανία, τις λέγαμε χθες αναλυτικότερα, είναι εξαιρετικά αρνητικές και δείχνει ότι ο αμερικανικός παράγοντας, όταν μπορεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ρουμανία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαχειρίζεται κυβερνήσεις, να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και να επιβάλλει τα θέλω της για μια εμπορική συμφωνία μεγάλης σημασίας, όχι μια οποιαδήποτε, το φυσικό αέριο μιλάμε, αλλά δεν έχει σημασία, μια εμπορική συμφωνία. Για μια εμπορική συμφωνία λοιπόν έγινε ό,τι έγινε στη Ρουμανία. Και μπορεί και το κάνει, διότι είναι οι Ευρωπαίοι σε αυτή την κατάσταση που είναι γενικότερα. Με τι ασχολείται η Ευρώπη? Την ώρα που τα οικονομικά της καταραίουν, την ώρα που τα κράτη φορτώνονται χρέη, κόβουν κοινωνικές δαπάνες, κόβουν δαπάνες για τις δικές τους υποδομές και το μόνο που κάνουν είναι να λένε ότι θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με τη Ρωσία, χωρίς αντιστάσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κεντρικές δυνάμεις που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πολύ καλά ο Τραμπ και ο κάθε Τραμπ μπορεί να συμπεριφέρεται στην Ευρώπη όπως συμπεριφέρεται. Και δημοσίως και στα επιμέρους ζητήματα, όπως είδαμε και στην περίπτωση εδώ των Βαλκανίων, της Ρουμανίας και σε εμάς. Και έχουμε την Επιτροπή, την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα. Πώς θα συνεχιστεί ο πόλεμος με την Ρωσία, διότι η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό είναι το αφήγημα. Έχουμε λοιπόν δύο Ευρωπαίους επιτρόπους που τα λένε τις τελευταίες ώρες πάλι αυτά και τα επαναλαμβάνουν σε λούπα που λέμε κι εμείς στην αργό τη δική μας. Ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε λοιπόν ένα επίτροπο άμυνας, ο οποίος είναι ο Άντριους Κουμπίλιους, Λιθουανός παρακαλώ, και έχουμε και την κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία είναι Επίτροπος Εξωτερικών και Ασφάλειας. Έχουμε δηλαδή δύο επιτρόπους, οι οποίοι είναι Εστονοί. Πρώην υπουργός και πρωθυπουργός στην Εστονία. Και ο κύριος Κουμπίλιους και η κυρία Κάλλας, από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν κάνουν άλλη δουλειά, από το να μας λένε και να ασχολούνται μόνο με αυτό, ότι η Μόσχα θα καταλάβει τη μισή Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να οχυρωθούμε, να πληρώσουμε, να δώσουμε και άλλα λεφτά στην Ουκρανία και να δώσουμε και άλλα λεφτά στη στρατιωτική βιομηχανία. Αυτά τα λεφτά που έχει η Ευρώπη να δώσει, φάνηκε, είχε υποσχεθεί 90 δις στην Ουκρανία όταν ο Τραμπ το έκοψε και είπε «Γεια σας,
δεν θα δώσω άπειρα λεφτά, θα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Όπλα θα τους δίνω, αλλά θα τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι τα όπλα που θα δίνω εγώ, ο Τραμπ, στην Ουκρανία. Είχαν πει λοιπόν, είχαν υποσχεθεί 90 δις, δώσανε κάτι ψηλά, τώρα δώσανε πάλι κάτι 3,3 δισεκατομμύρια για τις άμεσες ανάγκες του κράτους της Ουκρανίας. Και αυτό δείχνει επίσης, είναι μια ακόμη απόδειξη, όχι απλώς ένδειξη, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες να τροφοδοτείται η Ουκρανία με όλα τα πυρομαχικά που θέλει, διότι έχουμε πάνω από 35 χώρες εδώ και 4 χρόνια να παράγουν όπλα, πυρομαχικά και οπλικά συστήματα για την Ουκρανία. Δεν αντέχουν παρόλα αυτά να καλύψουν τις ανάγκες. Βεβαίως ήρθε και το δεύτερο πακέτο, ήρθε ο δεύτερος πόλεμος με το Ισραήλ, που πήρε επίσης πολύ μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής. Όλο αυτό το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, διότι δείχνει, είναι μία πλευρά που δείχνει τις αιμονές των κεντρικών δυνάμεων που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν θέλουν να σκεφτούν απολύτως τίποτα, γιατί βρίσκεται η Ευρώπη στην κατάσταση που βρίσκεται. Οι αναλύσεις ποιες είναι? Ότι το κοινωνικό κράτος καταραίει και καταρχίζει από τη Γαλλία, γιατί τώρα υπάρχει πρόβλημα στη Γαλλία. Τώρα γίνεται μια συζήτηση στη Γαλλία με αφορμή το συνταξιοδοτικό της Γαλλίας κτλ. Και ότι το κοινωνικό κράτος ολοκληρωτικά καταραίει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα επιμέρους κράτη, και είναι μια αλήθεια αυτό. Φαίνεται και στη Γερμανία, φαίνεται και στους Σκανδιναβούς ακόμα που κάνουν περικοπές. Βεβαίως καμία σχέση, σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τα δικά μας και με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι βόρειες χώρες, οι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, ακολούθησαν τις τελευταίες 2,5 δεκαετίες μια νεοφιλελεύθερη πολιτική.

0: και Ένωση, όχι στο Ευρώ. Μόνο που δεν ήταν αυτή η ομιλία του Μπέρναμ ακριβώς. Ήταν και αυτό. Αναφέρθηκε και σε αυτό, αλήθεια είναι. Αλλά αναφέρθηκε στις κρατικοποιήσεις. Στις επανακρατικοποιήσεις. Και μίλησε για τρένα, για ΔΕΗ, για νερά, για ενέργεια. Μίλησε για όλα αυτά. Και είπε ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε σε ένα κράτος το οποίο έχουμε καταλήψει. Αυτά δεν θα τα διαβάσετε. Θα διαβάζετε μόνο για το πώς η Μεγάλη Βρετανία θα επιστρέψει, θα ανατρέψει το Brexit και θα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κύριος Μπέρναμ. Δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι είπε. Βλέποντας ότι όχι μόνο το Εργατικό Κόμμα χάνει εκατομμύρια ψηφοφόρους, βλέποντας επίσης ότι διαλύεται το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι η συνοχή χάνεται. Όσο χάνεται η κοινωνική συνοχή, χάνεται και η συνοχή του κράτους. Η ασφάλεια του κράτους. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ανάλογα το ποιο είναι το κράτος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, το επίπεδό του, τις αντοχές του κτλ. Η ασφάλεια του κράτους πρωτίστως ξεκινά από την κοινωνική συνοχή. Από το πόσο δηλαδή οι άνθρωποι, οι κάτοικοι σε κάθε κράτος αισθάνονται μέρος του, μέρος της χώρας τους, και αυτά που συμβαίνουν τους αφορούν. Και το ζούμε και εμείς εδώ, ότι αυτά, τα πολλά από αυτά που μας συμβαίνουν δεν μας αφορούν, δεν περιλαμβάνουν και το Γιάννη, τον Κώστα, την Ελένη, τη Μαρία, το Θανάση. Και γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται προς την ακροδεξιά ή σε άλλες ακραίες φωνές, ή σε φωνές χωρίς αύριο, χωρίς σημασία, αλλά απλώς για να φωνάξουμε, να εκδικηθούμε, να βρίσουμε, δεν ξέρω εγώ τι, να εκτονωθούμε. Αυτή η πολεμική κατάσταση, αυτό το πολεμικό κλίμα που καλλιεργείται αυτό το διάστημα στην Ευρώπη, είναι, είναι ο οδηγός προς την καταστροφή ακόμα και τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Συνεχώς φτιάχνουν σενάρια, ιστορίες, μυθεύματα ότι υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός ο οποίος θα σε καταπιεί και ο οποίος θα έρθει να μας την πέσει και να μας πάρει τη μισή Ευρώπη. Όσο και αν αυτό δεν γίνεται πιστευτό, γίνεται πιστευτό σιγά, συνέχεια, από κάποιους γίνεται. Και εκεί θα αποδώσουν στο τέλος και τα προβλήματα, διότι βλέπετε ποιο είναι το επιχείρημα. Τι να κάνουμε, έχουμε πολέμους. Ναι, αλλά τον έναν τον προκαλείτε εσείς οι Ευρωπαίοι. Καθαρά και εξάστερα. Κάντε κάτι γι' αυτό. Τον άλλον τον προκαλεί ο Τραμπ, ο Νετανιάχου βεβαίως. Αλλά για τον έναν, το οποίο πρέπει να πληρώνουμε συνεχώς χρήματα, ποιος το προκαλεί. Λες φταίει ο πόλεμος και εσύ συντηρείς συνεχώς αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, ναι, βάζει εδώ φωνές στο αφεντικό, έχουμε κι άλλα διάφορα, θα τα πούμε όμως. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε λίγο, θα είμαστε λίγο πιο ποδοσφαιρικοί, το είχαμε πει και από χθες. Με αφορμή τη Manchester City θα είμαστε έτσι σε αγγλικό πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο μαζί.
1: Το κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν

0: θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: καλά. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
6: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και πάλι. Λοιπόν, στη λεωφόρο Κηφισού είναι λίγο καλύτερη εικόνα στην κάθοδο. Στην άνοδο παραμένει το πρόβλημα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και την Τατοίου. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, μεγάλο πρόβλημα στη Συγκρού, κίνηση ξεκινάει από τη Χαροκόπου μέχρι και τις Στήλες. Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Πειραιώς από το ύψος της Ιερά Οδού μέχρι και την Ομόνια, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Και η Κηφισίας είναι ένα τελείωτο πάρκινγκ.
5: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε
6: καλημέρα.
5: Πολύ. Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

Πριν πάμε στο θέμα που σας είπαμε προηγουμένως, έγινε μια σύσκεψη, επειδή το παρακολουθούμε συνεχώς το ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης, έγινε μια συνάντηση μάλλον, στο Λευκό Οίκο, είναι για μία ακόμη φορά, έχουν ξαναγίνει τέτοιες συναντήσεις από τον Τραμπ, με όλους τους κολοσσούς των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί γνωστές φάτσες, ο Μάσκ, ο Ζούκεμπερκ, οι πιο γνωστές τώρα λόγω του, και του ο Μάσκ και το Facebook, ας πούμε, λόγω του Facebook ο Ζούκεμπερκ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, ήταν η Microsoft, η Apple, η Google και η Anthropic, η εταιρεία AI του Altman, ήταν όλοι αυτοί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Συμφώνησαν, λέει, να υπάρχει αυτορύθμιση και εσωτερικός έλεγχος. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο θέμα πλανητικό, το οποίο θα καθορίσει την οικονομία και όχι μόνο, και τις κοινωνίες και τις συμπεριφορές των κοινωνιών από εδώ και πέρα, και οι Αμερικανοί λένε ότι εντάξει, η εταιρεία, η κάθε εταιρεία θα έχει μια αυτορύθμιση και θα έχει και ένα εσωτερικό έλεγχο, για να μην γίνονται πράγματα, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό λέει. Αυτό αποφάσισαν. Υπογράψαμε, μάλιστα είπε ο κ. Ζούκεμπερκ, υπογράψαμε και κάτι μεταξύ μας, ένα χαρτί, το οποίο έχει, όπως το είπε ο Τραμπ, μια ηθική αξία. Δεσμεύτηκαν, είναι μια συμφωνία κυρίων. Έτσι. Επομένως, μια χαρά όλα. Την ίδια ώρα και στο επίπεδο του ΟΗΕ, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες, έχουν βάλει θέματα. Έγινε και μια διακήρυξη από 22 χώρες, Καναδάς, Αυστραλία, σκανδιναβικές χώρες, πολλές, όχι Ελλάδα βέβαια, λίμωνο, δεν πάμε εκεί, οι οποίοι τι μίλησαν, ζήτησαν κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες ασφαλείας, δημόσιος έλεγχος για το τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι ώστε να μην είναι στα χέρια συγκεκριμένων μόνο ανθρώπων όλη αυτή η εξέλιξη, και να είναι πραγματικά να μπορεί να ελεγχθεί και να μην γίνει κάτι σαν την πυρηνική ενέργεια, που πρώτα έγινε βόμβες και μετά έγινε κάτι άλλο. Οι Αμερικανοί λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, λέει: παιδιά, εδώ πέρα έχουμε τους καλύτερους, δικοί μας άνθρωποι είναι, αξιοπρεπείς κύριοι, θα έχουν αυτορύθμιση και εσωτερικό έλεγχο, όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το λένε, το υπονοούν και οι Κινέζοι. Δηλαδή οι δύο χώρες που πρωτοπορούν στο θέμα αυτό και είναι πολύ μπροστά από όλους τους άλλους. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι, οι μισοί Ευρωπαίοι, έβαλαν θέμα. Βέβαια, αυτή τη διακήρυξη των 22 την υπέγραψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της κυρίας Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Σε αυτή τη συζήτηση που έχει κάθε λόγο να μπει γρήγορα, η Ελλάδα δεν μετέχει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε κάτι άλλο.

0: Πάμε λοιπόν στο θέμα που είχαμε προαναγγείλει και χθες. Και όσο και αν κάνει εντύπωση, για μας εδώ στα διπλωματικά μονοπάτια δεν είναι μόνο ένα στενά ποδοσφαιρικό ζήτημα. Έχει να κάνει με δημόσιο έλεγχο, με κανόνες, με αρχές, με κράτος και πώς μπορεί να λειτουργήσει και ένας θεσμός και ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο είναι ποδοσφαιρικό. Η Premier League που διοικεί ίσως το καλύτερο ποδοσφαιρικό προϊόν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, αποφάσισε ότι η Manchester City, ένας μεγάλος σύλλογος που την τελευταία 20 ετία έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα και τίτλους, έχει παραβεί πάρα πολλούς κανόνες κερδοφορίας, βιωσιμότητας, συμπεριφοράς, όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τον καλό συνάδελφο και πολύ έμπειρο στα ποδοσφαιρικά και αθλητικά, τον Άλκη τον Φιτσόπουλο. Να μην πούμε όλη τη διαδρομή του. Άλκη, καλή σου μέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το θέμα που για μένα τουλάχιστον έχει εξαιρετική σημασία, γιατί έχει όλες αυτές τις διαστάσεις και τις οικονομικές διαστάσεις και το πώς, το ποια είναι η οικονομία και πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά των οικονομικών παραγόντων, αλλά και των κρατικών παραγόντων και των δικαστικών ελεκτικών οργάνων. Γι' αυτό και κάνω αυτή τη συζήτηση στη συγκεκριμένη εκπομπή που είναι διπλωματικά μονοπάτια, έτσι αδερφέ, δεν είναι ας πούμε
1: αθλητική. Ναι, το κατάλαβα. Αν μου επιτρέψεις όμως να πω για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, ναι, να πεις, βεβαίως.
1: Ένα από τα μαθήματα που έχω πάρει στο Πανεπιστήμιο, όταν ήμουν με μαύρα μαλλιά ακόμα, λοιπόν, και κάναμε μαθήματα για την τεχνητή νοημοσύνη, σε κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να την πληρώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι καλό, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις θα αδυνατούν να την πληρώσουν, οπότε θα επανέλθουμε πάλι στο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μια είδηση, δεν έχεις παράπονα από μένα.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά στη Manchester City, Σπύρο, έτσι με δύο λόγια να πούμε ότι κρίθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας. Είναι ανεξάρτητη από την Premier League, είναι παρά την Premier League, αλλά ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή λοιπόν η επιτροπή αποφάνθηκε ότι σε βάθος τετραετίας, από το 8 ξέρω με το πόσο ήταν εκεί πέρα, η Manchester City, η οποία είναι από το Αμπού Ντάμπι εκεί πέρα, το Σέικ Μανσούρ, είναι αντιβασιλέας.
0: Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, ναι, και του ομίλου.
1: Κοίταξε, οι περισσότερες ομάδες στην Αγγλία δεν έχουν Άγγλους ιδιοκτήτες, έχουν Αμερικάνους ή Άραβες. Λοιπόν, αυτοί πήγαν εκεί πέρα, σου λέει, είμαστε η πλουσιότερη ομάδα στον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, ας πούμε, να ξεγελάσουμε τον οποιοδήποτε, να λαδώσουμε ενδεχομένως τον οποιοδήποτε, αλλά φαίνεται ότι στην Αγγλία αυτά τα πράγματα δεν περνάνε. Λοιπόν, γιατί θεωρήθηκε αυτό με τον ανταγωνισμό από τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε, κάτι πάρα πολύ απλό. Διπλά συμβόλαια. Πώς τα λένε, εκεί στο οποίο στάθηκε πάρα πολύ η αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή είναι στα έσοδα από όμορες εταιρείες, από ίδιες εταιρείες μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, φαίνεται μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που πουλάει γάλα, να δίνει, ξέρω εγώ, χορηγία 100 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City. Και λένε, αλλά κοροϊδά είμαστε εμείς, ας πούμε. Πώς θα το πιστέψουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία. Αυτό δεν ενδιαφέρει και πολύ. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ο αντίκτυπος. Στο Manchester δεν βγήκαν οι οπαδίτες Manchester City στον δρόμο, ας πούμε, να πούνε ότι εδώ είναι δάκτυλος της κυβέρνησης, του Μπέρναμ, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ή του οποιοδήποτε, ναι.
1: Λοιπόν, δεν κατέβηκαν. Ούτε είπαν, ξέρω εγώ, γράφτηκε για τίποτα για το πολιτικό κόστος που ενδεχομένως να έχει μια κυβέρνηση. Εκεί πέρα οι νόμοι είναι νόμοι και η κουλτούρα του λαού αυτό το πράγμα το επιβάλλει. Δηλαδή, ο παδός της Manchester City, επειδή από τότε που μου το ψάξα να ψάχνω τις αντιδράσεις των οπαδών, είπαν αυτό τεράστια προσβολή για το σύλλογό μας. Δεν είπανε προχώρα, προεδράρα, ας πούμε, αγόρασε τους όλους και είμαστε αθώοι και πάμε, ξέρω εγώ, σε καμιά πορεία. Είπαν ότι αυτό είναι προσβολή για το σύλλογό μας.
0: Και
1: βεβαίως. Και κανένας δεν είπε, ας πούμε, ότι είναι δάκτυλος της Manchester City.
0: Τη Manchester United, ναι.
1: Τη Manchester United, τη Liverpool, που έχασε πρωταθλήματα και τα θέλει πίσω κλπ. Αυτή είναι Δηλαδή είναι η κουλτούρα ενός λαού πραγματικά. Είναι θαυμαστή εσύ, Σπύρο. Εδώ πέρα φαντάσου ότι θα γινόταν. Σε περίπτωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, έγινε αυτό, πρέπει να σου πω, τώρα που το θυμήθηκα δηλαδή, πριν από το 18 έγινε αυτό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αδυνατούσε να πληρώσει χρέη με συνέπεια να μην αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι μια της Γενικής Γραμματείας με Επιτροπή, αλλά ούτε από την ίδια την ΕΠΟ. Αδυνατούσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να πάρει τέτοιο. Και ήρθε στη Super League, ας πούμε, στο ΔΣ, στη Super League, το όλο θέμα. Και θα έκανα με το Παναθηναϊκό, πρέπει να το υποβιβάσουμε. Αυτό έλεγε ο κανονισμός. Το Παναθηναϊκό το 2018 έπρεπε να υποβιβαστεί. Και τότε, ας πούμε, ξέρεις, με μπροστάρι τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, είπαν παιδιά, τι κάνουμε, θα υποβιβάσουμε τον Παναθηναϊκό. Και πώς θα παίξουμε χωρίς τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι, παίρνει έσοδα, μπλα μπλα μπλα και κατά συνέπεια ωφελούμεθα κι εμείς. Αυτό το πράγμα στην Αγγλία δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Ήδη οι ομάδες τώρα εντός των προσεχών ημερών θα αποφασίσουν τι θα ζητήσουν από την αρμόδια επιτροπή ως ποινή. Μπορεί να ζητήσουν να υποβιβαστεί και να επιστρέφουν όλα τα τρόπαια. Έτσι, εδώ πέρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα είναι Ελλάδα και ξέρεις τώρα πάντα υπάρχει κάποιος από πίσω και ξέρω εγώ και πάμε σε
0: κάποιος άλλος φταίει και μας υπονομεύει και τα λοιπά. Ναι.
1: Πάντα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτό που είπες για τους φιλάθλους, γιατί και έχει μια σημασία ότι εντάξει, ποδόσφαιρο, αλλά εκεί στην Αγγλία υπάρχει μια κουλτούρα, ένας πολιτισμός γύρω από αυτό. Ομάδες που στήθηκαν σε λαϊκά προάστια γύρω από εργοστάσια, δηλαδή με μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας, έτσι, και παραμένει αυτό να είναι το ισχυρότερο χαρτί τους.
1: Ξέρεις, φαντάξαμε το αν τρέξουμε και στη βιομηχανική περιοχή, το Μάντσεστερ τι ήταν, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Άλλωστε γέννησε και τους περισσότερους αριστερούς με πορτεργάτη όταν πήγε και πέρα το Σερ Άλεξ, ας πούμε, όταν πήγε στην. Πώς το λένε, στη Μάντσεστερ United. Είπε τον αγκάλια σαν όλοι, ξέρεις, όλη η εργατιά εκεί πέρα, ας πούμε, ότι είσαι δικός μας άνθρωπος κλπ. Αλλά αυτό, ας μην το αναφέρουμε, γιατί πρέπει να είναι καμιά ισχύα, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα για τη γενικότερη κουλτούρα και για τη συμμετοχή του κόσμου και αυτό που μας είπες τώρα ότι δεν βγήκαν οι οπαδοί της Manchester City να φωνάζουν ότι προεδράρα προχώρα και δάκτυλος και τι είναι αυτά που κάνετε, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ, αν προσπαθήσουμε να το αντιπαραβάλλουμε, εδώ πέρα θα γινόταν χαμός, το έτσι αντιληπτό.
0: Γίνεται βέβαια, έχουμε δει και εδώ, έχουμε δίκες.
1: Δικαίως ή αδίκως γίνεται εδώ πέρα. Αδικά, εγώ θα πω δίκαια. Γιατί, διότι αυτή η χώρα έτσι είναι μαθημένη. Να ισχύει πάντα σε αυτή τη χώρα η λεγόμενη συγκριτική δικαιοσύνη. Ναι, μεν ο πρόεδρός μας υπέπεσε σε ένα σφάλμα, αλλά εσείς κάνατε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, άρα είμαστε πάρτι. Αυτή είναι η λογική. Από τότε που θυμάμαι εγώ που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο ευρώ εδώ και 40 χρόνια, ας πούμε, και παραπάνω. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να δικήσει κανέναν εδώ. Απλά έχει να κάνει με το mentality που λένε και στο χωριό μου, ας πούμε, του λαού. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρουμε τις ποινές, δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει με το πώς θα τιμωρηθεί η Manchester City, γιατί πλέον είναι σίγουρο ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ποινή, έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Και μεγάλη.
0: Ναι, ή θα υποβιβαστεί, ή θα πληρώσει και αποζημιώσεις, ή πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να υποβιβαστεί, μπορεί να τσακωθούν και τι. Ωστόσο, όμως, παρήλυψα να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ρε Σπύρο. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος και με συγχώρεις, έτσι. Λοιπόν, το 2020 η UEFA κάλεσε τη Manchester City να συζητήσουν το λεγόμενο financial fair play, δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Τόσα έσοδα, τόσα έσοδα. Τόσα
0: και διαφανής. Και απολύτως διαφανής. Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα διαπίστωσαν παρατυπίες, 100 ξέρω εγώ παρατυπίες, και είπαν, ας πούμε, πρέπει να την τιμωρήσουμε τη Manchester City. Και πράγματι την τιμωρήσαν τη Manchester City με κάτι αστεία πράγματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Προσέφυγε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο, το ΚΑΣ, και δικαιώθηκε. Κατά περίεργο τρόπο θα λέγα.
0: Τότε, ναι.
1: Κατά περίεργο.
0: Ναι, ναι.
1: Προσέφυγε στο ΚΑΣ και εκεί πέρα υπάρχουν και πολλοί Έλληνες και μαθαίνουν τίποτα κάποια παρασκήνια και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, απαρτίζουν δηλαδή τους δικαστές εκεί πέρα του ΚΑΣ, που είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι και από διάφορες χώρες, ας πούμε, Αφρική, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Χωρίς να εικονώ κάτι. Προς Θεώ. Λοιπόν, και δικαιώθηκαν. Αλλά εκεί παρόλο που οι κανόνες είναι σχεδόν ίδιοι, κύριοι μας ξεγελάσατε, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Εσύ ξοδεύεις, ας πούμε, δεις να πάρεις το Χάλανδο, ό,τι κυκλοφόρησε, θυμάσαι το. Ό,τι
2: ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς θα σου πει, και εμείς μπάλα παίζουμε, και εμείς λεφτά θέλουμε, και εμείς το ποδόσφαιρο είναι λεφτά και τίποτα, και τίποτα περισσότερα και λιγότερο. Θέαμε και αυτό μια άλλη ιστορία, αλλά έτσι είναι. Έτσι θα κάνουμε, ρε φίλε, ας πούμε. Ο Σέχης Μανσούρ, αντιβασιλεύς και αντιπρωθυπουργός και εγώ εκεί πέρα, λέει ότι θα το δούμε αυτό και θα πάμε στα δικαστήρια. Αυτή τη φορά όμως, πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Τότε, με την απόφαση του ΦΟΕΦΑ, προσέφυγε στο ΚΑΣ και δικαιώθηκε. Τώρα δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στο ΚΑΣ, παρά στο αν. Γιατί δεν είναι αθλητική υπόθεση. Ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό έχει επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό ένα τεράστιο επενδυτή που βάζει λεφτά στην Αγγλία.
1: Ναι. Τώρα πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Θυμάμαι κάτι που έγραφε το France Football, ας πούμε, για το Σαρκοζή. Που πήρε τηλέφωνο, λέει, το Μισελ Πλατινί, πρώην πρόεδρο του ΦΕΒΑ, και του λέει: Κοίταξε, θα ψήφισε, λέει, το Κατάρ να πάρει το Μουντιάλ του 2022. Λέει: Γιατί πρέπει να πουλήσουμε και Καραφάλ. Αυτό είναι γραμμένα, δεν είναι γραμμένα. Λοιπόν, θέλω να πω όμως για το. Η μόνη προσφυγή που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή με τη ΣΥΤ είναι στο ανώτατο δικαστήριο της Αγγλίας. Το ανώτατο. Το οποίο όμως, όπως και κάθε ανώτατη δικαστική αρχή, δεν ασχολείται με την ουσία του πράγματος, αλλά με τυχόν παρατυπίες.
2: Yes. Μάλιστα.
1: Δεν
2: μάλιστα.
1: Ασχολείται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι καταδικασμένη 1000% η Μάλιστα ΣΥΤΗ. Και βλέπω εδώ μια αυτογραφία του Μαντσίνη, ας πούμε, που υπήρξε προπονητής του Ιταλού. Έπαιρνε, λέει, 1,5 εκατομμύριο το μήνα από την Αγγλία και άλλα 2,5 εκατομμύρια από το Αμπουντάπι. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
2: Ωραία. Ναι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Αγγλία, αλλά στην Αγγλία το θέμα ήρθε εκεί που ήρθε, έστω και με καθυστέρηση, έστω και μετά από κάποια χρόνια.
1: Πρέπει να πούμε ακόμα ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, το City Group, όπως λέγεται, έχει ακόμα 13 ομάδες. Έχει την Παΐα στη Βραζιλία, έχει στην Ιαπωνία, στη Γιοκοχάμα, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, έχει και άλλες ομάδες. Στο Παλέρμο, στην Ιταλία. Εδώ δεν ενδιαφέρεται και να αγοράσει καμία, ας πούμε. Και κακώς δηλαδή, είδα το πράγμα με ένα τηλεφώνημα, καθαρίζαμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ένα τηλεφώνημα και όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, αυτό τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κάποιες επιπτώσεις αν τιμωρηθεί σκληρά η Manchester City? Είναι παραδειγματικό, τι είναι, σημαίνει κάτι ή όχι?
1: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω. Δηλαδή, η UEFA θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, ας πούμε. Παίζουμε και με την άνοιξη του Champions League, η Manchester City. Τι θα γίνει? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Γιατί η UEFA δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι είναι ένα δικό σας θέμα, ξέρω εγώ, εμείς για μας. Προσέφυγε εδώ πέρα, δικαιώθηκε, άρα για εμάς δεν υπάρχει θέμα. Αλλά για εσάς στην Αγγλία υπάρχει ένα θέμα. Ας παίζει στη Γάμα Εθνική, ξέρω εγώ, ας παίζει. Για εμάς δεν υπάρχει θέμα. Δεν το ξέρω. Η UEFA πάντως δεν έχει ενημερώσει για κάτι, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Οπότε εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Άλκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν ο καλός συνάδελφος Άλκης Φιτσόπουλος. Παλιός αθλητικογράφος, συνεχίζει και είναι ενεργός βεβαίως. Παλιός αποδυτηριάκιας και πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Τι να πεις για αυτό που έγινε τώρα στο Τένεσί. Ήταν αυτή η ιστορία με την Κρίστα Πάικ. Να ξαναθυμίσουμε, επρόκειτο να εκτελεστεί, είχε δολοφονήσει μαζί με το φίλο της, ένα φίλο τους ήταν σε ηλικία 18 ετών, ένα κορίτσι που είχε υποστεί βιασμούς από πολύ μικρό, από μωρό ακόμα. Μια τέτοια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίστηκε ότι δολοφόνησε, καταδικάστηκε σε θάνατο, σήμερα είναι 50 ετών. Το 1997 όλα αυτά είχαν συμβεί, σήμερα είναι 50 ετών. Δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση για θανατική ποινή. Αποφάσισε να την εκτελέσουν τώρα. Εδώ και 200 χρόνια στο Τένεσί είναι η πρώτη γυναίκα που θα είχαν εκτελέσει. Τελευταία στιγμή ήρθε ένα δικαστήριο και είπε ότι όχι, δεν θα εκτελεστεί η απόφαση. Έπεσε ένα ανώτερο δικαστήριο, είπε όχι, θα εκτελεστεί. Τη βάλανε στο θάλαμο. Δύο ενέσεις με αυτά τα δηλητήρια, εν πάση περιπτώσει τι είναι. Αλλά δεν πιάσανε και έφυγαν από εκεί, πήγαν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, γιατί επιμένουν σε αυτό τον αναχρονισμό. Και όπως έλεγα και χθες, ένας Βρετανός δικαστής, με αφορμή μια δική του απόφαση που καταδίκασε έναν κατά συρροή δολοφόνο σε 41 χρόνια, είπε ότι η τιμωρία είναι για τους ζωντανούς, όχι για τους νεκρούς. Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν 39 ετών τον καταδίκασε και δεν θα ξέρει αν θα βγει 41 χρόνια, γιατί δεν θα ξέρει αν θα βγει ζωντανός ή νεκρός από τη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε τη δική του διάσταση ο Βρετανός δικαστής, αλλά είναι και αυτό μες στη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, όπου γίνεται, εν πάση περιπτώσει στη Ρωσία, όπου υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό είναι τόσο πίσω και τόσο μακριά, και να τώρα αυτό είναι και να. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα εκεί στο Τένεσί, είναι και μια διπλή και τριπλή τραγωδία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα στα διπλωματικά μονοπάτια. Αύριο θα τα ξαναπούμε, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Να ευχηθώ καλό μήνα, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν πλημμυρίσει δρόμους και σπίτια, ενώ σε αρκετές περιοχές ήδη υπάρχουν και διακοπές ρεύματος. Νωρίς το πρωί είχε σε μήνυμα το 112 στο Ρέθυμνο με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Μιλοπόταμο. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ η πυροσβεστική πραγματοποιεί συνεχείς αντλήσεις υδάτων. Προβλήματα από τα νερά καταγράφονται και στη Σιτία, ενώ στα Χανιά, Ρέθυμνο και άλλους δήμους παραμένουν κλειστά τα σχολεία. Την ίδια ώρα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 9, Μποφόρ, Πνέουν στο Αιγαίο, με απαγορευτικό από όπλου, από Ραφίνα και Λαύριο. Προκλητικός επανήλθε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης σε νέα τοποθέτησή του για την τραγωδία στα Τέμπη, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση «είναι για τα μπάζα». Μιλώντας στον Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε παράλληλα λόγο για πολιτική συνωμοσία, οργανωμένη και βοηθούμενη από το εξωτερικό, ενώ αμφισβήτησε και το περιεχόμενο του βουλεύματος για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και των άλλων τεσσάρων προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Την ίδια ώρα, το βούλευμα του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζει παράνομη την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, επισημένοντας ότι προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης, δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, αναφορόμενη στα προβλήματα από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών, σημειώνοντας ήδη ότι το έργο είχε καθυστερήσει για δεκαετίες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πλευρό των κατοίκων, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Υπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σε δήλωσή του σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με έναν 52χρονο να χάνει τη ζωή του την ώρα της εργασίας του σε εργοτάξιο. Ο άνδρας που εργαζόταν ως χειριστής Κλάρκ τραυματίστηκε σοβαρά όταν μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και κατέληξε. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι γιατροί του νοσοκομείου Τρικάλων αντιδρώντας την αποχώρηση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Νομού Τρικάλων καταγγέλει ότι οι γιατροί που στήριξαν επί χρόνια τη λειτουργία του νοσοκομείου οδηγούνται ευνηδιαστικά στην ανεργία, προειδοποιώντας για σοβαρά κενά στη λειτουργία του νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Τη στάση εργασίας στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ένα δημοψήφισμα δεν θα ήταν το σωστό βήμα αυτή τη στιγμή, δήλωσε, τονίζοντας όμως ότι η χώρα πρέπει να ζυγίσει τις επιλογές της για τη μελλοντική σχέση της με την Ευρώπη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκη με 102-79 για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν στη δεύτερη αγωνιστική του Euroleague στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν το 2-2, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 22 πόντους και έφτασαν τελικά σε μια άνετη επικράτηση.
0: Ο καιρός.
3: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Έως τους 23 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα και έως τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
6: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει

0: Ellos callen, ellos callan.
1: Ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να σε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη. Στις επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Και καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα. Καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου σήμερα, με πολλές ειδήσεις και σήμερα και πολλά πράγματα που πάνε να τα περάσουν κάτω από τα ραντάρ, τα μέσα ενημέρωσης, σωστά?
1: Όπως κάνουν πάντα.
0: Όπως κάνουν πάντα.
1: Έχουμε κολλήσει στη Μαζονοκία, Μαζονάκη τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ενώ γίνεται ο κακός χαμός, βομβαρδιζόμαστε με όλα αυτά που με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη πλέον έχουμε το πόσο καιρό. Και εδώ χάνονται θέματα, γίνεται ένας χαμός, Γιώργο.
0: Χρησιμοποιούν αυτό.
1: Χρησιμοποιούν προφανώς. Δεν είναι
0: δευτερεύον,
1: αλλά δεν λένε τ' άλλα. Και δεν λένε, και εδώ είναι περίεργο γιατί είναι συμπαιγνία. Έχουν συμβεί πράγματα.
0: Έχουν συμβεί πράγματα. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν και μέσα ενημέρωσης. Και
1: τα πάντα έχουν, ομάδες έχουν, κανάλια έχουν, μέσα ενημέρωσης,
0: καράβια έχουν,
1: καράβια έχουν, όλα έχουν, τα έχουν, εταιρείες έχουν, κατασκευές, ενέργεια, τράπεζες, όλα τα πάντα έχουν.
0: Κάνουν τις δουλίτσες,
1: λοιπόν,
0: αλλά εμείς μαθαίνουμε αυτά που θέλουν.
1: Πρόσεξε τώρα, έχει μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, έχουν οι Reporters United. Όχι ότι πήρανε αυτά που είδανε,
0: ναι.
1: Αλέξανδρος Εξάρχου, σας λέει τίποτα το όνομα?
0: Βεβαίως.
1: Όχι σε σένα, απευθύνομαι
0: στους ακροατές, στους ακροάτες και όσους ακούνε, εν πάση περιπτώσει είναι στους ακροάτες.
1: Είναι ένα όνομα λοιπόν, επιχειρηματία,
0: ναι,
1: τον οποίο δεν τολμούν να προφέρουν τα μίντια και το πολιτικό σύστημα. Ποιος είναι ο Εξάρχου? Ο Εξάρχου λοιπόν είναι το μεγάλο όνομα που συνδέεται με το δίδυμο των εφοπλιστών Μπάκου Καϊμενάκη και την εταιρεία Άκτορ. Έτσι για να καταλάβετε.
0: Να πούμε και στον κόσμο. Ναι.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες ότι έγινε στην... το αποκάλυψε η Wall Street Journal, έτσι, δεν το...
0: η έγκριτη αυτή η εφημερίδα
1: για την υπόθεση της Guilfoyle και για τις αναφορές της στην, στο ότι έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και ότι αυτό το ίδιο θα πάθει και η Ελλάδα αν δεν προσαρμοστεί και λοιπά. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Ήταν διάφοροι σε αυτό το τραπέζι. Ένας από τους ανθρώπους τους οποίους, ένας ακόμα που ήταν και το ακούσαμε για τον,
0: για τον Παπασταύρου,
1: Παπασταύρου, ακούσαμε για τον, είπε και ο Κυρανάκης ότι ήμουνα και εγώ εκεί, δεν είδα τίποτα, ακούσαμε αυτά, ακούσαμε για έναν Ελληνοαμερικάνο λομπίστα, τον, πώς τον λέγανε, τον Μαραφάτσο, τον Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος είναι ανακατεμένος σε διάφορα, με τον Τραμπ και τα λοιπά. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Δεν ακούσαμε λοιπόν, και δεν τα ακούσαμε από πουθενά, ότι ήταν και ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
0: Ακούσαμε όμως ότι είναι ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της Guilfoyle και τα λοιπά. Ως εκεί όμως.
1: Ναι, ναι. Ακούσαμε
0: ως
1: γι'
0: εκεί,
1: αυτό.
0: Ως εκεί.
1: Λοιπόν, η Wall Street Journal, το περίεργο είναι ότι πήρανε το δημοσίευμα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πήραν το δημοσίευμα και το οποίο ήρθε και η New York Times νομίζω μετά, επανήλθαν σε αυτό. Το δημοσίευμα αναφέρει από ότι τουλάχιστον έχει μετρηθεί από το απευθείας πάνω από 11 φορές το όνομα του Εξάρχου, αλλά στα ελληνικά μέσα δεν αναφέρθηκε πουθενά. Ποιος είναι λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος? Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν έχει, και έχει μαζί με το δίδυμο Μπάκου Καϊμενάκη, έχουν πάρει όλες τις δουλειές και έχουν αλλάξει όλο το χάρτη στην ελληνική οικονομία. Από κατασκευές μέσω Άκτορα, στην ενέργεια είναι, στις τράπεζες είναι, στα μίντια είναι, έχουν κανάλια. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? ο όμιλος αυτός αναλαμβάνει οι κρατικές υποθέσεις εκατοντάδων εκατομμύριων. Mm-hmm. Τι, και έχει αναλάβει ο όμιλος να μεταφέρει και να κατασκευάσει τον αγωγό μεταφοράς του αμερικάνικου LG στις χώρες της Βαλκανικής. Η δουλειά δεν προχωράει. Κάπου έχει σκαλώσει και γι' αυτό απειλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γι' αυτό λοιπόν και έριξαν από ό,τι είναι, από ό,τι ακούστηκε και είπε η κυρία Γκυλφόιλ, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Πρόσεξε τώρα.
0: Που αντιστάθηκε. Προσέξτε.
1: Που αντιστάθηκε. Προσέξτε γιατί θα πάθετε κι εσείς το ίδιο. Εδώ τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, ότι είναι μια συμπαιγνία που έχει να κάνει. Δηλαδή, με συγχωρείς, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδες καμία αντίδραση, βγαίνει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρέσβης, η οποία μας λέει ότι ρίξαμε μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και έτσι, μπορεί και αλλού.
1: Και μπορεί και αλλού. Οι δικοί μας κρύβουν το τι παιχνίδι παίζεται. Ναι. Το χειρότερο είναι ότι αυτά όλα τα μίντια μηδενός εξαιρουμένου δεν έχουν αναφέρει όλο το ρόλο που παίζει ο συγκεκριμένος όμιλος μαζί με τους συγκεκριμένους ανθρώπους σε αυτή την ιστορία. Και λοιπόν, το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα, δηλαδή να τους αναφέρω, η Καθημερινή, η Ναυτεμπορική, το Open, το Real του Χατζηνικολάου, το πρώτο θέμα, τα πάντα δεν έχουν πει κουβέντα, άχνα δεν βγάζουν ότι κάτι γίνεται εκεί. Να πούμε δε ότι ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της σύμβασης 717 για τα Τέμπη. Όλο αυτό λοιπόν το θέμα έχει εξαφανιστεί. Επίσης, να πούμε και κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πρόσφατα πληροφορούμεθα ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι όλες τις δουλειές, κατασκευές και ενέργεια τις έπαιρνε η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Του Πεθερού. Του Γεραπετρίτη.
1: Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα λοιπόν έχει γίνει συνάντηση στο Μαξίμου και εξέφρασε τη δυσφορία της, διότι πλέον όλες οι δουλειές πάνε τον άκτορα του Μπάκου Καϊμενάκη Εξάρχου. Και πήγανε και εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους και όλο αυτό. Λοιπόν, όλο εδώ όμως είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Έχει να κάνει με τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα οποία φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν κυβερνήσεις. Αυτό μας είπανε. Και εδώ δεν ασχολούμαστε, μη θίξουμε τα πρόσωπα και το ρόλο που παίζουν. Εμείς εδώ λοιπόν σας το λέμε, να ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπόθηκε από την κυρία Γκυλφόιλ, για να ξέρετε τι παίζεται στο παρασκήνιο. Και επειδή εμείς λοιπόν είμαστε οι μοναδικοί που λέμε τα πράγματα με το ονοματεπώνυμό τους, σας λέμε λοιπόν ακριβώς αυτό που γίνεται. Τώρα, το αν θα μας κάνουν μηνύσεις, δεν συκουφαντήσαμε κανένα, ρεπορτάζ μεταφέραμε και μάλιστα επειδή...
0: Και να προσθέσω σε αυτό που λες.
1: Οι Reporters United το ανέδειξαν το θέμα.
0: Τους ανέφερες, δεν είπες ότι είναι δικό τους. Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν ανέφερε κανείς τίποτε που το μόνο που είχαν να κάνουν είναι τη μετάφραση. Δεν μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί κάποιος. Δεν το ξέρω, δεν το μάθα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι μετάφραση. Μια μετάφραση. Η μεταφορά ενός ρεπορτάζ. Δηλαδή, πώς λέμε, ξέρω εγώ, διαβάζω σήμερα στην Αυγή αυτό. Το ίδιο είναι εκεί, Wall Street Journal. Παίρνεις το ρεπορτάζ, το μεταφράζεις και το λες. 11 φορές το όνομα του κυρίου Εξάρχου, ο οποίος σε μια νύχτα έκλεισε το Άττικα. Για λόγους, επειδή δεν στήριζε τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είπαν, τι γίνεται, ρε παιδιά. Τόσες δουλειές μας βρίζετε. Σε μια νύχτα έκλεισε το Άττικα. Παρέμεινε το Άξιον και τα άλλα. Και δεν έγινε μετάφραση. Δηλαδή, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν μία μετάφραση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν ξέρει κανείς αγγλικά σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Παραξέρουν αγγλικά.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λέει λοιπόν ο Σωτήρης. Είναι χοντρό το παιχνίδι. Είναι συμφέροντα ελληνικά και ξένα. Γιατί Μη φανταστείτε ότι θα του κακοπέσει του κάθε επιχειρηματία αν αλλάξει ο Μητσοτάκης και είναι ο Δένδιας ή κάτι άλλο, αρκεί να γίνει η δουλειά του. Και βέβαια και αυτό που είπες, Σωτήρη, ότι κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε.
1: Και έτσι, σύμφωνα με το με τους Reporters United που παρακολούθησαν και κατέγραψαν το θέμα, εκτός από τα συστημικά μίντια και όλους αυτούς σας ανέφερα, όλους δηλαδή, δεν είναι ξέρει κανέναν, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στο θέμα του
0: εξάρτητου. Θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Ελλάς, ούτε του ΠΑΣΟΚ δεν ανέφεραν κουβέντα.
0: Κανείς δεν ξέρει αγγλικά σε αυτή τη χώρα.
1: Κανένας δεν ξέρει. Δεν είδε κανένας το δημοσίευμα, έτσι, δεν είδε τι παιχνίδι παίζεται, το πώς...
0: Ούτε τις 11 αναφορές.
1: Λοιπόν, όλα είναι lobbying. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα...
0: Αυτό είναι ο τίτλος, όλα είναι lobbying. Και τι παίζεται πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού που σου λέει νοιάζομαι για σένα και θα δω, κάτι έχω και για τους αγρότες, κάτι έχω και για το ένα, κάτι έχω και για το άλλο. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτό, το παιχνίδι που παίζεται και πώς, μην ξεχνάμε και τον προβλέψιμο σύμμαχο, έτσι. Πού να φέρει αντίρρηση ο προβλέψιμος σύμμαχος. Ο προβλέψιμος σύμμαχος πηγαίνει, βάζει την υπογραφή του και μετά γράφουν από πάνω το κείμενο. Για να μην υπάρχουν απορίες δηλαδή.
1: Ξέρεις τι λένε οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι λένε, και τα μίντια τα ρουμάνικα πλέον που ζουν αυτοί, έχουν επίσης κρύψει αυτό που γίνεται στη Ρουμανία. Έχεις δει σε κανένα κανάλι το τι γίνεται εκεί? Γίνεται ένας χαμός. Ρίξανε μια κυβέρνηση. Ξέρεις τι λένε αυτοί? Ότι καθοριστικός παράγοντας για να πέσει η κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης. Λένε το όνομα του Μητσοτάκη. Μάθανε, έχουμε εδώ πέρα πληροφόρηση τώρα πρωί-πρωί από ανθρώπους που είναι

0: ποια μπακέτα είναι αυτή ρε παιδιά η οποία αποφάσισε, σας ανέφερα όλα, ότι το πράγμα θα εξαφανιστεί από προσώπου γης και βγήκε τυχαία χωρίς ονόματα, χωρίς, δηλαδή υπάρχει κάποια μπακέτα που τα αποφασίζει όλα αυτά. Ποια είναι η μπακέτα αυτή και τι ακριβώς παίζεται, τι ομερτά είναι αυτό το πράγμα?
1: Όπως το είπες, ομερτά. Όχι, Κώστα, ο άκτορας δεν είναι του Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, και ο Χρήστος, άλλο Καϊβενάκης, άλλο Κακομήρης. Είδες λοιπόν, εμείς είμαστε οι κακομήριδες. Λοιπόν, αλλά αυτά συμβαίνουν. Γιατί πλέον, είδες καμιά φορά που λέμε εξωτήρι ότι η συγκέντρωση σε λίγα χέρια. Όταν έχεις τα μισά μέσα ενημέρωσης, τι είδηση θα μάθεις όταν τα ελέγχεις? Δηλαδή ό,τι κινείται στο χώρο, ό,τι πωλείται, ό,τι αγοράζεται είναι εκεί. Από πού να μάθεις αλήθεια?
0: Κοίταξε, μαθαίνεις αλήθειες. Εδώ εμείς είμαστε τουλάχιστον αυτό. Κάποιοι υπάρχουν, όπως υπάρχουν οι United Reporters και όλοι αυτοί. Λοιπόν, Νίκο, δεν είναι ο φιλελευθερισμός αυτό. Ίσως μπερδεύετε τις έννοιες. Αυτό είναι μια σύσταση μαφιόζικου τύπου οργάνωσης που ελέγχει τα πάντα, εκφοβίζει τους πάντες και νέμεται με πέντε νονούς,
1: ναι,
0: για να μιλήσουμε με όρους μαφίας, νέμεται τον πλούτο της χώρας. Αυτό ζούμε σήμερα σε αυτή τη χώρα που έχει μάλλον διάχυση περισσότερο, έχει εκφύγει από τα ελληνικά σύνορα σε πολλές υποθέσεις.
1: Ναι. Εδώ τα πράγματα δεν είναι. Και εγώ επιμένω, δεν μαθαίνεις. Βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος αρχισυντάκτης, ο ίδιος διευθυντής σύνταξης. Νομίζεις, αλλάζει σειρά. Ο τρόπος είναι ίδιος. Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς. Τις φρικτορίες μετά με τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδέομαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Παύλο, καλό μήνα και σε σένα Παύλο. Η Βασιλική λέει καλημέρα, καλό μήνα, αρχίσατε να σκάβετε πάλι. Καλή δύναμη και αντοχή να έχουμε για όλα αυτά που θα έρθουν. Μας λέει η Βασιλική, σκάβουμε. Τι δουλειά μας κάνουμε εδώ?
1: Όχι, εμείς αναδεικνύουμε κάτι, μια δουλειά την οποία έκαναν κάποιοι άλλοι και προσθέσαμε 2-3 στοιχεία τα οποία επέπεσαν στη δικιά μας αντίληψη.
0: Αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα και άλλου, πώς παίζεται το παιχνίδι και πώς διατηρούνται οι κυβερνήσεις και πώς παίζονται και τι κάνουν τα συμφέροντα. Έτσι, και ότι δεν έχει απαντήσει κανείς. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι πήγε να ψελίσει 3-4 ημέρες μετά, αφότου έγινε γνωστό ότι είπε Γκυλφόιλ στον Παπασταύρο. Αλλά το να έχεις ένα δημοσίευμα μπροστά σου και να το κάνεις γαργάρα, να κάνεις γαργάρα τα 2/3 και την ουσία επί της ουσίας του δημοσίευματος, αυτό κάτι σημαίνει για τα μίντια και για το βρώμικο παιχνίδι που παίζει. Και όπως είπε και η Κοβέση, να την επικαλεστώ και σε αυτό το θέμα, υπάρχει ιεραρχία όπως οι εγκληματικές οργάνωσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει

0: Τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Τώρα σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Γιώργο, διάβασες φαντάζομαι το
0: ποιο?
1: Διαβιβαστικό αιτιολογική έκθεση έτσι, της παραπομπής του το Τριαντόπουλου.
0: Το γκέι.
1: Το γκέι. Το διάβασα.
0: Το γκέι. Από πού πήρε τις εντολές, το ένα, το άλλο. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι...
1: Δηλαδή, δεν, ξέρεις και εγώ το κοίταζα. Ακούγα δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πάει να το χειριστεί επικοινωνιακά η κυβέρνηση και δεν σου κρύβω ότι ώρες-ώρες μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ μα μήπως είμαι ηλίθιος και δεν καταλαβαίνω εγώ τι διαβάζω.
0: Δηλαδή, μήπως έπρεπε να αποκατασταθεί
1: δηλαδή, η ταξική, υπάρχει, διαβάζω λοιπόν το εξής, ότι αυτοί οι άνθρωποι που παραπέμπονται με πρώτο και καλύτερο τον Τριαντόπουλο, λέει το διαβαστικό, ανώτατη δικαστική, αλλοιώσαν λέει το χώρο με σκοπό, πρόσεξε, αποδίδει και δόλο. Με σκοπό να μην αποκαλυφθούν στοιχεία τα οποία ήταν βασικά και ουσιώδη για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και ακούω το Μαρινάκι και όλους αυτούς μετά που λένε εντάξει δεν είναι, τυπικό είναι το θέμα, εμείς τον παραπέμψαμε, εμείς ας πούμε πήγαμε στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αυτό, αδύναμη είναι, πλημέλημα είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω δεν γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή τι λέει, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας λένε. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες τις οποίες...
0: Μέσα από το βούλευμα θα σου διαβάσω. Στις 2 Τρίτου του 2023 τον κάλεσε, τον Χρήστο Τριαντόπουλο δηλαδή, τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννης Μπρατάκος και με εντολή του Πρωθυπουργού ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, του ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Δηλαδή η αλλίωση με εντολή Πρωθυπουργού κανονικά. Και όχι μόνο εντολή Πρωθυπουργού, να παρακολουθεί και αυτό που γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο πήγαινε να τα καλύψεις, θα παρακολουθείς και ότι τα κάνουμε και σωστά.
1: Μα αυτό
0: και
1: εγώ.
0: Και θα επικαλεστώ εδώ ρεπορτάζ του Μανώλη Κωτάκη, του συναδέλφου του διευθυντή της εφημερίδας Αστεία, που είχε αποκαλύψει ότι έγινε τηλεφώνημα από το Μαξίμου και είπε τελειώνεται γιατί θα σας μπιπ από το Μαξίμου. Αυτό το επικαλείται ο Μανώλης Κωτάκης, το έχει πει, δεν τον έχει διαψεύσει κανείς. Να το πούμε κι αυτό.
1: Κοίταξε, το επόμενο βήμα, εάν κανονικά γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, είναι να αποδείξει ο κύριος Τριαντόπουλος εάν λειτουργήσε αυτοβούλος, αυτό που είπα και χθες, στο δικαστήριο και στις αρχές αυτές, ανώτατη δικαστική θα είναι αυτή, 13 νομίζω, ειδικό δικαστήριο. Είναι ότι πιο υψηλό υπάρχει στην... αν το κάνει αυτοβούλος ή αν πήρε εντολή. Θα πρέπει δηλαδή εκεί να μας πει... το δικαστήριο του λέει ότι εγώ αυτή, φίλε μου, καλέ, αγαπημένε μου,
0: έτσι.
1: Υπουργέ...
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό κάτι βρωμάει. Αυτό του λέει το διαβιβαστικό. Κάτι δεν μου πάει καλά. Μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι πήγες εκεί, παραβίασες τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, έκανες όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να διαψεύσει ότι εφάρμοσε τα πρωτόκολλα. Δηλαδή αυτά που προβλέπονται, ας πούμε, δεν μπορεί. Αυτό έγινε, το είδανε όλοι. Και μάλιστα την επόμενη μέρα... Είναι τόσο εμφανές την επόμενη μέρα που πήγε και ο Πρωθυπουργός με συνοδεία υπουργών τότε και του Καραμανλή και όλων αυτών που πήγε στο πεδίο Βλέπαμε εμείς με τις κάμερες εκεί που έκανε δηλώσεις τεθλιμένος και καταστεναχωρημένος ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν το αμφισβητώ του αυτό.
0: Αυτό είδε και μόνο.
1: Έβλεπα όμως ότι πίσω του δούλευαν γερανοί. Οι εικόνες που έχουμε δει όλοι, δηλαδή την επόμενη του δυστυχήματος, ήταν γερανοί και δούλευαν άνθρωποι για να αποκαταστήσουν, όπως λέγανε, το πεδίο, για να το φέρουν στα ίσια του. Και όλα αυτά λοιπόν γίνανε. Αυτά τα είδαμε, επομένως αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Και όπως πρέπει να εξηγηθούν, γιατί πήγανε χιλιόμετρα μακριά ό,τι μαζέψαν από εκεί, που πρώτα ξεμπαζώσανε, σκάψανε την περιοχή μαζί με τα πτώματα και όλα και τα πήγανε χιλιόμετρα έτσι, και μετά, και μετά μπαζώσανε όταν συνέβησαν πράγματα τα οποία ανακαλύφθηκαν με πολλούς μήνες καθυστέρηση. Ναι. Δηλαδή πια όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Ναι, δεν μπορεί να, δεν είναι η λογική ότι πρέπει να αποδείξει η δικαιοσύνη ότι έκανε ή δεν έκανε, ότι είναι ένοχος ή αθώος και όχι ο ίδιος. Εδώ είναι συγκεκριμένα, πρέπει να απαντηθούν λογικά και οφθαλμοφανή πράγματα καταρχήν. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε, αν θα φτάσουμε στην εντολή αυτή που λες και που εγώ πιστεύω ότι είναι εντολή, δεν πήγε μόνος του.
0: Και στο βούλευμα λέει ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη του άρθρου 82 παράγραφος 2 του συντάγματος, της οποίας στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούσε και η αποφυγή οποιασδήποτε μεταβολής επιχειρησιακής επέμβασης στον ανωτέρο τόπο, ώστε να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή των αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν, και τούτη επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Θα λέει και το βούλευμα, δηλαδή.
1: Θα λέει και επίσης έχει να θυμηθούμε πάλι που είναι από τα παλιά και απορώ, θα τον καλέσει φαντάζομαι. Ήτανε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας που του, ή της πυροσβεστικής, που αρνήθηκε να κάνει αυτή και όταν του δώσανε.
0: Μα είναι και, ναι, είναι ο αδερφός του Χαρακόπουλου, του βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Που του είπανε να κάνει και είπε όχι, εγώ αρνούμαι και το ξέρουμε. Δηλαδή έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, θα κληθούν όλοι.
0: Υπήρχαν εμπειρογνώμονες που έχουν καταθέσει σωτηρία ότι πήγαν στον τόπο του εγκλήματος, τους είπαν γιατί ήρθατε εδώ, δεν θα γίνει τίποτα, το έχουμε αναλάβει εμείς. Πηγαίνετε, κοιμηθείτε στο ξενοδοχείο για την βράδυ και αύριο το πρωί θα σηκωθείτε και φύγετε. Αυτά τα έχουν καταθέσει άνθρωποι.
1: Αυτό λέω, ότι κάποια στιγμή λοιπόν θα δούμε πόσο.
0: Έτσι, και το είπαμε πάλι ότι ένα τροχαίο γίνεται, κάτι οτιδήποτε, μία ληστεία, και μπαίνουν εκείνες οι κορδέλες.
1: Και
0: δεν αφήνουν να πέρασει άνθρωπος. Κουνούπι, και τώρα πήγαν εδώ. Και βέβαια έγιναν με απευθείας αναθέσεις όλα αυτά. Και εκταμείευθηκαν και χρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Πώς
1: δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Και από την τσέπη του τα έβαλε.
1: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει το δημόσιο τόσο γρήγορα να κάνει εκταμείευση, ας πούμε, όταν χωρίς παραστατικά. Ελέγχει 70 φορές τα παραστατικά που του προσκομίζεις. Όλα αυτά που τα έχουν. Και τώρα βγήκανε και χρήματα, μπήκανε και πληρώθηκαν.
0: Τίποτα. Ούτε αρμόδιοι, ούτε υπέγραψε.
1: Καθαρά γρήγορα. Πατιού. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε, τι μας έλεγε η κυβέρνηση το 23, μετά το αποτέλεσμα, 41%. Όλα κρίθηκαν, τα τέμπη κρίθηκαν. Δεν κρίθηκε τίποτα, παλουκάρια μου. Yeah. Δεν κρίθηκε.
0: Μήπως τώρα αρχίζουν όλα.
1: Λοιπόν.
0: Μήπως τώρα αρχίζουν όλα για τα τέμπη. Γιατί πάντως από το βούλευμα, στο βούλευμα μέσα γράφει κανονικά ότι έγινε τηλεφώνημα από τον Πρατάκο, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού πήγε εκεί να ελέγξει και να κάνει και να ράνει. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος, αν επιλέξει να φάει τη σφαίρα, εκεί είναι άλλο, έτσι. Γιατί μπορεί να επιλέξει κάτι τέτοιο, να φάει τη σφαίρα. Γιατί στην ανάρτησή του, αφού είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον, με τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου, είπε θα λάμψει αλήθεια και θα αποδείξω την αθότητά μου. Ποια είναι η αθότητά του? Δεν είναι αλλιώς δίκαιο
1: χώρο. Αυτά, ας μας απαντήσεις αυτά. Εγώ περιμένω αυτό να απαντήσει τώρα.
0: Να δούμε τι θα πει και ο αγοραστός που λένε πολιτική δίκη. Εγώ παιδιά τι έκανα, εγώ
1: πήρα εντολή και βρήκα τα συνεργεία.
0: Και αυτός μίλησε για εντολές όμως. Και είναι και δημόσιες αυτές οι δηλώσεις.
1: Βέβαια. Όλοι πήραν από κάπου εντολή, αλλά τον κάποιον που τις έδωσε δεν έχουμε βρει ακόμα. Όλα γίνονται. Και προσπαθεί λοιπόν με βάση αυτό, προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε. Δεν είναι τι καταλαβαίνουμε, τι βλέπουμε. Δεν γίνεται πλέον σε όλα αυτά τα επίπεδα, ας πούμε, να ακούμε την ίδια πάντα αιτιολογία.
0: Και βέβαια και ο επικεφαλής στον τόπο του εγκλήματος της αστυνομίας ήταν ο Αγάπης Χαρακόπουλος, ο αδερφός του κυρίου Χαρακόπουλου.
1: Ναι, ο οποίος αρνήθηκε να συμβάλλει σε αυτό το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει τώρα να μας πούνε τι έγινε και τι δεν έγινε στο σημείο αυτό.

0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τι είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα? 120 δόσεις. Ο Μητσοτάκης υπέρ του λαού, κοινωνική πολιτική. Θυμήθηκε τις 120 δόσεις που ζητούσαν οι μικρομεσαίοι οφειλέτες εδώ και πόσα νέα και πώς. Θα γίνει κούρεμα. Τι επιτόκιο?
1: Επιτόκιο 5,60 πόσο είναι?
0: Νομίζω είναι 5,84.
1: 5,84.
0: Δεν έχει μιλήσει τίποτα τι θα γίνει.
1: Κοίταξε, το θέμα αυτό με τα μέτρα, Γιώργο, εγώ αυτό κατάλαβα το εξής. Όταν είναι στην καρδιά της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, που το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή ακρίβεια ο μέσος Έλληνας, και εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός να ρίχνει δύο άσχετα μέτρα τα οποία πριν λίγο καιρό τα έχει απορρίψει. Πάμε λοιπόν. Οι 120 δόσεις, καλός ή κακός, ήταν έτοιμα, επίμονο έτοιμα και των επαγγελματιών και λοιπά, και των ελευθέρων επαγγελματιών και των βιοτεχνών και των εμπόρων και όλων αυτών, διότι θεωρούν αυτό με καλύτερους όρους.
0: Το οποίο, σε διακόπτω, λειτουργήσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν έχει τόσο σημασία.
0: Αυτό ζητάνε, την επαναφορά.
1: Ναι, ζητάνε λοιπόν 120 δόσεις, το οποίο ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος.
0: Του αντίον, μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα λοιπόν το απέρριπτε με τα βδελιγμία η κυβέρνηση, και ακούσαμε απίθανα πράγματα τα οποία ήταν μέχρι του επίπεδου ότι δεν θέλουμε να εθιστεί ο μέσος Έλληνας στην παταχτσίδικη λογική παπάρες τώρα, με συγχωρείτε που το
0: θέλω,
1: έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εμφανίζεται σήμερα και το δίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βούιζε ο τόπος και από τα κόμματα και από τους ανθρώπους, τους πολίτες, να λένε ότι εδώ πέρα έχουμε πέσει στα νύχια των αρπακτικών services και fans που μας έχουν ρημάξει, δεν μας κάνουν αυτό, δεν μας στέλνουν εκείνο, δεν μας στέλνουν ενημέρωση, δεν. Απέρριπτε η κυβέρνηση ότι όλοι αυτοί που τα λένε αυτά είναι τοξικοί, είναι εκείνο, είναι τάλλο, διότι η οικονομία και μπλα μπλα και δεν συμμαζεύεται, και έρχεται χθες να πούμε στο ξεκούδουνο και στέλνει μήνυμα που δεν θα εφαρμόσει τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα έτσι για τα μάτια. Άσχετα θέματα και τα δύο με αυτό που βιώνει ο Έλληνας. Αυτό που βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι την ενεργειακή ακρίβεια και τη συνολική ακρίβεια. Τι ζητάει λοιπόν? Ζητάει αυτό, και έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά τη ΔΕΘ, που υποτίθεται έδωσε έβγαλε όλα του τα πολεμοφόδια και μοίρασε χρήμα παντού.
0: Άδειασε τη φαρέτρα.
1: Έτσι, και μας λέει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά κάτι μυρίζουν, κάτι γίνεται, κάτι. Τι καταλαβαίνω εγώ αυτά? Θα το πω όμα. Ότι έχει φτάσει ο φόβος σε τέτοιο σημείο, γιατί τα ποσοστά που αυτοί ξέρουν ότι έχουν στην κοινωνία είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα ποσοστά, τα κανονικά εννοώ, τα πραγματικά, όχι αυτά που λένε. Έτσι, αυτά που λένε οι δημοσκόποι και είπα, τώρα τα έχουμε πει για αυτούς. Είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που λένε. Ότι όχι μόνο κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή με τα ποσοστά, τα έστω και τα...
0: Και την πρωτιά ακόμα.
1: Ότι κινδυνεύουν γενικώς. Αυτή τη στιγμή... η κατάσταση είναι, δείχνουν ότι είναι σε κατάσταση πανικού και φόβου. Και γι' αυτό ακόμα και το γεγονός ως τελευταίο που βγήκε και απάντησε στην ουσία στην αδερφή του μέσω Υπουργικού Συμβουλίου, καλά, αυτοί σαν οικογένεια δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους, ας πούμε, μία κουβέντα?
0: Ξέρω εγώ, εσύ βέβαιος.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Δηλαδή βγαίνεις και απαντάς ότι εγώ θα αξιολογήσω την αποδοτικότητα των υπουργών μου, εγώ είμαι αρμόδιος, και την ίδια ώρα βγαίνει ο ανιψιός του και του λέει εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Κάτι γίνεται, εσύ Γιώργο, κάτι
0: εντάξει,
1: δεν πάει καλά.
0: Πρώτα η μάνα, μετά ο γιος.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Υπάρχει θέμα. Πόσο έχουμε, Νικόλετα? 4 λεπτά, 3, μάλιστα. Λοιπόν, και όμως θα προσπαθήσει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι όλο αυτό είναι το ενδιαφέρον
1: τον
0: ελληνικό λαό.
1: Το κακό είναι ότι δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μόνο. Ξαναρχόμαστε στο ρόλο των media, οι οποίοι μιλάμε Είναι απίστευτο το πόσα λεφτά τους έχει δώσει, ναι, ναι, ναι. Πόσο εκβιαστικά λειτουργούν σε αυτό το σύστημα, με τι όρους λειτουργεί. Δεν γίνεται να μην τα βλέπουν αυτά, ρε εσύ Γιώργο.
0: Να μην ψηφίζουν.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Χάθηκαν, ας πούμε. Δεν θα πιάσω τα άλλα τα μέτρα που είναι κοροϊδία, που βγήκε και είπε 10 σέντ σας είχα δώσει τώρα, άρα ήδη το υφίστα, λες και πληρώνουμε εμείς λιγότερο. Ναι, ναι. Αλλά 5 θα σας δώσω εγώ. Μείωση της τιμής και τα άλλα 5 θα σας δώσουν. Κοίταξε, τα ζηλιστήρια. Είναι κοροϊδίες αυτά τα πράγματα.
0: Επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Τώρα, επειδή λες πόσο τους δίνει και τα λοιπά, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κρίμα που κάποιοι βάζουν τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά τους. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Εδώ θα πάμε στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου. Θα επιστρέψουμε μετά βέβαια να πούμε
1: με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, εκτιμούμε, τώρα θα την πάρουμε, δεν έχει γραφτεί,
0: λοιπόν,
1: με την πρώην υπουργό και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Απλά σας λέμε, θα ακούσουμε,
0: που θα είναι στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων, και νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα έχουμε εδώ με τις απόψεις της κυρίας Κατσέλη και για όλα αυτά που μας αφορούν και για το παρόν και για το μέλλον.
1: Και που μας βασανίζουν.
0: Και που μας βασανίζουν. Λοιπόν, πάμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telekom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Περίπου το 8% των ανθρώπων ηλικίας 20 έως 79 ετών πάσχουν από σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 456 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, γεγονός που τους προκαλεί δυσκολία στην έλευση ύπνου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παπαδήμα, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Γεννήτιου. Κύριε Παπαδήμα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Τι είναι το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή του?
4: Κοιτάξτε, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών είναι μια συχνή, θα έλεγα, νευρολογική διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να αφορά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ακόμα και αν θεωρήσουμε και το ήπιο σύνδρομο, μπορεί να αφορά και σε ένα 5 με 10% των ενηλίκων. Αν και είναι συχνότερο στις γυναίκες και μάλιστα είναι συχνότερο και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι λοιπόν μια συχνή νευρολογική διαταραχή, όπου οι ασθενείς έχουν μια έντονη, έτσι ακατανίκητη θα έλεγα, ανάγκη να κινήσουν τα πόδια τους. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίζεται ή και χειροτερεύει, θα έλεγα, τη διάρκεια που ο άνθρωπος που το έχει είναι εξαπλωμένος, εκδηλώνεται περισσότερο το βράδυ και το χαρακτηριστικό του είναι ότι βελτιώνεται προσωρινά με την κίνηση, δηλαδή με το περπάτημα, με το τέντωμα των ποδιών. Γι' αυτό και όταν οι ασθενείς αυτοί το βιώνουν, έχουν την ανάγκη να σηκωθούν και να περπατήσουν.
3: Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό είναι ότι υπάρχει κάποιο πόνος ή απλά δεν ξέρουμε μέσα αγωγικά πού να τοποθετήσουμε τα πόδια μας την ώρα που είμαστε στο κρεβάτι. Έχουμε μια ανησυχία.
4: Κοιτάξτε, οι ασθενείς το περιγράφουν με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, μερικοί μπορεί να αναφέρουν ότι τα πόδια τους μεριμνιάζουν ή ότι έχουν ένα τράβηγμα στα πόδια ή σαν κάψιμο. Δεν είναι πόνος με την κλασική έννοια του όρου. Είναι περισσότερο συμπτώματα τα οποία είναι δυσάρεστα. Σαν ας πούμε κάτι να κινείται στα πόδια τους, ας πούμε το αισθάνονται σαν κάτι να περπατάει στα πόδια τους, ή σαν ένα αίσθημα ηλεκτρισμού ή μιας εσωτερικής ανησυχίας. Σπάνια μπορεί να αναφέρουν και πόνο, αλλά θα έλεγα ότι ο πόνος δεν είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Και επίσης σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε και πριν, δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που ενδεχομένως είναι οι προδιαθεστικοί παράγοντες ακριβώς, μπορεί μερικές φορές σε κάποιες οικογένειες να υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη που να εμφανίζουν το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων. Ωστόσο, κάποιοι παράγοντες που έτσι πάντα διερευνούμε στην περίπτωση που κάποιος αναφέρει τέτοια συμπτώματα είναι η έλλειψη σιδήρου. Και μάλιστα σε μερικούς ανθρώπους δεν υπάρχει εμφανής αναιμία, μπορεί όμως να έχουν σιδηροπενία. Ένα επίσης, θα έλεγα, μια περίοδος χαρακτηριστική είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης σε ορισμένες γυναίκες και ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο της σχέσης. Και κάποιοι άλλοι ασθενείς μπορεί να έχουν μια χρόνια νεφρική νόσο. Αυτό βέβαια συνήθως όταν η βαρύτητα της νόσου, της νεφρικής νόσου είναι βαριά. Και επίσης και κάποια πράγματα μερικές φορές μπορεί να ενοχοποιούνται ή και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενδεχομένως ενοχοποιούνται. Δεν υπάρχει όμως, θα έλεγα, ένα σαφές αίτιο για το σύνδρομο αυτό.
3: Είπαμε ότι αυτό το σύνδρομο προκαλεί αϋπνία ή δυσκολία έλευσης του ύπνου. Μπορεί τελικά και η δυσκολία της έλευσης του ύπνου από μόνη της να προκαλεί και ανησυχία των ποδιών? Δηλαδή, κάποιος έχει δυσκολία στην έλευση του ύπνου για άλλους λόγους και επειδή δεν κοιμάται, υπάρχει μια ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει και την ανησυχία των ποδιών. Μπορεί να είναι και αντίστροφα, κύριε Παπαδήμα.
4: Συνήθως όχι. Συνήθως θα έλεγα ότι το σύνδρομο αυτό, και αυτό είναι ίσως και το πιο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια καλούητης κατάσταση, αλλά αυτό που κυρίως προκαλεί είναι ότι διαταράσσει τον ύπνο. Δηλαδή, δημιουργεί ένα λειτουργικό πρόβλημα στους ασθενείς αυτούς, όχι το ανάποδο, δηλαδή κανείς να έχει αϋπνία και να το προκαλεί, αλλά να έχει το σύνδρομο των ανήσυχων άκρων και γι' αυτό να διαταράσσει το ύπνο του, είτε υπό την έννοια του ότι δεν τον παίρνει εύκολα ο ύπνος, είτε ακόμη και να ξυπνήσει στη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια, εντάξει, αυτό δημιουργεί συνέπειες στον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να έχει την άλλη μέρα κόπωση, υπνηλία, δυσκολίες στη συγκέντρωση, κακή απόδοση στη δουλειά του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ενώ είναι ένα καλό είτε σύνδρομο, διαταράσσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής.
3: Υπάρχουν μήπως και κάποιες καθημερινές συνήθειές μας οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν το πρόβλημα, κύριε Παπαδήμα?
4: Έτσι, κάποιες απλές οδηγίες που δίνουμε στους ασθενείς αυτούς που παραπονούνται για το σύνδρομο αυτό είναι ενδεχομένως να αποφεύγουν την υπερβολική λήψη αλκοόλ ή καφείνης, που μερικές φορές μπορεί να επιδεινώσουν το σύνδρομο αυτό. Δηλαδή, να έχουν ένα καλό πρόγραμμα ύπνου και να αποφεύγουν κάποιους παράγοντες, κυρίως αυτά που σας είπα, που ενδεχομένως μπορεί να το επιτείνουν. Και γι' αυτό έχει και σημασία να κρατάνε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για να δούνε αν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες συνδυάζεται, συσχετίζεται με κάποια από αυτά τα συμπτώματα.
3: Ωστόσο, εκτός από αυτές τις αλλαγές στην καθημερινότητα, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, κύριε Παπαδήμα?
4: Αν το σύνδρομο είναι πολύ ήπιο, συνήθως αυτά που προσπαθούμε έτσι να προτείνουμε είναι κάποιοι παράγοντες, όπως αυτοί που σας ανέφερα, που ενδεχομένως βελτιώσουν λίγο τους ασθενείς. Τώρα, αν όμως είναι ιδιαίτερα έντονο, που θα έλεγα ότι δεν είναι στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που το βιώνουν, εκεί πλέον υπάρχουν κάποιοι φαρμακευτικοί παράγοντες, είναι κάποιοι, κάποια φάρμακα που τα δίνουμε και σε άλλα νοσήματα, κάποια ντοπαμινεργικά σκευάσματα, τα οποία βέβαια αποφεύγουμε να τα χορηγήσουμε επί μακρόν, υπό την έννοια ότι και αυτά μερικές φορές μπορεί να έχουν παρενέργειες ή μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και η χρόνια χρήση τους να επιτείνει ενδεχομένως κάποια χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Υπάρχουν πάντως κάποια φάρμακα που οι νευρολόγοι εμείς δίνουμε όταν τα συμπτώματα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα και όταν δεν αντιμετωπίζονται με κάποιες, θα έλεγα, εύκολες οδηγίες της καθημερινότητας.
3: Ωστόσο, δεν είναι κάποιο νευρολογικό πρόβλημα που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα, κύριε Παπαδήμα, έτσι δεν είναι?
4: Γενικά, θα έλεγα ότι είναι μια κατάσταση καλοήθης, αν και μερικές φορές μπορεί σπάνια να εμφανιστεί στο εύρος μιας της κλινικής εικόνας ενός άλλου συνδρόμου, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ένα καλόιστο σύνδρομο, το οποίο, όπως είπα, δημιουργεί κάποια λειτουργικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν κάποια έτσι εργαλεία, κάποια όπλα για να τα αντιμετωπίσει κανείς.
3: Κύριε Παπαδήμα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν πλημμυρίσει δρόμους και σπίτια, να έχουν παρασύρει οχήματα και να έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος. Στον Μηλοπόταμο τα αρμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκορίου, με αποτέλεσμα αυτοκίνητο να πέσει στην κήτη του ποταμού. Το ζευγάρι που επέβαινε τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μηλοπόταμο. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Χανιά, Ηράκλειο και Σιτία, ενώ στον Προφήτη Ηλία καταγράφηκαν περισσότερα από 220 χιλιοστά βροχής. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές, ενώ στο οροπέδιο Λασιθίου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, που έχουν σημειωθεί και σημαντικές ζημίες σε καλλιέργειες. Στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας οι ισχυρές βροχές έχουν πλημμυρίσει δρόμους, ενώ στο Καστέλι βρίσκονται σε εξέλιξη απεγκλωβισμοί οδηγών. Αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών και φερτών υλικών, ενώ κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία και η προφωνηπιακή και παιδική σταθμή του Δήμου. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμεων, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Το μπάζωμα το παρήγγειλε το Μαξίμου, σύμφωνα με οδηγίες του Πρωθυπουργού, καταγγέλησε ανάρτησή του ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, επικαλούμενος δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών για το βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικό στέλεχος και μάλιστα του άμεσου περιβάλλοντος του κυρίου Μητσοτάκη συνδέει επίσημα τον Πρωθυπουργό με ποινικά κολάσιμες πράξεις και παραλήψεις. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υπόθεση μείζον πολιτικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για ομολογία φαυλότητας και καταγγελία εγκλημάτων. Προκλητικός επανέλθε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης σε νέα τοποθέτησή του για την τραγωδία στα Τέμπη, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση «είναι για τα μπάζα». Μιλώντας στον Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε παράλληλα λόγο για πολιτική συνωμοσία οργανωμένη και βοηθούμενη από το εξωτερικό, ενώ αμφισβήτησε και το περιεχόμενο του βουλεύματος για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Την ίδια ώρα, το βούλευμα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη 4 προσώπων αναφέρει ότι οι παραμβάσεις στον χώρο των Τεμπών αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, δυσχέραναν τις έρευνες και προκάλεσαν σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, αναφερόμενη στα προβλήματα από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών, σημειώνοντας ότι το έργο καθυστέρησε για δεκαετίες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πλευρό των κατοίκων, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με έναν 52χρονο να χάνει τη ζωή του την ώρα της εργασίας του σε εργοτάξιο. Ο άνδρας που εργαζόταν ως χειριστής κλακ τραυματίστηκε σοβαρό όταν μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και κατέληξε. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Σε τριώρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι γιατροί του νοσοκομείου Τρικάλων, αντιδρώντας την αποχώρηση 6 παραταστιακών ειδικευόμενων γιατρών. Η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Νομού Τρικάλων καταγγέλει ότι οι γιατροί που στήριξαν επί χρόνια τη λειτουργία του νοσοκομείου οδηγούνται ευνηδιαστικά στην ανεργία, προειδοποιώντας για σοβαρά κενά στη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Τη στάση εργασίας στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ένα δημοψήφισμα δεν θα ήταν το σωστό βήμα αυτή τη στιγμή, δήλωσε, τονίζοντας όμως ότι η χώρα πρέπει να ζυγίσει τις επιλογές της για τη μελλοντική σχέση της με την Ευρώπη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική υποδέχεται απόψε την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την κορυφή του ομίλου στο Nations League. Η Γαλανόλευκη έχει κάνει το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές με νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας και βρίσκεται μόνη πρώτη με 6 βαθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Έως τους 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα και έως τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφωνώ για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο. Ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι ο Χάρης Δάλλας και, στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Τώρα να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή και ο Γιάννης το έστειλε με μήνυμα ότι ο αξιωματικός που αρνήθηκε, ο Χαρακόπουλος, προήχθη. Αυτό που έγινε, είπε ο Σωτήρης για τον αξιωματικό που αρνήθηκε, εγώ είπα από το βούλευμα για τον Χαρακόπουλο ότι παραπέμφθηκε. Αυτό ήταν.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτή είναι η διαφορά. Ότι υπάρχει ένας ανώτατος αξιωματικός ο οποίος αρνήθηκε να συμβάλλει στις έρευνες και δεν δέχτηκε, ο οποίος θα κληθεί, είπα, αναγκαστικά να δώσει τη μαρτυρία του γιατί αρνήθηκε. Δεν είναι επιβαρυντικό για τον αξιωματικό, αλλά για να καταλάβουν. Ο Χαρακόπουλος,
0: ο αδερφός του είναι ο διοικητής,
1: ο οποίος έχει παραπέμφθει. Ναι. Μην μπερδέψαμε ίσως με τον τρόπο που το είπαμε, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους για να μην μπαίνουμε σε αυτό το... Λοιπόν...
0: Απλώς ήταν αυτό το ότι εγώ διάβαζα από το βούλευμα ποιοι παραπέμπονται με τον αγοραστό και τον πυροσβέστη και τον αρμόδιο και τον διοικητή στον τόπο του εγκλήματος και όχι για τον αυτόν που αρνήθηκε.
1: Αλλά είδα και κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπε μια κυρία εκεί, ακροάτρια, κάτι μας είπε για το, Νελάς και τον κύριο Τσίπρα. Δεν είπαμε εμείς τίποτα, δεν κάναμε καμία αναφορά. Ποιοι διαβάζουν κάποιες μύχιες σκέψεις, δεν έχουμε καμία αναφορά. Ό,τι βρίζουμε, λέει το εμείς, σε άλλη εκπομπή θα αναφέρεται. Δεν ξέρω.
0: Εμείς δεν είπαμε κάτι.
1: Μα κάτω αυτή δεν αναφέραμε καν τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, σε εμάς μην αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν λέμε. Παρακολουθήστε και όποια γίνονται παρανόηση όπως αυτό που σας είπαμε πριν, σας το διευκρινίσαμε τι ακριβώς έγινε. Αλλά δεν αναφερθήκαμε, δεν κάναμε πολιτική ανάλυση επ' αυτού.
0: Και φαντός δεν είπαμε κάτι για αυτό που λέτε, έτσι. Για το θέμα αυτό.
1: Δεν ξέρω τι... Ακριβώς καταλάβανε, ίσως σε άλλη εκπομπή να υπόθηκε κάτι. Αλλά σε εμάς δεν υπόθηκε, δεν αναφέρθηκε τίποτα.
0: Απλώς το μήνυμα λέει, είστε τόσο καλοί που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ η φωνή σας αν δεν επιλέγατε αυτή την έντονη αντιπαράθεση με τον Τζίπρα.
1: Εμείς.
0: Σήμερα είπαμε κάτι...
1: Γενικότερα, τι ακριβώς αντιπαράθεση κάναμε. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Δεν ξέρω πώς το εννοούν με αυτό, αλλά πάντως δεν έχει. Και δεν το λέω απολογητικά, αλλά επειδή υπάρχουν παρανοήσεις, προσπαθώ να δω τι καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τι λέμε και τι καταλαβαίνουμε. Δεν αναφέρθηκε καν το όνομα του και τη συγκεκριμένη αναφορά.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώην Υπουργό και ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Λούκα Κατσίλη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μου.
1: Κυρία Κατσέλη, καλώς σας βρήκαμε και καλώς θα συνομιλήσουμε. Είναι χρήσιμο μαζί σας. Να ρωτήσω, ξεκινώ από αυτό που είναι τέλος πάντων τυφλοσούρτης αναγκαστικά. Να σχολιάσουμε λίγο ένα ακόμα πακέτο μέτρων, ας πούμε, που ακούσαμε χθες από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Πώς τα είδατε, πώς είδατε τουλάχιστον την κρίση σας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Κύριε Καψιώχα, τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικά υποστηρικτικά μέτρα τα οποία απαλύνουν τον πόνο κάποιων πρόσκαιρα και δεν αποτελούν κομμάτι μιας στρατηγικής ανάταξης της οικονομίας. Αυτό είναι και το πρόβλημα.
1: Λέτε για τις 120 πούμε... δόσεις, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, οι 120 δόσεις και να γίνουν και περισσότερες βοηθάνε. Αλλά θα βοηθήσουν κάποιους συγκεκριμένους για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό έχω χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι ουσιαστικά επιδοτήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, μέτρα τα οποία είναι σαν τα παυσίπονα, απαλύνουν τον πόνο κάποιον για πολύ πρόσκαιρο χρονικό διάστημα, αλλά το πρόβλημα ξαναεμφανίζεται και εμφανίζεται. Όταν αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό στο τέλος του μήνα δεν τα βγάζει πέρα και θα πρέπει να δανειστεί για να κλείσει το μήνα και να πληρώσει τις οφειλές του, επειδή οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τις τιμές που αντιμετωπίζεις, τιμές ενέργειας, φαγητού κτλ. Το πρόβλημα μετατίθεται στο ιδιωτικό χρέος. Έχουμε αρνητική αποταμίευση ως επακόλουθο αυτό και επομένως το πρόβλημα θα ξαναεμφανιστεί και θα χρειαστούν, εάν συνεχίσουμε έτσι, νέες επιδοτήσεις και νέα τέτοια είδους μέτρα. Η λύση είναι τελείως αλλού, τελείως διαφορετική. Να δούμε πώς θα αναταχθεί αυτή η οικονομία, πώς θα ξεπεράσουμε την παραγωγική αποσάθρωση που έχει γίνει, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας και να μπει ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να μπει, δεν είναι μακροχρόνιο, μπορούσε να γίνει από τώρα, από χτες, από προχθές. Και να σοβαρευτούμε και να δούμε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και που διαμορφώνεται, τους κινδύνους μπροστά μας και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό κάναμε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τίτλο ένα βιβλίο που λέγεται «Η Ελλάδα που δεν περιμένει», προτάσσοντας και συμβάλλοντας στον πολιτικό διάλογο που γίνεται, συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσε μια κυβέρνηση ήδη και θα έπρεπε ήδη να είχε υλοποιήσει. Και
0: να μας πείτε κάποιες από αυτές, και το λέω γιατί ναι μεν μέτρα τα παυσίπονα τα μέτρα, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και πρέπει να ζητήσουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε λίγο το πολύ μας παρουσιάζει τη φτώχεια ως κανονικότητα.
2: Κύριε Βούλγαρη, αυτό είναι ένας μύθος. Δεν μας εμποδίζει απολύτως τίποτα να φτιάξουμε, να έχουμε μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να κάνουμε επιχειρησιακά προγράμματα. Τέσσερα, η πρότασή μας είναι να γίνει ένα κέντρο στρατηγικής ουσιαστικά που να αναφέρεται στη Βουλή, με κύριο σκοπό να φτιάξει εθνικά τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία να εξειδικεύονται σε επίπεδο περιφέρειας. Ήμουνα στην Κεντρική Μακεδονία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ήπεθρος ερημώνει. Ο αγροτικός τομέας είναι σε κακή κατάσταση. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας ο κόσμος φεύγει γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κτλ. Ποιες λοιπόν είναι οι προτάσεις? Πρώτον, να προβλέψεις λίγο το τι μέλλον γεννιέται, ιδιαίτερα τώρα με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, να φτιάξεις, όπως είπαμε, επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τρίτον, να αναμορφώσεις την αναπτυξιακή σου διοίκηση έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται τα πράγματα που αποφασίζει. Τέταρτο, κάθε περιφέρεια να φτιάξει 4-5 επενδυτικά σχέδια, τα οποία παραγωγικής ανασυγκρότησης, που να μπορεί με τη συνεργασία όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας να οριμάσουν και να χρηματοδοτηθούν. Πέμπτο, να απλοποιήσεις το ρυθμιστικό σου πλαίσιο. Να φτιάξεις μια φορολογική νομοθεσία η οποία θα είναι απλή, δεν θα αλλάζει συνέχεια και θα έχει μια σταθερότητα. Τίποτα από αυτά δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει προς τις ίδιες κατευθύνσεις.
0: Φαντάζομαι όμως ότι αυτά χρειάζονται αποκέντρωση πόρων και εξουσιών, κάτι που αρνείται η κεντρική διοίκηση να το κάνει.
2: Μα κοιτάξτε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε να είμαστε διαφορετικοί και να δράσουμε. Γι' αυτό μιλάμε στο βιβλίο για ρήξεις. Και μιλάμε για τρεις βασικές ρήξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη ρήξη είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε κρίσεις προλαμβάνοντας κρίσεις και όχι αντιμετωπίζοντας την κρίση όταν ξεσπάει. Γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουμε μπροστά και μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε κάποια σενάρια και τι μέλλον και για τα εθνικά μας θέματα και για θέματα ασφάλειας και για θέματα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αλλιώς θα έχουμε διαδοχικές κρίσεις η μία μετά την άλλη. Άρα η πρώτη ρήξη πρέπει να πάμε σε μια κουλτούρα πρόβλεψης και πρόληψης. Η δεύτερη ρήξη.
0: Αυτό δεν είναι και η πολιτική όμως να προβλέπει.
2: Απολύτως.
0: Και να έχει και τη λύση έτοιμη για αυτό που έρχεται.
2: Απολύτως, και γι' αυτό, και γι' αυτό τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και χτες και στη ΔΕΦ κτλ. Είναι μέτρα πασίπονα. Αλλά δεν εντάσσονται σε μια εθνική στρατηγική. Και θέλω να τονίσω το θέμα της εθνικής στρατηγικής, γιατί είναι πολλά από αυτά τα θέματα που στήξαμε, τα οποία δεν άπτονται, δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Αλλά έχουν να κάνουν με πολιτικές
1: διαχείρισης
2: και διακυβέρνησης, αν θέλετε. Μια χρηστή διακυβέρνηση. Το να μπεις σε ένα τρένο και να αισθάνεσαι ασφαλής δεν έχει να κάνει με το ιδεολογικό σου πρόσημο, έχει να κάνει με την ανάγκη της ασφάλειας, της ανθρώπινης και της κοινωνικής ασφάλειας. Αυτό που έγινε στην Πλάκα ή στην Κυψέλη, ότι φτιάχνεις ένα δημόσιο έργο και δεν έχεις προνοήσει για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική ρήξη, ότι κύριοι σοβαρευόμαστε, έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την Ελλάδα, στο οποίο ο καθένας, το κάθε κόμμα, ανάλογα με την ιδεολογική του προσέγγιση, μπορεί να διαφοροποιηθεί όσον αφορά το ποιος θα ωφεληθεί, ποιος θα ζημιωθεί, τα συγκεκριμένα μέτρα κτλ. Γιατί η πολιτική και η διαφορά αντίληψης ιδεολογική είναι κυρίαρχη. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην, αν θέλετε, δεν πιστεύω στο τέλος των ιδεολογιών, να το πούμε έτσι. Ίσα ίσα, η ιδεολογία είναι πάρα πολύ σημαντική συνάστηση πολιτική. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές γεωπολιτικές και ευρωπαϊκές συνθήκες που είναι δυσίωνε. Άρα, είναι ανάγκη να πάμε σε μια κουλτούρα, να εμπεδώσουμε μια κουλτούρα πρόβλεψης και πρόληψης. Δεύτερον, μια κουλτούρα αποτελέσματος. Μας αρέσει, μιλάμε και ο καθένας λέει τι νομίζει.

0: περιφερειών, των Δήμων, επιβάλλοντας ακόμα και ποιος θα είναι ο μηχανικός στο τελευταίο έργο στην Καβάλα.
1: Έχω πει εγώ με άλλο παράδειγμα ότι περιμένει ο ψαράς στην Κάλυμνο ότι θα κάνει το Σύνταγμα. Τι θα αποφασίσει το Σύνταγμα για τον ψαρά στην Κάλυμνο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν ναι. μιλάμε, είναι μία από τις βασικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε αυτό το βιβλίο, είναι η ανάγκη ουσιαστικής αποκέντρωσης σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας το ίδιο. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια στρατηγική για τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Είναι άλλες οι συνθήκες.
2: Αυτό το σχέδιο που εν ολίγης τώρα μας αναφέρατε, κυρία Κατσέλη, έχει βρει ευήκο ΑΟΤΑ και ποια μπορεί να είναι αυτά?
0: Κύριε Καψιόχα, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι το παρουσιάσαμε στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, και όλοι οι φορείς από τον επιχειρηματικό κόσμο μέχρι και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων κτλ. Όλοι σου λένε αυτό είναι. Είναι μια εναλλακτική. Με όλες τις ελλείψεις που έχει, γιατί είναι ένα πόνημα 35 ανθρώπων οι οποίοι κινούνται και ενδιαφέρονται για τα κοινά, ή από τον ακαδημαϊκό χώρο ή από τον επιχειρηματικό κόσμο ή από τον πολιτικό κόσμο κτλ. Αλλά όλοι αισθάνονται την ανάγκη μιας εναλλακτικής εθνικής στρατηγικής. Τώρα, αυτές οι προτάσεις πρέπει να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, να εξειδικευτούν και να αποτελέσουν τη βάση, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, μια βάση διαλόγου ανάμεσα ιδιαίτερα στα κόμματα του προοδευτικού τόξου.
1: Θα πρέπει όμως, κυρία Κατσέλη, όλοι αυτοί που μιλούν για την αναγκαιότητα αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να βάλουν και πλάτη για να υλοποιηθεί. Διότι, θα το φέρω με ένα παράδειγμα. Αυτή την ώρα βρέχει στην Κρήτη και μάλιστα διαβάζω, έπεσε και μία γέφυρα. Θα αρχίσει να λέει άλλο περιφερειάρχης, εγώ την αρμοδιότητά μου την έκανα. Θα λέει ο δήμαρχος, εγώ τα δικά μου τα έκανα. Και αν εμπλακούν δύο δήμοι, μία περιφέρεια και δύο υπουργεία για να γίνει κάτι στην Ήπειρο, αυτό θα χρειαστεί 5 χρόνια, λες και είναι. Η γραφειοκρατία, λες και δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι αυτό. Μια λερναία έδρα που δεν αφήνει τίποτε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και όταν λέμε ουσιαστική αποκέντρωση, δεν εννοούμε μόνο αποκέντρωση πόρων. Κυρίως θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλληλοεπικαλύψεις, οι οποίες ουσιαστικά διαχέουν την ευθύνη, θα πρέπει να εκλείψουν. Και πάλι ξαναγυρίζω στο αρχικό σας ερώτημα. Αυτό κανένας δεν μας απαγορεύει να το κάνουμε. Απλώς ο καθένας κρατάει τις αρμοδιότητες για πάρτι του, σαν να είναι
1: Μήπως τελικά δεν θέλουμε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Μα κοιτάξτε, άμα κάτι δεν γίνεται, κάποιος δεν θέλει να το κάνει, ή κάποιος δεν ξέρει να το κάνει, ή κάποιος δεν έχει το κίνητρο να το κάνει. Επομένως, αυτή τη στιγμή η πρόκληση για όσους ασχολούνται με τα κοινά είναι να υπερβούν αυτή τη δυστοπία, να υπερβούν αυτή τη δυστοπία και να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε το φορολογικό μας σύστημα, να αλλάξουμε τον αδειοδοτικό σύστημα. Για να κάνει κάποιος μια επένδυση στον αγροτοδιατροφικό τομέα, απαιτούνται δεν ξέρω πόσες άδειες από πόσους φορείς, με αποτέλεσμα κανένας να μην θέλει να μπλέξει. Όπως πολύ σωστά είπατε, για ένα έργο εμπλέκονται, και το βλέπουμε συνέχεια, 4-5 φορείς αντί ένας. Αυτό τα πράγματα έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή διοίκηση, και γι' αυτό μίλησα για μια πλήρη αναμόρφωση της αναπτυξιακής διοίκησης από το κράτος μέχρι τον τελευταίο Δήμο.
1: Κυρία Κατσέλη, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε μια υποχρέωση που έχουμε και να επιστρέψουμε σε 2 λεπτάκια στη συζήτησή μας.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Στο κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.

0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επαναρχόμαστε στη συζήτησή μας με την κυρία Λούκα Κατσέλη.
1: Και να βάλουμε λοιπόν τώρα να περάσουμε και στην εφαρμοσμένη πολιτική, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον και εν ώψη όλων των ανακατατάξεων που γίνονται. Κυρία Κατσέλη, υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο μας εξηγήσατε να αποτελέσει αντικείμενο της συμμετοχής της δικιάς σας εν τέλει, γιατί είστε και πολιτικών πέραν της επιστημονικής κατάρτισης που έχετε, στην ανάμειξή σας να δημιουργηθεί κάποια μορφή πολιτικής σύμπραξης ή αντιπαράθεσης ή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν ενδεχομένως αρκετό κόσμο.
2: Κύριε Καψιώχα, θα έβαζα λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλη η Ελλάδα διψάει για μια αλλαγή πορεία και αλλαγή πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί πολιτικά στις επόμενες εκλογές. Η δική μου η άποψη και η αγωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2012 που αποφάσισα να μην εμπλακώ στην ενεργό πολιτική έτσι όπως την καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξεις ένα μέτωπο προοδευτικό, ένα μέτωπο αριστερό, ένα μέτωπο που θα φέρει μαζί τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες, την αριστερά, τους οικολόγους, τους πράσινους, έτσι ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις με αξιοπιστία την ψήφο του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδας. Άρα χρειαζόταν και έχω κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις εδώ και 2 χρόνια, μια συνένωση δυνάμεων και όχι διασπάσεις και αντεκλήσεις. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστηκε δυνατό και αυτή τη στιγμή πάμε στις εκλογές με 3, 4, 5 δυνατά
1: σχήματα, ναι.
2: Περίπου, με 3 σχήματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο μας. Η δική μου η πρόταση λοιπόν σήμερα, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι ότι τουλάχιστον εφόσον μας ενδιαφέρει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, και αυτό θέλουμε και όχι απλώς την παρουσία μας, την παρουσία στελεχών στη Βουλή, θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση τουλάχιστον σε προγραμματικό επίπεδο ή ένας διάλογος αν θέλετε, ακόμα και προεκλογικά μέχρι τις πρώτες εκλογές. Μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει, να υπάρξει και μία συνεργασία παραδείγματος χάρη στις μονοεδρικές ή στις διεδρικές. Αλλά όσο υπάρχουν διασπάσεις και δεν υπάρχει αυτή η όσμωση αν θέλετε, έστω και σε προγραμματική βάση, αυτό έχει κόστος για όλη τη δημοκρατική παράταξη, για όλη την προοδευτική, το προοδευτικό μέτωπο. Και στο προοδευτικό μέτωπο, στο δικό μου μυαλό, έχουν πια μπει και πολλά στελέχη και πολλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι παλιά ήταν ενταγμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η κρίση βαθαίνει, η κοινωνία έχει ριζοσπαστικοποιείται και αυτό πολλοί οδηγούνται στην αποχή. Και για να ξαναφέρεις αυτόν τον κόσμο στην ενεργό συμμετοχή και θα πρέπει να προτάξεις ένα κοινό όραμα, μια κοινή στρατηγική και συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες είναι αξιόπιστες και υλοποίησιμες. Επομένως, η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι εγώ έτσι βλέπω το ρόλο μου. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ όσο μπορώ να συμβάλλω σε αυτόν τον δημιουργικό διάλογο και ελπίζω ότι κάτι από αυτό να ακουστεί.
1: Ξέρετε κάτι που έτσι προβληματίζουμε? Υπάρχουν όλα τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου ομνίουν ας πούμε στην αναγκαιότητα να υπάρξει πολιτική αλλαγή, διότι αυτό το σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το καθεστώς κατά τη δική μου κρίση, είναι καταστροφικό και για το σήμερα αλλά και για το αύριο της χώρας. Το θέμα όμως είναι ότι ο καθένας εννοεί την αλλαγή αυτή, την πολιτική αλλαγή, με ένα δικό του τελείως προσωποπαγές τρόπο. προσωποπαγή τρόπο, ας πούμε. Πού είναι το πρόβλημα τελικά που δεν μπορούν να υιοθετήσουν καταρχήν το διακύβευμα και μετά να οργανώσουν αυτό το στοιχειώδες που λέτε. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα? Τι είναι προσωπικά, είναι τα κίνητρα, τι ακριβώς είναι? Έχετε τουλάχιστον τη γνώμη σας?
2: Και εμένα με έχει προβληματίσει, κύριε Καψιόχα. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω την απάντηση, γιατί είναι τόσο αυτονόητο το τι έχει ανάγκη ο τόπος, που μερικές φορές αδυνατό να κατανοήσω γιατί δεν υπάρχουν συμπράξεις και υπάρχουν αντεκκλήσεις και ανταγωνισμοί. Ίσως ακριβώς αυτή είναι και η κουλτούρα αποτελέσματος, η ρήξη που πρέπει να γίνει, ώστε να υπερβούμε τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Και επειδή έχω κοιτάξει με αρκετά προσοχή τα προγράμματα τουλάχιστον των τριών κομμάτων, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφορές είναι απολύτως διαχειρίσιμες. Επομένως, η δική μου η προσπάθεια είναι, εφόσον οι προγραμματικές αρχές είναι σχεδόν ταυτόσιμες, με διαφοροποίησεις ως προς την εξειδίκευση μέτρων κτλ., οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Και εφόσον ξέρετε και όλοι νομίζω αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας συνεργασίας μετά τις πρώτες εθνικές εκλογές, ας σηματοδοτήσουν αυτήν την ανάγκη εθαρσώς, έτσι ώστε ο κόσμος να θελήσει να συμμετάσχει.
0: Κύριε Κατσέλη, να το βάλω, γιατί εγώ το λέω χρόνια αυτό, το 19 ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν 40%, το 23 είχαν 30%. Αυτό που είπατε για μια συνεργασία στις μονοεδρικές θα μπορούσε να είναι μια πρώτη βάση συνεργασίας για μετά τις εκλογές. Όταν ήταν η απλή αναλογική και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία, επί της ουσίας τους είπε ότι τους δίνει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, το 1/3 δεν ξέρω εγώ πόσο, ας πούμε, αλλιώς να το πω, αρνήθηκαν. Δηλαδή αυτά τα 8 χρόνια του Μητσοτάκη δεν είναι ένα πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους? Διαφορετικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί από όσο ξέρω η πολιτική είναι προσφορά. Δεν είναι καριέρα.
2: Είναι λειτουργήμα. Είναι, κύριε Βούλγαρη, είναι λειτουργήμα. Και δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα και το κομματικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή είναι αναντίστοιχο των αναγκών της κοινωνίας. Και η ίδια αυτή η αναντιστοιχία έχει να κάνει, νομίζω, με τον τρόπο που βίωσε η ελληνική κοινωνία την χρηματοπιστωτική κρίση. Έχουν γίνει μετακινήσεις σε κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες δεν έχουν εκφραστεί πολιτικά και κομματικά. Ένα μεγάλο κομμάτι του τέος ΠΑΣΟΚ συντηρητικοποιήθηκε. Ένα κομμάτι της παλιάς Νέας Δημοκρατίας ριζοσπαστικοποιήθηκε. Έχουμε κατακαιρματισμένες ταυτότητες στον χώρο εργασίας, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει και ένα Airbnb, το παιδί του είναι deliveras και τα λοιπά. Άρα έχουν αλλάξει οι ταυτότητες μιας κοινωνίας η οποία μεταβάλλεται ραγδαία. Και η χρήση της τεχνολογίας επίσης έχει τις δικές της επιπτώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη γιατί υπάρχει μια ομάδα πρωτοβουλίας νέων παιδιών κάτω από 30, οι οποίες φτιάξανε μια ΆΜΚΕ για την προώθηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Και για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια πήγαμε μια σειρά μεγαλύτερων, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά, για να τους στηρίξουμε. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι τα ίδια τα παιδιά που έχουν οργανώσει την εκδήλωση δεν παρέστησαν με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. Γιατί έχουν συνηθίσει όλοι να κάνουν σημαντικές δράσεις διαδικτυακά. Και αυτό με προβλημάτισε βαθύτατα, διότι ουσιαστικά η κοινωνία μας αλλάζει ταχύτατα. Και πρέπει να αλλάξει η πολιτική, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο των κομμάτων. Δηλαδή είναι και πώς διαμορφώνονται οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες. Χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας με τη χρήση της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Έλληνα και της Ελληνίδας, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει και δεν τα έχουμε μελετήσει.
1: Κυρία Κατσέλη, θέλω ένα ερώτημα, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το γνωρίζω και το ζήσα, όπως και εσείς βέβαια στο πετσί σας πολύ πιο επώδυνα, κάνατε το νόμο, το πτωχευτικό νόμο. Έχουν περάσει από τότε, πόσα είναι, 16 περίπου χρόνια, όπου πια, αφού φάγατε όλο αυτό το πόλεμο που φάγατε και τώρα τον ζήσαμε, κάποιοι το ξέρανε, πρωτοστατήσανε μίντια, τράπεζες κλπ. Έχει μείνει αυτός ο νόμος με το όνομά σας, ο νόμος Κατσέλη, ό,τι και αν έχει αλλάξει, και φτάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση στην ελληνική κοινωνία όπου επικαλούνται ξανά την αναγκαιότητα ύπαρξης νέου νόμου Κατσέλη.
2: Ακριβώς.
1: Για δώστε μου έτσι ένα, εγώ...
2: Κοιτάξτε, άκουσα και το σποτάκι το οποίο παίξατε που ήταν ακριβώς στην ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Ο νόμος αυτός, ένας νόμος είναι σοβαρός και σωστός όταν παράγει αποτελέσματα ακόμα και όταν έχει καταργηθεί. Δηλαδή η απόφαση, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου επαναφέρει, και ήταν γι' αυτό τον θεωρώ ιστορική απόφαση, τις τρεις βασικές αρχές του νόμου που έχει συνδεθεί με το όνομά μου, το νόμο 3869. Την προστασία της κύριας κατοικίας ως κοινωνικό δικαίωμα, ως ύψιστο κοινωνικό δικαίωμα, την δυνατότητα του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να επαναδιαπραγματευτεί τις οφειλές του μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και να ξαναενταχθεί στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Και το τρίτο, την παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή, ο οποίος ουσιαστικά ακούει και εξειδικεύει την κάθε περίπτωση και κρίνει με βάση τις καταθέσεις και των πιστωτών και των οφειλετών. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές του νόμου Κατσέλη είχαν παραβιαστεί, ακυρωθεί ουσιαστικά με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας του 20. Επανήλθαν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που επιβεβαίωσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης δύο νομικά πλαίσια, τα οποία το ένα, το πτωχευτικό κώδικα του 20, και το δεύτερο, την πρόσφατη νομοθετική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση, που είναι αντικρουόμενοι. Άρα γρήγορα ή αργά θα πρέπει να επαναφέρουν ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να βασίζεται στις τρεις αυτές αρχές, να εμπλουτίζει τις ρυθμίσεις με βάση την εμπειρία της υλοποίησης του νόμου αλλά και της λειτουργίας της αγοράς κτλ. Και αυτό είναι το ζητούμενο και είμαι σίγουρη ότι γρήγορα έργα θα γίνει ή από την επόμενη κυβέρνηση η οποία θα προκύψει. Και ελπίζω να είναι μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα δει το θέμα της αναδιάρθρωσης χρεών ως βασικό θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και παραγωγικού μετασχηματισμού και παραγωγικής ανάταξης της οικονομίας, διότι το ιδιωτικό χρέος όταν αυξάνει έτσι όπως αυξάνει δημιουργεί προβλήματα σε όλη τη λειτουργία της οικονομίας και στη λειτουργία των τραπεζών.
0: Κυρία Κατσέλη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάλι πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να τα πούμε μία μέρα από το στούντιο.
2: Απολύτως, και καλό μήνα σε όλους.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε μήνα. Κύριε
0: καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Λούκα Κατσέλη. Σωτήρη, πριν θες να πεις κάτι, θέλω να δώσω ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Θέλω να πω το εξής. Καλά, εντάξει. Θυμάμαι, επειδή εγώ θυμάμαι, γιατί ζήσαμε πολύ τα γεγονότα, την περίφημη φράση που είχε πει η κυρία Κατσέλη με υπουργός ακόμα, ούσα, όταν ρωτήθηκε από μεγάλη εφημερίδα ότι συζητιέται να μπει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λοιπά, είχε πει την περίφημη φράση ότι αυτό θα είναι καταστροφή. Μιλάμε για το 9.
0: Ναι.
1: Ότι σε αυτούς, όταν δώσεις το ένα χέρι,
0: σου
1: τρώνε και το άλλο χέρι, δεν πρόκειται. Και πόσο δικαιώθηκε και σήμερα, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουμε ήδη 8 χρόνια που είμαστε έξω από τα μνημόνια και οι μνημονιακοί νόμοι εφαρμόζονται ακόμα σε αυτή τη χώρα και η επίκληση της κυβέρνησης είναι το δημοσιονομικό όριο που έχει για να μπορέσει, έτσι λέει, και το έχει υιοθετήσει όλο αυτό και η αντιπολίτευση που μέχρι τώρα έλεγε άλλα. Το λέω απλά για να έχουμε τους συνειρμούς για να κάνουμε και για να μπορέσουμε στις ισορροπίες.
0: Καλά κάνεις. Ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα για τη Βασιλική που μας είπε ότι αν δεν επιλέγατε αυτή την αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: «Βρε παιδιά, απλά πνιγόμαστε και αγαπήσαμε τόσο πολύ την εντυμότητα του πολιτικού και πρωθυπουργού Τσίπρα που κάθε φορά που ακούγεται κάτι αρνητικό πληγώνει. Έναν τέτοιο άνθρωπο χρειαζόμαστε και εμείς και χώρα. Οξυγόνο θέλουμε και το κόμμα με τον τρόπο που χειρίστηκε τα θέματα πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Δύναμη, παιδιά, και αντοχή».
1: Είναι... Εμάς γιατί μας προσάπτει η επιθετικότητα όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που απαντάει. Ότι ποια επιθετικότητα? Δεν υπάρχει επιθετικότητα. Πολιτική είναι, κρίνουμε, αξιολογούμε, παρουσιάζουμε. Προθέσεις μας καταλογίζει όμως. Αυτό είναι που εμένα με ενόχλησε, δεν είναι κάτι και γι' αυτό αντέδρασα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μίτσι στο κόκκινο. Θα μπορέσετε έτσι να έχετε και πρώτη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς. Το επόμενο δεκάλεπτο. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί, λίγο μετά τις 10. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Γιάννη Πετρίδη, το Χάρη Δάλα, το Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Κάθε μέρα θα τα λέμε εδώ στο κόκκινο, μίτσι στο κόκκινο, πριν τις 12:10 στην εκπομπή του Γιώργου Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόκα. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή, τα είπαμε και χθες. Παίρνετε και στη σειρά, όπως είχατε ένα γεγό κόλλο. Αγαπημένοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ιδέα που είχα. Τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και με όλο θέμα της επιρροτές, με αυτούς τους υδροθεραπευτές, υπνοτιστές, πλασμαφαιρέσεις, μυαλοαφαιρέσεις, ναι, μόνο αυτό τελικά δεν έγινε, να μας αφαιρούν το μυαλό. Είχα μια ιδέα πώς θα φαινόταν να πήγαιναν οι πολιτικοί αρχηγοί, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στον υπνοτιστή. Τι θα μπορούσε να συμβεί άραγε εκεί όταν θα πηγαίνανε στον υπνοτιστή? Ας πάρουμε μια γεύση και ας δούμε τι μυστικό έκρυβε ο Άδωνης στην τσάντα του.
2: Πρόεδρε, για να μπούμε στο σωστό κλίμα, να χαλαρώσουμε, να διώξουμε το άγχος καθημερινής διακυβέρνησης και να ανοίξει διάπλατα το τσάκρα της ανάπτυξης. Πριν μας υπνοτίσει ο άνθρωπος, σου έφερα κάτι εξαιρετικό. Ένα τσιγαριλίκι, ποίημα, οργανικό, καθαρό προϊόν, το βάζω και στο πρόσωπο που κάνει για μπότοξ. Κατευθείαν τα δικά μας τα παιδιά.
3: Αδώνη, για στάσου μια στιγμή. Αυτός ο μπάφος είναι μήπως από τον κάθετο διάδρομο από την Αλβανία? Διότι αν εμπλέκεται το διασυνοριακό ενεργειακό deal, είναι καλός. Είναι καλός, είναι πιστοποιημένος. Έχει τη σφραγίδα της LNG και αναβαθμίζει θεαματικά τη γεωστατική μας θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν είναι όμως χώριος, αδήλωτος και ανεπίσημος, εμπίπτει αμέσως στον ειδικό φόρο καταναλώσης και δεν τον αγγίζω καν. Πρέπει να μπει πρώτα στο καλάθι του ναρκωτικού.
2: Οι σύντροφοι και συμπολίτες ξεκαθαρίζουν τη θέση του Πασόκ. Αν ο μπάφος δεν είναι κριτικός από τα ορεινιά και περήφανα λιμέρια του Μελοποτάμου με ονομασία προέλευσης και τη βούλα της αυτόνομης πράσινης ανάπτυξης, εγώ δεν το θέλω. Εμείς θέλουμε αυτόνομη πορεία, θεσμική υπευθυνότητα και στο στρίψιμο. Δεν θα γίνουμε παρακολουθητές ξένων καπνών. Αδωνή, ο Πολάκης σε γυρεύει. Κοίταξε να δεις. Παπάρια Μέντολες και εσύ και ο Κυριάκος, τον Πούλο.
4: Άσε μας, εσύ, Πολάκη. Και εσύ ρε Κυριάκο, εγώ δεν θέλω κανένα μπάφο. Εγώ όταν ήθελα να νομοποιήσω την κάναβη, το χασίς και τη μαριχουάνα για να φέρουμε εκατομμύρια επενδύσεις, να αναπτύξουμε την αγροτική οικονομία, γίνει η Ελλάδα Άμστερνταμ. Εσείς τότε δεν το θέλατε, κύριε Μητσοτάκη. Φωνάζατε διαματίες στη Βουλή και με λέγατε παφιάρι και ασόβαρο. Τώρα θυμηθήκατε τον κάθετο διάδρομο και την Αλβανία, αλλά έτσι είστε πάντα στη Νέα Δημοκρατία. Παίρνετε τις προοδευτικές ιδέες της αριστεράς, τις βαφτίζετε μεταρρυθμίσεις, βάζετε ένα αγγλικό όνομα και τις πουλάτε στον κόσμο. Με πας.
5: Σιωπή. Καθίστε στις πολυφωνές. Κοιτάξτε σταθερά το έκρημες.
1: Είναι ο υπνοτιστής που λέγαμε.
5: Εισπνεύστε τον καπνό της αλήθειας.
2: Τι καπνό αλήθεια, εγώ τώρα έχω τα κλάρι. Έχω διγυρίζει τα πάντα, την έχω ακούσει.
5: Τα βλεφαρά σας είναι βαριά, πολύ βαριά. Όταν μετρήσω μέχρι το 3, θα χάσετε κάθε πολιτικό προσωπείο. Θα πείτε όλη την απροκάλυπτη αλήθεια για την επικαιρότητα και θα επικοινωνήσετε με τα πνεύματα της ιστορίας. 1, 2. 3.
3: Ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Η ακρίβεια είναι αμιγώς εισαγόμενη, κύριε υπνοτιστά. Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έφτασαν στο Θεό. Η αντλία καίει, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν αγγίζεται. Είναι ιερός. Είναι το θεμέλιο του προϋπολογισμού. Αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς θα μαζέψω τα δισεκατομμύρια για να δίνω μετά πας των 2 ευρώ? Είναι απόλυτη θεωρία του οικονομικού κύκλου. Σου παίρνω 100 ευρώ από την αντλία της βενζίνης, σου επιστρέφω 2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ με το market pass και εσύ μου λες και ευχαριστώ από.
2: Κοίτα και πού να δεις τι γίνεται με τη φέτα που εδάσσε, την έχω ακούσει τώρα. Έλα να γυρίζει, αλλά εκεί να δεις ανάπτυξη. Πέθαναν τα εγωπρόβατα από την Πανόλη και την Ευλογιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η φέτα πλέον δεν θα είναι ένα απλό τρόφιμο για το τραπέζι. Είναι επενδυτικό προϊόν υψηλής απόδοσης. Σε λίγο θα τη βρεις στα κοινά ψυγεία των σούπερ μάρκετ, αλλά σε ειδικές βιτρίνες ασφαλείας, σε Χρυσοτέξ, στο Ζολότα και στο Κέσσα, δίπλα στα διαμάτια και τα ρουμπίνια. Θα πηγαίνει ο γαμπρός να αναπονιαστεί. Κάτι για διαμαντένιο μονόπεδο θα προσφέρει στην πεδρά 200 γραμμάρια σκληρή βαλίσια pop σε κουτάκι από πράσινο βελούδο. Αγάπη μου, σου πήρα 100 γραμμάρια φέτα, είναι 18 καράτια.
6: Και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα
2: Βγαίνουν τα γκάλψη δημοσιότητα πριν καν γίνουν. Πριν προλάβει ο πολίτης να σηκώσει το τηλέφωνο ή να σκεφτεί τι θέλει να ψηφίσει, βγαίνει η εταιρεία δημοσκοπήσεων και δημοσιεύει ευνοϊκότατα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά που το καταγγέλλω αυτό ως πρόεδρος Πασόκ στην παγκόσμια πολιτική ιστορία που η υπόθεση ψήφου προηγείται τη ίδια τη ύπαρξη του ψηφοφόρου. Προγνωστικά γκάλωπ, όπως λέμε, προγνωστικά στο πάμε στοίχημα.
4: Κύριε, κυρία Γκυλφόλ, κύριε Πνοντιστά, την έχω ακούσει κοντά. Η νέα πρέσβη των ΗΠΑ με αυτόν τον αέρα τη Ουάσιγκτον να μας θυμίζει πως παίζει το πραγματικό παιχνίδι. Βγαίνει ο Παπαστάβου πίνοντας ήρεμο στον καφέ του και ακούει τη δήλωση ότι είπα ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσει στην περιοχή σαν να ανοιγοκλίνουν το διακόπτη θερμοσύμφωνα. Τι δημοκρατική αυρότητα, τι θεσμική ευγένεια. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατιούνται πρακιά. Σου λέει για να κάνουμε εκλογές στην Ελλάδα, ας στείλουμε ένα SMS από το Steady Partner να τελειώνουμε. Κυριάκο, εγώ είμαι ο πατέρας, με κάλεσε πολιτιστής. Τι ακούω για τα Τέμπη. Τι είναι αυτά τα αριστεχνικά πράγματα.
0: Ω, πατέρας είσαι. Τι να κάνω, πατέρα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο Φλωρίδης βγήκε στη Βουλή και είπε το αμίμητο, το ιστορικό ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι ουδής για τα μπάζα. Ήταν σωστή τακτική επικοινωνίας.
4: Το μπάζωμα έγινε γρήγορα, Κυριάκο. Δεν μπορώ να πω. Αλλά το να στέλνεις τον Τριαντόπουλο και τον Ακορασό στο δικό δικαστήριο για να φαίνεται στον κόσμο ότι κάνεις κάθαρση και δικαιοσύνη, ενώ έχεις ρίξει ήδη 5 τόνους τσιμέντο και πίσω πάνω στο χώρο, είναι απλά αριστούργημα. Μόνο πρόσεχε, Κυριάκο. Μην μπαζώσουν κατά λάθος και τις δημοσκοπήσεις, για τότε τα γκάλο θα βγαίνουν πραγματικά για τα μπάζα. Αλέξη, τι χάλια είναι αυτά που βλέπω. Τι ακούω για τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Ανδρέα μου, η Δόμνα Μιχαηλίδου βγήκε και δήλωσε επίσης με ότι οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Τι μου λέτε, τι επιστημονική ανακάλυψη είναι αυτή. Αν το έλεγε αυτό στην εποχή μου, θα τη είχα κόψει το επίδομα πολύ τεκνών την ίδια ώρα που θα την είχα στείλει στον Ευαγγελισμό για αλλεπάλληλες ευημερίες. Την ίδια ώρα, Αλέξη, πήγαν 100.000 Έλληνες στην αυλία της Βύσης στο Καλλιμάμαρο να τραγουδάνε. Όσο έχω φωνή, θα σ' αγαπώ για να ξεχάσω την ακρίβεια. Την ίδια ώρα που στην Ισπανία βγήκε όλος ο κόσμος στους δρόμους, μια ολόκληρη γειτονιά, και πήγαν παλικαρίσια να υπερασπιστούν τη μία γενόντισσα συνταξιούχο που τους πήραν το σπίτι τα φαντς. Καλά το λέει. Πού είναι ο πραγματικός λαός, Αλέξη, στους δρόμους? Όχι στα πρώτα τραπέζια πίστα να πετάει γαρδένιες. Και καλά.
2: Πρόσεχε, εγώ είμαι ο νόμος, φυσικός και θεσμικός κληρονόμος. Εγώ είμαι το πραγματικό Πασόκ.
4: Εσύ ποιος είσαι, είπαμε?
0: Πατέρα, άκου να δεις, σκέφτηκα. Αφού το πετρέλαιο και η βενζίνη πηγαίνουν στα ύψη, θα βάλουμε νέο πας ποδηλάτου. Όποιος περπατάει, κάνει πετάλι, θα παίρνει μπόνους 3 λεπτά τη μέρα για να αγοράζει μισό λίτρο γάλα. Όχι, σας σκέφτομαι. Έτσι λύνουμε και το κυλοφοριακό, μειώνουμε και τους βήπους, πιάνουμε και τους στόχους της πάσης μετάβασης.
2: Αδέρα, πρόεδρε, πω από τη σύλληψη. Και για τη φέτα θα φτιάξουμε το φέτα πας. Θα πηγαίνω καταναλωτή στο Ζολότα, θα δείχνει εφαρμογή στο κινητό και θα παίρνει μια λεπτή φέτα δείγμα για να τη μυρίσει. Διότι η πυροδιά τη αυθεντική ελληνική φέτα είναι δωρεάν εθνική κληρονομιά.
4: Ανδρέα, του ακού. Φτάσαμε στο σημείο να πουλάμε τη μυρωδιά του τουριού με εφαρμογή στο κινητό και ο κόσμος κάθεται και παρακολουθεί τα δελτία των 8, όπου οι δημοσκοπήσεις Γκάλοπ τους δείχνουν να προηγούνται με 50 μονάδες, ακόμα και αν η βενζίνη φτάσει τα 10 ευρώ το λίτρο. Γι' αυτό σου λέω, Αλέξη, βγες στο λαό. Πες τους για τις συντάξεις, για τα σπίτια που παίρνουν τα φαντς, όπως στην Ισπανία. Πες τους για τη φτώχεια που φέρνουν τα πολλά παιδιά κατά τη Δόμνα. Λαϊκή συσπήρωση χρειάζεται, όχι αναρτήσεις στο Facebook.
2: Παρακαλώ πολύ, εγώ έκανα επερώτηση στη Βουλή. Εγώ έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησα ονομαστική ψηφορία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν με ακούει κανείς, γιατί δεν με ακούει?
4: Νικολάκη, στην πολιτική δεν στέλνεις επιστολές. Στην πολιτική μπαζόρηση σε μπαζόρ. Κοίτα τον Κυριάκο, έδαψε τα πάντα με τσιμέντο. Έστειλε τους υπουργούς στο ειδικό δικαστήριο και τώρα ετοιμάζεται για τη συναυλία της Βύση.
2: Φτάνει ως εδώ.
5: Πίσω στην πεζίλικη πραγματικότητα. 1, 2, 3.
0: Όπως έλεγα πριν, η ελληνική οικονομία καλπάζει με θετικούς δεινούς. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια αποδίδουν ήδη καρπούς. Το μπάζωμα, με συγχωρείτε, η ανάπλαση προχωρά κανονικά και η φέτα παραμένει το εθνικό μας, παραδοσιακό μας στολίδι.
4: Εμείς ως η μόνη προοδευτική παράταξη δεσμευόμαστε για μια μεγάλη αλλαγή που θα καταργήσει τον δικό φόρο κατανάλωσης και θα βάλει τέλος στα γκάλωπ της διαπλοκής.
2: Το Πασόκ παραμένει η μόνη αυτόνομη, υπεύθυνη, σοβαρή και θερμική λύση απέναντι στην κρίση.
6: Παρακαλώ, άδωλες, βγάλετε με γρήγορα στο δελτίο. Με περιμένω και σας να κοστολογήσουμε το νέο περιθώριο. Το νέο περιθώριο από σκληρή, παραλύσια, φέτα, pop.
2: Πού είσαι, Αδωνή? Παπάρια Μέντολες, τον πούλο. Άκου τα σποντάκια του παπά και της Δούρου.
4: στο κόκκινο για να μάθεις να μιλάς. Έτσι, λοιπόν, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν το δεκάλεπτο, μίτσι το κόκκινο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλό μήνα.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σφοδρά πειρά από στην κυβέρνηση για τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος, εξαπολύσει ίσομη αντιπολίτευση στην ολομέλεια της Βουλής αυτή την ώρα, με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύει πως η κυβέρνηση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και επαναφέρει τις προτάσεις του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κερδών της διήλυσης. Επισημαίνει δε προσοχή, διότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις προβλέπουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 2 τροπολογίες για τη θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και για την κατάργηση της Golden Visa και τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την επιχειρηματικότητα. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει τροπολογία η οποία προβλέπει την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Λούκα Κατσέλη μιλώντας στο κόκκινο, σχολιάζοντας ότι απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά. Η ίδια τόνισε ότι τα μέτρα είναι αδύναμα καθώς δεν εντάσσονται σε μια εθνική στρατηγική, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για κουλτούρα αποτελέσματος. Όπως είπε, οι 120 δόσεις δεν βοηθούν κάποιους συγκεκριμένους, οι 120 δόσεις βοηθούν κάποιους συγκεκριμένους για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ τόνισε ότι όσες και να είναι οι δόσεις, το πρόβλημα παραμένει καθώς έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Για τις εκλογές, η Λούκα Κατσέλη μίλησε για ανάγκη σύγκλησης τουλάχιστον σε προγραμματική βάση στο προοδευτικό μέτωπο, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, έχουν παρασυρθεί οχήματα και έχουν προκληθεί διακοπές ρεύματος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και σε πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με πιθανότητα να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Το φαινόμενο έχει ένταση αλλά και διάρκεια. Κλειστά τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Από νωρίς το πρωί είχε σταλεί μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στα Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοπόταμο. Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ έχουν προκαλέσει προβλήματα και στην ακτοπλοεία. Απαγορευτικό απόπλοιο έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου σε λίγα λεπτά, ωστόσο αναμένεται νέο επικαιροποιημένο δελτίο για την ακτοπλοεία. Το μπάζωμα το παράγγειλε το Μαξίμου σύμφωνα με οδηγίες του Πρωθυπουργού, καταγγέλησε ανάρτησή του ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, επικαλούμενος το βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικός τέλεχος και μάλιστα του άμεσου περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη συνδέει επίσημα τον Πρωθυπουργό με ποινικά κολάσιμες πράξεις και παραλήψεις. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υπόθεση μείζον πολιτικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για ομολογία φαυλότητας και καταγγελία εγκλημάτων. Προκλητικός επανήλθε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης σε νέα τοποθέτησή του για τη τραγωδία στα Τέμπη, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση «είναι για τα μπάζα». Μιλώντας στο Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε παράλληλα λόγο για πολιτική συνωμοσία οργανωμένη και βοηθούμενη από το εξωτερικό, ενώ αμφισβήτησε και το περιεχόμενο του βουλεύματος για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων στο ειδικό δικαστήριο. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, αναφερόμενη στα προβλήματα από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών, σημειώνοντας ότι το έργο καθυστέρησε για δεκαετίες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μυστήριο πυκνώνει σχετικά με το μαχαίρωμα στο πιλωτήριο της πτήσης Fly Dubai, με τον συγκυβερνήτη να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ζήτησε να αποφευχθεί οποιαδήποτε προεργασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν ήδη λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την κορυφή του ομίλου στο Nations League. Η Ελλάδα έχει με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια 6 βαθμούς. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1 νίκη και 1 ισοπαλία και 4 βαθμούς.
1: Ο καιρός.
3: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Έως 23 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο κόκκινο πάντα με την Νικολέτα Τσουραμάνη στους ήχους, να μας μεταφέρει, είπαμε, τους ήχους και τις μουσικές. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει ο Χάρης Δάλλας, το τηλέφωνο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, που μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδη στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: 15 λοιπόν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί στο βούλευμά τους που παραπέμπουν τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, στο ειδικό δικαστήριο, είπαμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ως τώρα γίνονταν ειδικά δικαστήρια για άλλες περιόδους, για ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, 5 λοιπόν ανώτατοι δικαστές. Η πρόεδρος του δικαστηρίου είναι η κυρία Αλεξάνδρα Αποστολάκη, έτσι, η οποία προείδρευε αυτού του πενταμελούς δικαστικού συμβουλίου που παρέπει στον κύριο Τριαντόπουλο. Καταγράφουν, εκτός από το ότι αναφέρουν τη λέξη μπάζωμα μέσα στο βούλευμα, σε 2-3 σημεία εκεί, επομένως ως απάντηση και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος επιμένει και ότι όποιος λέει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, δεν πιστεύω να ισχύει και για τον Άριο Πάγο αυτό και για τους συμβούλους επικρατείας που συμμετέχουν, γιατί συμμετέχουν και συμβούλοι επικρατείας σε αυτό το δικαστικό συμβούλιο. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τη λέξη μπάζωμα, αναφέρουν κάτι το οποίο το αναφέρει σε ανακοίνωσή του σήμερα ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος του ΛΕΦΤ. Αναφέρουν λοιπόν αυτό περί εντολών από τον Πρωθυπουργό. Στις 2 Μαρτίου, λέει το βούλευμα, κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε, του Τριαντόπουλου δηλαδή, τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, οδηγίες, μιλάνε για οδηγίες, ένεκα της Οσάνο κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του. Λέει σε άλλο σημείο, σελίδα 143 του βουλεύματος είναι αυτό, οι οδηγίες αυτές, λέει λίγο μετά, για να μην σας τα διαβάζω όλα τώρα γιατί δεν μας φτάνει και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Οι οδηγίες αυτές, λέει, του Πρωθυπουργού προκύπτουν ιδίως από τα δελτία τύπου και τις συνεντεύξεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Επομένως, οι δικαστές απορρίπτουν τα επιχειρήματα του κυρίου Τριαντόπουλου ότι δηλαδή υπερέβαλε στο δελτίο που έλεγε για εντολές του Πρωθυπουργού. Στη Λάρισα αναφέρουν, στο βούλευμα τώρα όλα αυτά, έτσι, δεν είναι δημοσιογραφική έρευνα. Στη Λάρισα βρίσκεται από την Πέμπτη ο υφυπουργός. Στον Πρωθυπουργό, λένε αυτοί, παρά τον Πρωθυπουργό εννοούν, Χρήστος Τριαντόπουλος, για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που προβλέπονται και ακολουθούνται μετά το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη. Σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας κλπ, με ταχύς ρυθμούς κλπ, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες γίνονται από τον Τριαντόπουλο με εντολή του κ. Μητσοτάκη, που αφορούν την ολοκλήρωση των ερευνών. Εδώ ξεκαθαρίζει τι έκανε ο Τριαντόπουλος. Προσέξτε, είναι σημαντικό. Την ολοκλήρωση των ερευνών, την ταυτοποίηση των θυμάτων, την ενημέρωση, αυτό βέβαια κανονικά είναι η δικαιοσύνη, αλλά εντάξει, ας μην σχολιάζω τώρα, την ενημέρωση των συγγενών, την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευωμένων, την απομάκρυνση, αυτό είναι το επίμαχο, των αμαξοστοιχειών, την αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τραγικό δυστύχημα. Προσέξτε, η απομάκρυνση των αμαξοστοιχειών και η αποκατάσταση, όπως το λέει εδώ πέρα, είναι ακριβώς το μπάζωμα. Είναι αυτό που το βούλευμα ονομάζει αλλίωση του χώρου του εγκλήματος, του δυστυχήματος. Και πολύ σωστά λέει ο κύριος Αρβανίτης στη δήλωσή του ότι για πρώτη φορά συνδέονται οι εντολές του Πρωθυπουργού, έτσι, με ποινικά κολάσιμες πράξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, ένα δικαστικό έγγραφο, φανταστείτε τι θα γίνει τώρα και στη δίκη, φωτογραφίζει το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό. Λέω το Μέγαρο Μαξίμου γιατί υπάρχει και αναφορά στον κύριο Μπρατάκο, έτσι, δεν το λέω τυχαία. Λοιπόν, φωτογραφίζει το Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτοί δώσαν τις οδηγίες στον Τριαντόπουλο. Είναι αυτό που λέγαμε χτες. Δεν είναι δυνατόν ο Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, να ξύπνησε ένα πρωί και να είπε τι να κάνω. Ας πάω στη Λάρισα, ας πάω στα Τέμπη, να κάνω εκεί αυτή τη σύσκεψη κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα θα αξιοποιηθεί, εγώ νομίζω θα αξιολογηθεί κιόλας και πολιτικά. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση θα κριτικάρει όλο αυτό που συμβαίνει και αυτό που αναφέρεται στο βούλευμα του ειδικού δικαστηρίου, του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, και μέσα στο δικαστήριο βέβαια θα αναπτύσσονται όλες οι λεπτομέρειες αυτής της και της σύσκεψης θα ανοίξουν τα στόματα. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν τα στόματα. Και κυρίως ο κύριος Τριαντόπουλος είναι. Τι θα πει στην απολογία του εκεί. Και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί αυτός και κάθεται στο εδόλιο, εδώ που τα λέμε, όλα αυτά που περιγράφουμε και για τις εντολές του Πρωθυπουργού, είναι η πολιτική διάσταση. Τώρα το κατηγορητήριο αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο. Και τον κατηγορούν για αλλίωση του χώρου. Καλά, έχω μία απορία τώρα. Έχουν εκεί νομικούς καλούς στο Μαξίμου, ασφαλώς. Και συμβούλους του κυρίου Μητσοτάκη. Ένας δικηγόρος, ένας καλός νομικός, δεν τους είπε ότι δεν μπορούν να αλλοιώσουν το χώρο του δυστυχήματος, το χώρο του εγκλήματος. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ειλικρινά μου κάνει απίστευτη εντύπωση όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, σε μια ποινική διαδικασία, όπως είναι η διαδικασία αυτή ενός ειδικού δικαστηρίου σε ανώτατο επίπεδο, με πολιτική αγωγή του συγγενείς, προσέχετε, οι συγγενείς είναι πολιτική αγωγή σε αυτό το δικαστήριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αφήσουν έτσι, δεν θα είναι χάδι καταθέσεις των ενδιαφερομένων φορέων και βεβαίως όλων αυτών που πήραν μέρος σε αυτή τη μοιραία σύσκεψη. Πάμε τώρα σε μία βουλεύτρια, λένε οι περισσότεροι, κυρία Λιακούλη, είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας κυρία Παπαδάκου, χαίρομαι που σας ακούω. Και καλά.
0: Κι εγώ πολύ.
1: Καλό μήνα σε όλους, με υγεία.
0: Ναι, με υγεία. Έλεγα λοιπόν, εσείς είστε και βουλευτής στη Λάρισα εκεί, έχετε βιώσει από τις πρώτες ώρες, με βέβαια, το 19 είστε βουλευτής, επομένως έχετε βιώσει από τις πρώτες ώρες και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του δυστυχήματος, έχετε μιλήσει με συγγενείς, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Και θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την αναφορά που υπάρχει, γιατί τώρα εδώ δημοσιεύονται, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μυστικό το βούλευμα, δημοσιεύονται και τα αποσπάσματα του βουλεύματος. Η Εφημερίδα των Συντακτών είναι αυτή η οποία πρώτη το έβγαλε το θέμα. Λοιπόν, το FCGR μάλιστα το site. Και θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που αναφέρετε για τις εντολές. Έτσι, οδηγίες, συγγνώμη, δεν γράφει για εντολές, για οδηγίες από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή εδώ πέρα τον φωτογραφίζει, ξέρω εγώ, το βούλευμα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Και κάναμε ένα σχόλιο, πολιτικό βέβαια, δεν έχει ποινική αξιολόγηση τώρα αυτό, προς το παρόν.
1: Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποινική αξιολόγηση, ναι. Διότι αυτή τη στιγμή το χρέος μας που κάναμε να ανοίξουμε το δρόμο και το θέμα να πάρει στη δικαιοσύνη. Αυτό το πετύχαμε με την πρόταση που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γιατί ξέρετε, μου επιτρέπετε τον αστερίσκο να τον βάλω εδώ, κυρία Παπαδάκου, καθώς τις τελευταίες ώρες ακούω, ξέρετε, να υπερθεματίζουν πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιφανής στελέχη του γραφείου τύπου κυρίως, λέγοντας ότι αυτοί πήγαν το θέμα του Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη. Όχι. Δεν το πήγε η Νέα Δημοκρατία το θέμα του Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη.
0: Σιγά μην το πήγε η Νέα Δημοκρατία, αφού δεν έκανε και ουσιαστικά δεν έκανε προανακριτική. Δεν έγινε προανακριτική. Θυμόμαστε τη μεθόδευση.
1: Ήμουν μέλος.
0: Το ξέρω ότι είστε μέλος. Γι' αυτό.
1: Προκειμένου να έχουμε το ρεπορτάζ, όπως λέτε κι εσείς, βίωσα 30 χρόνια ποινικολόγος είμαι. Ναι. Βίωσα όμως αυτή τη μεγάλη ντροπή των 178 λέξεων του κυρίου Τριαντόπουλου, που ήρθε με μένα υπόμνημα μίας παραγράφου για να μας πει ότι εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα από αυτά και δεν δέχομαι να εξεταστώ ενώπιόν σας. Mm. Αυτό έγινε πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Και ο κύριος Αγοραστός, να θυμίσω και τον πρώην περιφερειάρχη, ο οποίος συμμετείχε.
0: Παραπέμπεται και αυτός, ο συμμέτοχος, αν τα λέμε
1: φυσικά,
0: όλα.
1: Φυσικά. Ο οποίος βέβαια επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και ήταν πρώτος πριν το φραπέ. Έτσι, γιατί λένε ο φραπέ έκανε την
0: ο φραπέ. Όχι, το πρώτα δικαίωμα, αυτός ναι. Το επικαλέστηκε. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Θυμίζω λοιπόν κάποια ντεσού της υπόθεσης για να θυμηθούμε όλοι μαζί. Καλά είναι να τα ξεχνάμε πολλές φορές γιατί είναι αλγινές στιγμές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στο προκείμενο.
0: Δεν έχουμε πάθει και ομαδική αμνησία τώρα εδώ, ως λαός.
1: Δεν πρέπει να πάθουμε, δεν πρέπει. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής πράγμα. Καταρχήν, δεν έχουμε τον υφυπουργό να παραπέμπεται των μεταφορών. Δεν έχουμε τον υφυπουργό υγείας. Έχουμε τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό.
0: Σωστό.
1: Εδώ είναι το πρώτο. που πρέπει να δούμε.
0: Mm-hmm. Ο κύριος το αξίωμά του λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Mm-hmm. Δηλαδή ρωτάνε κάποιοι. Μα γιατί δεν πήγε, κάποιοι πολίτες εννοώ. Μα γιατί δεν πήγε στον τόπο του δυστυχήματος, της τραγωδίας αυτής. Και μάλιστα μιας τραγωδίας πολύ νεκρής κλπ. Κλπ. Πρωτόκολλο κρίσης. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ο υφυπουργός μεταφορών. Δεν θα έπρεπε να είναι εκεί ο υφυπουργός. Λοιπόν, δεν ανέλαβαν αυτή την επιχειρησιακή δράση παρά την ανέλαβε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν στο πόρισμα, στο συμπέρασμα όλης της υπόθεσης αυτής, αλλά και στο βούλευμα περαιτέρω του συγκεκριμένου δικαστικού συμβουλίου, αποτυπώθηκε ότι ανέλαβε δράση ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Ένα λοιπόν το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, συντονίστηκε η δράση με βάση ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο δεν τηρήθηκε. Και γιατί λέμε δεν τηρήθηκε? Καταρχήν ο κύριος Φλωρίδης καταλαβαίνετε ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα τώρα πια για τον
0: εντάξει,
1: κύριο
0: Φλωρίδη. Εντάξει, ναι, Φλωρίδη, αλλά τώρα πια, ναι, τώρα πια έχουμε σοβαρότερο τώρα με τον κύριο.
1: Όποιος ασχολήθηκε με τον μπάζωμα
0: λέει
1: για τα μπάζα.
0: Είναι για τα μπάζα, ναι,
1: έτσι,
0: καλά αυτό.
1: Άρα εδώ ασχολήθηκε η δικαιοσύνη.
0: Και επιμένει εδώ πέρα, επιμένει. Ναι. Αυτό πάλι επιμένει ότι το είπα για τους πολιτικούς, ναι.
1: Επιμένει να λέει αυτά και να μην παρετείτε. Τι να πω κι εγώ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το λέω σαν ομολογός του τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ.
0: Βεβαίως, εσείς είστε η αρμόδια ουσιαστικά για όλα αυτά.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Το λέω σύμφωνα με τα καθηκοντά μου κλπ. Αν μου συνέβαινε τέτοιο πράγμα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σταθώ. Θα αισθανόμουν ότι μπορούσα να σταθώ. Κλείνω την παρένθεση και πάω στο προκείμενο. Εδώ, κυρία Παπαδάκου, τα πράγματα είναι κρυστάλλινες διάβιας. Το δικαστήριο είπε πρώτον, υπήρχε μπάζωμα. Πάει αυτό λοιπόν.
0: Το αναφέρει και έτσι, με αυτή τη λέξη το ξέρετε. Να το αναφέρει.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι,
1: κατερίθη λοιπόν το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν είχαμε μπάζωμα. Ναι. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Ναι. Και πάμε τώρα στο δεύτερο. Για μένα, εάν θέλουμε το πράγμα να το δούμε στον πυρήνα του, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα σχόλια και ας πούμε μόνο ένα. Την ομίγυρη των συγκεκριμένων ανθρώπων που παραπέμπονται ως κατηγορούμενοι. Συμμετείχε και ένας που δεν παραπέμπεται. Ναι. Ποιος? Ο κύριος Βασίλης Βλαχογιάννης, διοικητής της τροχέας Λάρισας. Γιατί δεν παραπέμπεται ο κύριος διοικητής? Διότι αρνήθηκε να συμμετάσχει και να εκτελέσει τις εντολές που του δινόταν. Άρα, εγώ ρωτάω το εξής, ρητορικό ερώτημα στη νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου που μας ακούει. Αν ήμασταν σε μία παρέα λοιπόν που έπρεπε να αποφασίσει αν θα πάρει το βιολογικό υλικό και το έδαφος και το μεταφέρει τμηματικά σε αγρό παρακείμενο και ούτω καθεξής, ο παρακείμενο χιλιόμετρα μακριά, να τα λέμε και αυτά. Να μην φαίνεται από το δρόμο κλπ. Κλπ. Σαν να ήταν μυστική υπηρεσία. Το κλείνω, αυτό θα το δει το δικαστήριο. Και έλεγε ο διοικητής, εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα, διότι εδώ πρέπει να μεριμνήσει για το συγκεκριμένο θέμα και να αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.
0: Ναι, διότι δεν μου δίνει εντολή κανένας δικαστής. Αυτό είπε ο κ. Βλαχογιάννης.
1: Ακριβώς. Αυτό είπε.
0: Γιατί ξέρει.
1: Άρα, κυρία Παπαδάκου, η άποψη δική μου είναι ότι αν αυτό μονοκρατήσουμε από αυτή την ιστορία, υπάρχουν τα αμήλικτα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν πλέον οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να απαντήσουν στην προανακριτική επιτροπή. Με μία υποτίμηση ο κύριος Τριαντόπουλος, με δικαίωμα σιωπής ο κύριος Αγοραστός, τώρα πια στο ειδικό δικαστήριο σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουν. Επίσης, στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να αναλυθούν και οι ρόλοι. Δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος από ποιον πήρε έντολη να μεταβεί εκεί? Mm-hmm. Από ποιον? Από το πρωτόκολλο? Σίγουρα όχι από το πρωτόκολλο.
0: Το βούλευμα λέει πάντως ότι πήρε εντολή από το Μαξίμου, μέσω του κυρίου Μπρατάκου, ο οποίος του μετέφερε οδηγίες του Πρωθυπουργού. Αυτό λέει το βούλευμα.
1: Άρα λοιπόν, θα πρέπει να καλέσει το δικαστήριο. Είναι ειδικό δικαστήριο. Καταρχήν είναι ποινικό δικαστήριο, είναι ελεύθερο δικαστήριο. Ελεύθερο εννοώ και δικονομικά πιο ελεύθερο από τα άλλα δικαστήρια. Δηλαδή, οτιδήποτε έρχεται ενόψη του, υπόψη του, θα πρέπει να καλεί και να κάνει έρευνα και έχει το δικαίωμα να ερευνήσει και παιδεία που το ίδιο θεωρεί ότι θα τον βοηθήσουν για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Συνεπώς, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Ναι. Για διεύρυνση τώρα του κατηγορητηρίου ή για αναβάθμιση πρέπει νομίζω να πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο πάντως.
1: Θα πρέπει να αναπαιμφθεί. Κοιτάξτε όμως, είναι τα οξυγενή στοιχεία, λέμε η νομική.
0: Αυτό λέω, αν προκύψουν νέα στοιχεία στη διαδικασία, τι θα γίνει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα πεδία της έρευνας και αν προκύψουν τέτοια στοιχεία θα πρέπει να γίνει αναπομπή για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Ναι. Τώρα πολιτικά πώς αποτιμάτε το περιεχόμενο αυτού του βουλεύματος, γιατί εντάξει τώρα ειδικό δικαστήριο είναι, η δίκη είναι ποινική, καλά τη λέτε, αλλά δικάζεται ένας πολιτικός που ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό, έτσι. Ναι. Δεν δικάζεται ένας ο οποίος ήταν ακόμα και υφυπουργός, όπως είπατε εσείς, μεταφορών, ας πούμε, να δικαζόταν, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, πολιτικά πώς αποτιμάτε κυρίως το περιεχόμενο του βουλεύματος, ναι. Γιατί το είναι βουλεύμα δεν μασάει τα λόγια.

0: πραγματικά την έσβησε, να το πω έτσι λαϊκά.
1: Δεν λειτουργήσε ποτέ, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν λειτουργήσε
0: προσέξτε
1: ποτέ.
0: Προσέξτε όμως, σκεφτείτε αμέσως μετά τι έκανε. Μετά από αυτή την προανακριτική, δεν δέχτηκε να κάνει το ίδιο με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Σωστά.
0: Δέχτηκε να το κάνει αυτό. Γιατί
1: μήπως
0: δεν
1: τότε πιεζόταν από εσάς, από την αντιπολίτευση, ενώ και από τα συλλαλητήρια τα μεγάλα. Θυμάστε πότε έγινε η παραπομπή του.
0: Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Λοιπόν,
0: ήταν λοιπόν μια πολιτική απόφαση την οποία πήρε και μετάνιωσε. Ακόμα και για την απόφαση αυτή μετάνιωσε. Προσέξτε. Και το μέλλον, δηλαδή η πορεία της στο μέλλον, κατέδειξε ότι μετάνιωσε για αυτή την απόφαση.
1: Μεταξύ μας είναι να μετανιώσει. Τώρα εδώ θα γίνει πολύμηνη ή τουλάχιστον πολυήμερη, ας το πω έτσι τώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει. Διαδικασία εκεί στο ειδικό δικαστήριο με τους συγγενείς να φωνάζουν εκεί μέσα. Θα είναι πολιτική αγωγή οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να πούν οι συγγενείς, ό,τι και να πει το Πασόκ, ό,τι και να πει η Λιακούλη ή η κυρία Παπαδάκου.
1: Ναι.
0: Ένα θα είναι το ερώτημα το οποίο θα βρίσκεται ψηλά και πρώτο στην κορυφή των ερωτημάτων. Ποιος έδωσε την εντολή να γίνει αυτό το κλιμάκιο διαχείρισης, το συγκεκριμένο, ποιος κατήφθηνε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να μπαζώσουν και ξεμπαζώσουν με τεράστιο όγκο εδάφους τη συγκεκριμένη περιοχή, ποιος ήταν εκείνος που τελικά κατήφθηνε όλες αυτές τις ενέργειες. Αυτό το ερώτημα, κυρία Παπαδάκου, θα απαντηθεί στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Ναι. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ερώτημα έχει τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι τώρα βλέπω ότι δεν μιλάει κανείς. Εγώ δεν ξέρω ακόμα, ήμουν μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, είδα τα στοιχεία με μεγάλη προσοχή και τα δημοσιεύματα και δεν έχω... Δεν γνωρίζω ακόμη ποιος έδωσε την εντολή και στον κύριο Τριαντόπουλο και ο κύριος Τριαντόπουλος στον κύριο Αγοραστό και ο κύριος Αγοραστός στους μηχανικούς και στους μπουλντουζιέριδες και ποιος επέλεξε το οικόπεδο στο Κουλούρι, ποιος ήταν εκείνος που έκανε τη σύμβαση με τους ανθρώπους και ποιος δεν επέλεξε τον αστυνομικό σταθμό του Ευαγγελισμού που θα μπορούσαν να κρατούνται εκεί όλα τα υλικά.
1: Ποιος εκταμίευσε το ποσό, κύριε Λιακούλη.
0: Όλα αυτά, όλα. Και ποιος έδωσε την εντολή για ένα τέτοιο πράγμα. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Και την εκταμίευση του ποσού είναι τεράστια, είναι πάνω από 650.000.
0: Και την εκταμίευση και όλα αυτά, τα συμπαραμαρτούντα.
1: Σωστά. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια διακοπή, έχω μια υποχρέωση, αλλά μετά θα σας βρω. Έτσι, για λίγο θα σας κρατήσω,
0: εντάξει,
1: μετά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να τα πούμε.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο με τα πολλά μηνύματά σας που έχετε συγκινηθεί και έχετε πληγωθεί κι εσείς από αυτή την ιστορία με τα Τέμπη. Μιλάτε για λεπτομέρειες, για τα διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη στα χωράφια. Βλέπω εδώ με ένα μήνυμα που έχω, συγκλονιστικό μήνυμα. Όλα ήταν μεθοδευμένα, αυτό πιστεύει ο κόσμος. Και έχουμε εδώ την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα, να μαζεύει όλα αυτά. Ήταν και μέλος της προανακριτικής επιτροπής αυτής που δεν λειτουργήσε τελικά, ή λειτουργήσε, ας πούμε, για να δεχτεί ένα υπόμνημα, παύλα προσβολή, έτσι, κυρία Λιακούλη, από τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι εγώ δεν εμφανίζομαι να καταθέσω. Η κυβέρνηση
1: μεγάλη προσβολή.
0: Έτσι, ναι, ήταν λίγο προσβολή, προσβολή θεσμική εννοώ.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για τα μηνύματα, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, να πείτε.
1: Η σκύλευση νεκρού στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν μία από τις πιο αποτρόπες ανούσιες και ασεβείς πράξεις. Έτσι. Ήταν οι άγραφοι, οι θρησκευτικοί νόμοι και τα ιερά καθήκοντα προς τους θεούς του κάτω κόσμου.
0: Εδώ γράφτηκε ολόκληρη τραγωδία για την Αντιγόνη. Τι είναι, ακριβώς αυτό.
1: Η βεβήλωση, ο διασυρμός, η ατίμωση, η γύμνωση ακόμη ενός πτώματος. Θυμάστε όλοι και τις επικές ταινίες και τη μεταφορά στον κινηματογράφο κλπ. Άρα λοιπόν, το αίσθημα του κόσμου, το κοινό αίσθημα όπως λέμε, διαμορφώνεται μέσα από συνείδηση και συλλογικό τραύμα. Και σου λέει, αυτό μπορεί να τύχαινε στον οποιοδήποτε από εμάς. Μπορεί να σκοτωνόμουν εγώ ή εσείς, αν ήμασταν πάνω σε αυτό το τρένο. Έτσι, ναι. Το μετά σημαίνει πάρα πολλά για τις οικογένειες, αλλά και για την κοινωνία, για τις συλλογικότητες που ευαισθητοποιήθηκαν.
0: Όσοι έχουμε παιδιά, δεν τους συστήναμε. Εγώ δεν τους σύστηνα παλιά. Εγώ είμαι μάνα. Και τους έλεγα, τι τους λέγαμε, πηγαίνετε με το τρένο που είναι ασφαλές, μην οδηγείτε επειδή μπορεί να πιείτε το βράδυ. Αυτό δεν λέμε στα παιδιά μας. Αυτό δεν λέγαμε στα παιδιά μας. Εδώ που τα λέμε, αυτό που έλεγε και η Καριστιανού στην κόρη της. Το έχει πει, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Πάτε με το τρένο που είναι ασφαλές. Εγώ αυτό έλεγα πάντα.
1: Λοιπόν. Τα δυο μου παιδιά, αυτό το δρομολόγιο, κυρία Παπαδάκου, το έχουν κάνει άπειρες φορές.
0: Αφού είστε Λάρισα, το φαντάζομαι.
1: Ναι, στο μεταπτυχιακό του στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος μου γιος, όντας σε ποδοσφαιρική ομάδα, δηλαδή αλήθεια, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από αυτούς. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Πολλές φορές ακούω στη Βουλή κυβερνητικά στελέχη να λένε, συμμεριζόμαστε απόλυτα γιατί αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Όχι. Είναι υποκρισία. Δεν είναι δικά μας παιδιά. Ούτε δικό μου είναι, ούτε δικό σας είναι. Είναι δικά τους παιδιά. Είναι παιδιά της Ελλάδας βέβαια, είναι παιδιά της κοινωνίας, αλλά είναι παιδιά αυτών των οικογενειών που βιώνουν το συγκεκριμένο
0: βιώνουν
1: δράμα.
0: Βιώνουν τον πόνο, λοιπόν, λέτε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άρα ας περιοριστούμε να λέμε αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί.
0: Έτσι είναι. Τώρα, δείτε, ένα άλλο ερώτημα. Όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσατε είναι σωστά και αυτά θέλουμε και εμείς να απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο, έτσι, από τη δικαιοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τον detective τώρα τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, ενώ ποιος έδωσε την εντολή. Το βράδυ ενώ της Δευτέρας προς την Τρίτη, ας πούμε, Μαρτίου του 2023, που αποφασίστηκε να πάει ο Τριαντόπουλος εκεί και να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες οι παράνομες, όπως λέει το βούλευμα και το κατηγορητήριο. Τώρα, έχετε ποτέ ψάξει, έχετε αναρωτηθεί, ασφαλώς έχετε αναρωτηθεί, αλλά έχετε καταλήξει κάπου τι θέλανε? Εντάξει, υπήρχε, όλο αυτό έχει έναν τίτλο, συγκάλυψη. Αυτό το είδατε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Τι θέλανε να κρύψουνε? Αυτό το ρωτάω σε αρκετούς. Τι θέλανε να κρύψουν τώρα με αυτό το μπάζωμα? Γιατί αποκατάσταση του χώρου με το να αφαιρεί τα ανθρώπινα μέλη λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και μετά την τραγωδία δεν είναι αποκατάσταση αυτό. Αυτό είναι σκύλευση, αυτό που είπατε εσείς. Λοιπόν, τι θέλανε να κρύψουν με το ξεμπάζωμα? Γιατί δεν έχουμε μόνο το μπάζωμα, έχουμε την απομάκρυνση των στοιχείων ουσιαστικά και μετά έχουμε τον μπάζωμα που είναι το τσιμέντο από πάνω και με χαλίκια, δεν ξέρω τι άλλα υλικά βάζανε. Λοιπόν, τι θέλανε, ποιο ήταν το διακύβευμα δηλαδή, γιατί το κάνανε αυτό?
1: Κυρία Παπαδάκου, το έψαξα πάρα πολύ το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε, διότι με ενδιαφέρει ως ερώτημα, το οποίο θέλω σε ανθρώπινο επίπεδο να το απαντήσω πρώτα και μετά σε ποινικό. Κοιτάξτε, υπάρχει μία σοβαρή, κατά την άποψή μου, και εξαιρετικά κρίσιμη λεπτομέρεια mm-hmm. στην κατάθεση του διοικητή της τροχέας.
0: Του κυρίου Βλαχογιάννη.
1: Που επαναλαμβάνω ότι δεν είναι του διοικητή. Ναι, που δεν είναι κατηγορούμενος του κυρίου Βλαχογιάννη.
0: Που αρνήθηκε. Του ανθρώπου που αρνήθηκε.
1: Αρνήθηκε. Προσέξτε τώρα. Η κρίσιμη αυτή λεπτομέρεια, στο ερώτημά σας απαντάω, ναι. έχει να κάνει με το ότι σταδιοποιήθηκε το μπάζωμα του συγκεκριμένου χώρου. Δηλαδή, η πρώτη απόφαση ήταν για να πατήσει η ρόδα του γερανού. Όντως. Και δεν έφερε διαμόρφωση στο χώρο, παρά μόνο έφερε, ας πούμε, ένα σκαλοπάτι, για να καταλάβουν mm-hmm. και οι ακροατές τι συζητάμε τώρα. Ναι. Για να μπορέσει να πατήσει εκεί, mm-hmm. φτιάξαν ένα σκαλοπάτι. Έλα όμως που υπήρξε και δεύτερη και τρίτη απόφαση, η οποία ήταν στις 2 και 3 του μήνα. Δηλαδή, ώρες μετά το συγκεκριμένο
0: αρχικό μπάζωμα, ας το πούμε έτσι.
1: Από το αρχικό ναι. μπάζωμα προς ναι. διευκόλυνση κλπ. Κλπ. Υπήρξαν 2 ανεξήγητες αποφάσεις, ναι. στις οποίες αρνήθηκε αυτός ο διοικητής, οι οποίες είχαν σχέση με το μπάζωμα του χώρου, με τη μεταφορά τμήματων μεγάλων του εδάφους σε χιλιόμετρα μακριά, σε αγρούς κλπ. Μαζί με βιολογικό
0: υλικό. Λέει μέσα το βούλευμα, δεν ξέρω ναι. πόσα κυβικά, πόσους τόνους mm-hmm. μετέφεραν από χώμα. Είναι το λέει, το ξέρετε. Έχουν κάνει φοβερή έρευνα.
1: Φυσικά.
0: Καταρχήν η κυρία Μάτση, η εισαγγελέας ναι, ναι, Λάρισας, ναι, ναι. έτσι, καταρχήν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί από εκεί ξεκίνησαν ναι, ναι. όλα, για να
1: ακριβώς.
0: τα λέμε αυτά. Έτσι. Mm-hmm. Βρήκαν έτοιμο υλικό, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, και εκεί στο ειδικό δικαστήριο. Κυρία Μάτση έκανε φοβερή δουλειά. Φοβερή, mm-hmm. που έστειλε το αρχικό πόρισμα, με βάση το οποίο εσείς ζητήσατε την προανακριτική που έγινε πράγματι. Ναι, για επειδή...
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν να συμπληρώσω ότι δεν είχαν ακόμη παρέμβει οι πραγματογνώμονες. Προσέξτε, δεν είχαν παρέμβει ακόμη οι τεχνικοί σύμβουλοι mm. των οικογενειών mm. Όλων των πλευρών. Άρα λοιπόν ήταν μια απόφαση που ελήφθη μετά την αρχική απόφαση mm. που λέει τα συντρίμια για να δω αν υπάρχουν επιζώντες, αν υπάρχουν άνθρωποι κλπ. Κλπ. Που ήταν των 3 πρώτων ωρών, mm. το ξημέρωμα δηλαδή της επόμενης μέρας της τραγωδίας. Mm-hmm. Και οι άλλες αποφάσεις ήταν μετά από 2 μέρες και 3 μέρες χωρίς να έχουν προλάβει οι πραγματογνώμονες να πάνε στο σημείο. Αυτή την πληροφορία λοιπόν, εγώ θέλω να επιβεβαιώσουμε απόλυτα και νομίζω ότι θα την εξιχνιάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Θα κληθεί ο κύριος Βλαχογιάννης, θα καταθέσει, είναι δυνατόν τώρα.
1: Θα κληθεί.
0: Είναι μάρτυρας κρίσιμος.
1: Ναι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή
0: τι έπαθε συγκεκριμένος μετά από
1: έχει αποκαθιλωθεί από τα
0: αλίμονο.
1: Να. Είναι κάπου εκεί σε ένα γραφείο, οπότε πληροφορούμε mm. ψηφιακής πληροφορίας και λοιπά και λοιπά. Mm. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που θέλω να πιστεύω ότι έχει κάθε λόγο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπατμών, ας το πω έτσι, για να μην το πω αλλιώς.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δουλειά του λειτουργήσε σύμφωνα με τη συνείδησή του και τον νόμο και γι' αυτό και δεν είναι κατηγορούμενος. Έχει αποκαθιλωθεί. Έτσι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και διοικητής τροχιάς.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό εννοώ με αποκαθήλωση. Ακόμα και αυτό είναι ενδεικτικό ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι. Ακόμα και αυτό είναι ενδεικτικό. Λοιπόν, κυρία Γιακούλη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ήταν λίγο μονοθεματική συνέντευξη σήμερα.
1: Θα χαρώ. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Έχουμε και για τα αγροτικά εκεί στη Λάρισα που γίνεται.
1: Ναι, θέλω σας παρακαλώ, κυρία Παπαδάκου, ναι. γιατί ξέρω την κοφτερή σας γλώσσα και το κοφτερό σας μυαλό. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσετε αυτόν τον τόπο, ο οποίος έχει αφανιστεί. Η Θεσσαλία, που είναι το περβόλι του ουρανού, από την οποία κατάγομαι, είναι η γενέτερά μου, είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Η γενέτερά μου έχει τη σημασία, το εκλογική περιφέρεια είναι παροδικό έτσι κι αλλιώς για όλους εμάς. Αλλά όμως πραγματικά είναι ένας τόπος που αφέθηκε στην τύχη του, στην κυριολεξία. Και ελοχεύει και τεράστιος κίνδυνος για τις επόμενες γενιές. Έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε μια ευκαιρία να πούμε και γι' αυτό.
0: Ναι, πρέπει να πούμε γι' αυτό και αυτό, ας πούμε, να το αποσυνδέσουμε ίσως ή να το συνδέσουμε ίσως και με το τι έχει γίνει και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί οι άνθρωποι έχουν στερηθεί κονδύλια, αλλά από την άλλη να το συνδέσουμε και με το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό εγώ το έχω,
1: βέβαια,
0: τι έχει γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Κάνω μια έρευνα.
1: Το έχω ερευνήσει.
0: Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε. Αρχίστε και στο στούντιο εδώ. Είμαστε εδώ.
1: Φυσικά. Θα χαρώ πολύ.
0: Θα σας φιλοξενήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιακούλη.
1: Να είστε καλά. Με υγεία και δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στο κόκκινο αντιδικίες, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος πρωταγωνιστεί αυτές τις ημέρες, κύριε Ξανθόπουλε, σε ένα πολύ ωραίο σποτ για τους servicers και για τα δάνεια και για τις εταιρείες αυτές τις ιδιωτικές, για τους οποίους, τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες, την επομένη της έκδοσης της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, και εν πάση περιπτώσει ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε αυτά τα μέτρα ικανοποιητικά, μια και έχετε ασχοληθεί με το θέμα, αρχίσουμε από αυτό. Και από την άλλη πλευρά, πώς αποφασίσατε να κάνετε έτσι αυτό το σποτ? Γιατί προφανώς παίρνετε μηνύματα από τον κόσμο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το διαδίκτυο. Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα. Ναι. Σας πήρα από τα αυτά, σας τα πολλά μαζί.
1: Και καλό μήνα να πούμε.
0: Και καλό μήνα. Ασφαλώς.
1: Να πούμε ότι ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήραμε μια πολιτική απόφαση να επανεκκινήσουμε το κόμμα, και στα πλαίσια της επανεκκίνησης του κόμματος κοιτάζουμε και την επαφή μας στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει να αναδεικνύουμε κάθε φορά ένα ζήτημα που έχει σχέση με την τρέχουσα πραγματικότητα και τα προβλήματα της κοινωνίας. Σε μένα έτυχε να δω το θέμα και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, το θέμα της πρώτης κατοικίας, των δανείων, της απώλειας της στέγης, γιατί είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει το στρατηγείο μας στον τρίτο όροφο της Κουμουνδούρου, που υπάρχει ένα άρδιο στούδιο, και με μια συλλογική προσπάθεια προσπαθούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όσο πλατύτερα στρώματα γίνεται, γιατί υπάρχει ελπίδα ακόμη και η ελπίδα είναι στην αριστερά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης επιτέλους αντιλήφθηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι εδώ μιλάμε για κράτος εν κράτη, δηλαδή οι servicers και τα funds είναι ανεξέλεγκτοι από κάθε άποψη, και σας το λέω αυτό και με προσωπική εμπειρία από συναδέλφους, εγώ δεν ασκώ πια δικηγορία, αλλά από συναδέλφους δικηγόρους, ακόμη δηλαδή και αν ο υπόχρεος πολίτης, ο οφειλέτης θέλει να εξοφλήσει, μπορεί να εξοφλήσει, ψάχνει μια λύση, δεν μπορεί να βρει κανέναν από την άλλη πλευρά για να συνονιθεί μαζί του, γιατί ο στόχος του φαντ είναι να πάρει το σπίτι στον πληστηριασμό και όχι πρακτικά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελή. Όσο μιλάμε, μου έχουν στείλει ένα αντίγραφο από την Intrum, συγκεκριμένα από μια εταιρεία από αυτές.
1: Εντάξει, είναι νόμιμη
0: και λοιπά. Νόμιμη είναι, αλλά. Λοιπόν, όπου μου γράφουν εκεί για ένα χρέος, ας πούμε, εκεί πέρα που τους λένε. Και με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι τόκοι είναι απίστευτοι. Αλλά θα σας το στείλω, μάλιστα. Θα σας το στείλω μετά την εκπομπή.
1: Πάντως,
0: ο κόσμος είναι απίστευτο, δηλαδή, το τι βιώνει καθημερινά.
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι είναι κράτος εν κράτη. Και αυτοί συνέτρεξαν δύο προϋποθέσεις. Καταρχάς, η αίσθηση ότι είναι παντοδύναμη, ότι δεν υπάρχει ένα ελεγκτικό πλαίσιο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και δεν υπάρχει αυτό που τουλάχιστον επί των ημερών μας υπήρχε, η προστασία της πρώτης κατοικίας. Διότι όταν ο πολίτης, τώρα και εμείς μιλάμε βεβαίως, για να το λέμε αυτό ως αριστερά, για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους και όχι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ή τους παταχτσίδες κατά το κοινό λεγόμενο. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Απλώς για την κυβέρνηση και κυρίως για τα φαντς, όποιος δεν πληρώνει, ανεξάρτητα το μπορεί ή δεν μπορεί, ανεξάρτητα το αν έχει σπίτι ή δεν έχει, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά. Άρα λοιπόν, προϋπόθεση για οποιαδήποτε αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι να μπορεί ο πολίτης να έχει το σπίτι του και να μην γίνεται παρίας. Η προσέγγιση του Πρωθυπουργού είναι μια δειλή, ανεπαρκής προσέγγιση, διότι δεν αντιλαμβάνεται τον πυρήνα του προβλήματος.
0: Ο οποίος είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι το ΦΑΝΤ θέλει, αγόρασε την ενυπόθηκη απέτηση του οφειλέτη με το 10%, το 20% ξέρω εγώ της ονομαστικής της αξίας, ένα δάνειο των 100.000 ευρώ το πήρε με 10, θέλει να πάρει ή 120.000 ευρώ ή το σπίτι. Αυτό δεν γίνεται. Και σε αυτό τον... Και σε αυτή την ανάγκη παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια, θα έλεγα, ρηξικέλευτη πρόταση, όπου λέμε ότι ο ΕΦΚΑ με τις δυνατότητες που έχει πρέπει να μετατραπεί σε μια αναπτυξιακή τράπεζα σε εισαγωγικά, με στόχο ποιον όμως? Να παίρνει το δάνειο, να αγοράζει το δάνειο από το ΦΑΝΤ με τις τρέχουσες τιμές του και από εκεί και μετά να δίνει στον οφειλέδη τη δυνατότητα να το αποπληρώνει σε με τρόπο και χρόνο που μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Διότι πρέπει είναι και να... ανάλογο με τα έσοδά του, κύριε.
1: Με τρόπο και χρόνο, σωστά το λέτε.
0: Αυτό να είναι ανάλογο με το έσοδά του. Γιατί αν δεν είναι, ωραία είναι όλα αυτά, 120 δόσεις λέει. Κάνει 120, άμα δεν έχεις να πληρώσεις 120 δόσεις ή να δώσεις την προκαταβολή.
1: Κοιτάξτε, θα σας φέρω ως παράδειγμα αυτό το μεγαλειώδες κίνημα που ξεπήδησε στην Ισπανία με αφορμή την έξωση αυτής της κυρίας από το σπίτι της, ναι, όπου αγόρασε το δάνειό της, πήρε όλα τα σπίτια εκεί στην οικοδομή, στην περιοχή, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, και της ανέβασε το ενίκιο από τα 500 ευρώ στα 1650. Και όταν η γυναίκα είπε ότι εγώ δεν μπορώ, της έκανε και καλύτερη τιμή, 1500 ευρώ με μια σύνταξη 1350. Αυτές είναι οι συνθήκες. Επανέρχομαι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ιδιωτικού χρέους που είναι θριαλίδα στα θεμέλια της κοινωνίας. Έχει ανεβεί εκθετικά, σήμερα πλησιάζει, αν θυμάμαι καλά, τα 24 δις, και για αυτό το πράγμα δεν μιλάει κανένας. Εάν δεν γίνει μια συνολική ρύθμιση αυτού του τεράστιου προβλήματος, η κοινωνία δεν πρόκειται να δει φως, ναι, δεν πρόκειται να δει χαρή.
0: Λοιπόν, αυτά για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, είπαμε την επομένη της έκδοσης αυτού του βουλεύματος. Τώρα εσείς είστε και ποινικολόγος.
1: Είμαι δικηγόρος επαρχίας, είστε για να δικηγόρος, μην τα λέμε βαρύγδουπα, και στην
0: δεν τα λέω βαρύγδουπα, δικηγόροι... ναι, τα κάνουν όλα και ποινικό και αστικό.
1: Λοιπόν. Οι δικηγόροι για δικηγόρος. Να επιβιώσουμε κάνουμε δικηγόρος. Από πράξεις δικηγόρος. Διοικητικής αποβολής, ναι, μέχρι ποινικά δικαστήρια. Λοιπόν, έτσι είναι στην επαρχία.
0: Είστε δικηγόρος.
1: Άρα ναι, απεκδίωμε τους βαρύγδουπους.
0: Εντάξει, εντάξει, σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ερώτημα το πρώτο είναι αυτό που έκανα και στην κυρία Λιακούλη που την είχα βγάλει πριν, τη βουλευτή της Λάρισας. Λοιπόν, το οποίο είναι το εξής: πώς αποτιμάτε εσείς το γεγονός ότι αυτό το βούλευμα παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, γιατί τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, έχει αρχίσει και δημοσιοποιείται αυτό το βούλευμα, γιατί το δημοσίευσε ευθέως το Δικαστικό Συμβούλιο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις για το διαρροές και τέτοια. Μια χαρά το έκανε αυτό. Και έτσι πρέπει να γίνεται τώρα. Σιγά, έτσι κι αλλιώς θα έφευγε όταν είπαμε, έχουμε.
1: Η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν σε μια σελίδα και την 143 και την 144 όμως, που οι περισσότεροι δεν την έχουν δει. Λοιπόν, φαίνεται ότι αναφέρεται και ο ρόλος του Πρωθυπουργού, στον οποίο αποδίδονται οδηγίες. Προσέξτε, αυτή είναι η λέξη του βουλεύματος, το διάβασα τα επίμαχα πριν από λίγο, ότι έδωσε οδηγίες, και το σημαντικό είναι ότι υιοθετείται ένα δελτίο τύπου τότε του Τριαντόπουλου, δηλαδή ο ίδιος ο Τριαντόπουλος το είχε πει, το οποίο δελτίο τύπου λέει ότι οι οδηγίες αφορούσαν και την απομάκρυνση των βαγονιών και τη διαμόρφωση του χώρου. Δεν μιλάει απλώς οδηγίες τώρα. Οδηγίες για το ρόλο του Υπουργού είναι εύλογο, έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να ακολουθώ θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά οδηγίες για απομάκρυνση βαγονιών και αποκατάσταση του χώρου, αυτό δεν είναι εύλογο. Γιατί αυτές τις οδηγίες δεν τις δίνει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τις δίνει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε, να πω καταρχάς δύο πράγματα. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βούλευμα συνολικά, ένα βούλευμα 200 τόσο σελίδων.
0: Μιλάει και για μπάζωμα, το βούλευμα έχει τη λέξη μπάζωμα.
1: Έτσι. Δεύτερον, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Παραπεμπόμενο, άρα βάζουμε αυτές τις δύο παραμέτρους για να φωτίζουμε τη συζήτησή μας. Τώρα, επί της ουσίας, εδώ έχουμε το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Ο νόμος επιβάλλει όταν γίνεται ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, ο χώρος να περιφρουρείται, να περικλίνεται, να περικλείεται, να μην έχει κανένας πρόσβαση για να μπορεί η αστυνομία, να μπορεί η δικαιοσύνη να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία τέτοια που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση, να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα και στα γεγονότα τα οποία είναι ξεροκέφαλα, δηλαδή μπήκαν την επόμενη ώρα για να απομακρύνουν κτλ. Κτλ. Είχε πει κάναμε, το κάναμε για καλό σκοπό. Δηλαδή αποδέχθηκε ότι παρά τον νόμο λειτουργήσαν, αλλά επικαλέστηκε τον καλό σκοπό.
0: Ναι, το σκοπό, στο σκοπό αναφέρθηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Ουσιαστικά παραδέχθηκε. Σκοπό. Ναι, έχετε δίκιο,
1: έτσι,
0: έχετε δίκιο.
1: Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Στη σύσκεψη, να θυμίσω κάτι άλλο, στη σύσκεψη των υπηρεσιακών παραγόνων που έγινε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, ενώ είπαν λοιπόν εκεί να μπούμε να καθαρίσουμε και τα λοιπά, υπήρξε νομίζω αστυνομικός υψηλό βαθμό
0: επικεφαλής της τροχέας, ο κύριος Βλαχογιάννης, μας το έλεγε η κυρία Λιακού,
1: είπε ότι είστε τρελοί, ο εισαγγελέας δεν επιτρέπεται, είναι μόνο με εντολή εισαγγελέα,
0: όχι μόνο, αρνήθηκε και τον ξυλώσανε,
1: αρνήθηκε και παραιτήθηκε, αποχώρησε,
0: όχι δεν αποχώρησε, αρνήθηκε να το κάνει. Και το και απεπέμφθη. Καθόλου δεν αποχώρησε.
1: Αποχώρησε από τη σύσκεψη, θέλω να πω, ανεξάρτητα.
0: Α, τη σύσκεψη ασφαλώς. Και βεβαίως το πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσε.
1: Αποχώρησε από τη σύσκεψη και μετά, εντάξει, εισέπραξε τα επίκαιρα της.
0: Κύριε, για να μην λέμε πολλά τώρα, ότι όπως λέτε, ότι δόθηκαν εντολές, το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, αλλά είπε ότι το κάναμε για καλό. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Σε συνεντεύξη του κλπ. Τώρα το θέμα είναι.
1: Το βούλευμα λοιπόν και κατά την άποψή μας, έτσι. Αναδεικνύει τον κύριο Μητσοτάκη σε ηθικό αυτούργο, διότι είπε του Τριαντόπουλου πήγαινε εκεί και με βάση το βούλεμα, δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο, έτσι. Άρα υπάρχει ένα θέμα του Πρωθυπουργού, εκτός δηλαδή από την υπηρεσιακή σχέση, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και άρα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι χωρίς την εντολή του Πρωθυπουργού. Αφετέρου υπάρχει και ένα στοιχείο στο βούλευμα το οποίο εμπλέκει ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί.
0: Τώρα η βιάση και η σπουδή αυτές τις πρώτες ώρες έγινε καταρχήν, όπως μας έλεγε πριν η κυρία Λιακούλη, πράγματι τοποθετήθηκε το πέδιλο, ας πούμε, του Γερανού τις πρώτες ώρες. Μετά όμως έγινε κι άλλο. Έγινε ένα αρχικό μπάζωμα, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό έγινε πράγματι για καλό, γιατί έπρεπε όντως να απομακρυνθούν τα βαγόνια. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξαν και άλλα στάδια στη συνέχεια. Και υπήρξε η εντολή, το γράφει μέσα και το βούλευμα, αλλά το έχουμε δει στα ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς ευρέως, να γίνει ο τόπος λαμπίκο. Αυτή ήταν η εντολή. Έτσι, να μην υπάρχει τίποτα, να είναι επίπεδο.
1: Και μεταφέρθηκαν φορτηγά χώματος.
0: Εντάξει, τώρα είναι μια τραγωδία όλο αυτό και για τους συγγενείς αλλά και για όλους μας. Είναι σκηνές τώρα αυτές να ψάχνει η μάνα Βλάχου, να ψάχνει ας πούμε πάνω στα χώματα.
1: Μην πάμε τώρα σε αυτό, καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είμαι βέβαιη ότι όλους μας έχει απασχολήσει. Γιατί δόθηκε αυτή η εντολή? Τι θέλανε να μη δούμε? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για συγκάλυψη, τώρα δεν μιλάμε για...
1: Κοιτάξτε, έτσι, τα δει αυτά, θα τα πει το δικαστήριο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από πριν και το λέω και από χθες δημόσια στις τοποθετήσεις μου που στους συναδέλφους σας. Κυρία Παπαδάκου, από τη στιγμή, εγώ χρησιμοποιώ το εξής επιχείρημα. Γίνεται η σύγκρουση το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Και πριν γνωρίσουμε το τι ακριβώς συνέβη, αν έχουμε θύματα, πόσα θύματα είναι, τι είναι, κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στα κεντρικά του ΟΣΕ για να αλλάξουν, για να πειράξουν τις συνομιλίες που να μην φαίνεται ακριβώς τι υπόθηκε εκείνες στις πολύ κρίσιμες τα πρώτα λεπτά, για να μην πω τις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά της σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος υψηλά ιστάμενος κάτι θέλει να καλύψει. Δεν είναι δηλαδή λογικό να παρεμβαίνουν και έχει υπόψη ότι σε αυτό το κέντρο, σε αυτό το σημείο έχουν ελάχιστοι άνθρωποι πρόσβαση. Δεν έχει ο καθένας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από την πρώτη αρχή βλέπουμε μια προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα και να μην φανεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω το περιεχόμενο, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ξέρω την πράξη γιατί αυτή
0: και
1: έχει
0: αποδειχθεί. Και τι θέλαν να καλύψουν δεν ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Ας ελπίσουμε.
1: Σας λέω δηλαδή ότι όχι μόνο επί του πεδίου, αλλά την πρώτη στιγμή όπου όλοι είμαστε σοκαρισμένοι, κοιτάμε εκείνο το συγκλονιστικό στιγμιότυπο, ότι συγκρούνται τα τρένα, την πυρόσφαιρα κτλ. Δεν ξέρουμε ποιος, τι κτλ.
0: Και αυτοί πάνε να αλλάξουν τα υλικά.
1: Σε αυτές τις συνθήκες κάποιοι πηγαίνουν και πειράζουν τις συνομιλίες.
0: Κύριε Ξανθόπουλε.
1: Άρα δεν είναι μία πράξη αυτή επί του πεδίου η επιχωμάτωση το μπάζωμα η οποία λαμβάνεται εν θερμό και αφελώς. Είναι στα πλαίσια μια συγκεκριμένη στρατηγικής που έχει ακολουθεί από την πρώτη αρχή και θα σας έλεγα ότι και ακόμη και τώρα μπορεί να συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ.
0: Και εσείς κυρίες και κύριοι, Αγγέλα Νταρζάνου για τις ειδήσεις στη συνέχεια. Αύριο 12, να είστε καλά, καλό μήνα.

0: στο κόκκινο.
1: Πολίθες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Η ώρα είναι 1:00.
3: Εκατόν 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συναγερμό στην Κρήτη, καθώς αγνοείται ένας κτηνοτρόφος από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του χθες το βράδυ, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται από τα ξημερώματα η Κρήτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, έχουν παρασυρθεί οχήματα και έχουν προκληθεί διακοπές ρεύματος. Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοπόταμο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με πιθανότητα να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Το φαινόμενο έχει ένταση αλλά και διάρκεια. Κλειστά τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Από νωρίς το πρωί έχει οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, έχουν προκαλέσει προβλήματα και στην ακτοπλοεία. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε λίγα λεπτά, ωστόσο, αναμένεται νέο επικαιροποιημένο δελτίο για την ακτοπλοεία. Παυσίπονο χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσχερα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε. Η Λούκα Κατσέλη τόνισε ότι τα μέτρα είναι αδύναμα, καθώς δεν εντάσσονται σε μια εθνική στρατηγική, και υπογράμμισε την ανάγκη για κουλτούρα αποτελέσματος. Όπως είπε, οι 120 δόσεις βοηθούν κάποιους συγκεκριμένους για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ τόνισε ότι όσες και να είναι οι δόσεις, το πρόβλημα παραμένει, καθώς έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Σφόδρα πειρά στην κυβέρνηση για τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος, εξαπέλυσε σύσσωμη η αντιπολίτευση στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τις προτάσεις του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά κατώτυπα όρια και για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κερδών της διήλυσης. Επισημαίνει δε προσοχή, διότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις προβλέπουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό. Το μπάζωμα στα Τέμπη το παρήγγειλε το Μαξίμου, σύμφωνα με οδηγίες του Πρωθυπουργού. Καταγγέλει με ανάρτηση του Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, επικαλούμενος στο βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικός στέλεχος και μάλιστα του άμεσου περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη συνδέει επίσημα τον Πρωθυπουργό με ποινικά κολάσιμες πράξεις και παραλήψεις και συμπληρώνει ότι πρόκειται για ομολογία φαυλότητας και καταγγελία εγκλημάτων. Επανήλθε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης σε νέα τοποθέτησή του για την τραγωδία στα Τέμπη, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση «είναι για τα μπάζα». Μιλώντας στο Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky. «Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους», δήλωσε η Ρένα Δούρου από την Κυψέλη, αναφερόμενη στα προβλήματα από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών, σημειώνοντας ότι το έργο καθυστέρησε για δεκαετίες. Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει τα στοιχεία των σχετικών μελετών και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, ενώ χαρακτήρισε αλαζονική τη στάση του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με έναν 52χρονο να χάνει τη ζωή του την ώρα της εργασίας του σε εργοτάξιο. στη διεθνή επικαιρότητα να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, ζητάει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Αυτό αναφέρουν πηγές στο Reuters σε μια κίνηση που εντείνει την πίεση της Ουάσιγκτον προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Γαλλία και Γερμανία διαθέτουν από κοινού περισσότερο από το 1/3 των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκη με 102-79 για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βίλερμπαν στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στο Telecom Center Athens. Οι πράσινοι έκαναν το 2-2 παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Έως τους 23 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος στην Αθήνα και έως τις 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Κολάμπια δηλώνει αδυναμία σε εισαγωγικά να στηρίξει την κοινωνία. Να μην τα πάρετε! Να πηγαίνετε στα βενζινάδικα και να λέτε θέλω να βάλω ντίζελ χωρίς την επιδότηση, τα 5 cents. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Βούλευμα Κόλαφος. Εκτός νομιμότητας οι εντολές Τριαντόπουλου. Μάθα τώρα στην Ευσύνη διαβάζουν και τα βουλεύματα. Ριζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Κολάμπια. 120 δόσεις για 1,3 εκατομμύριο φιλέτες για χρέη σε εφορία και εύκα. Σταματάω να μεταδίδω. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Όχι, άρθρο. Γιώργος Κατσιγιάννης. Κύριε Τσίπρα, θέλετε το μετρό, ναι ή όχι? Κατσιγιάννης, είπαμε, έδρα πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημόσιων σύμφωνα με τον Πίζα. Πίζα είναι ο διαγωνισμός. Εκεί λέει γράψαν χειρότερα από τη συνήθως οι μαθητές των ιδιωτικών, οι οποίοι προετοιμάζονται για αυτό το διαγωνισμό. Οπότε τους προσεγγίσαν και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων που γράφουν έτσι και αλλιώς μαύρα. Ωραίο πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Κολάμπια. Είδατε, η Καθημερινή δεν είχε πρωτοσέλιδο τα μέτρα. Ελεύθερος Τύπος. Τα τέσσερα μηνύματα Κολάμπια με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Παντού μηνύματα. Το τέταρτο δυσκολεύτηκα να το βρω, ήταν τελικά προς την αντιπολίτευση. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος, σε εισαγωγικά, Σκοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ. Εμείς την κάρα του Σαμουήλ τη δίνουμε στη Σόφια. Έτσι, ο Κολάμπια θα την δώσει με τα χέρια του. Αλλά οι Σκοπιανοί λένε ότι ο Σαμουήλ ήταν Σκοπιανός, καταλάβατε έτσι. Και βέβαια έχει αρμένικη καταγωγή. Ήταν μια περίπλοκη εποχή. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα και από κάτω γράφει αλλά με αστερίσκους. Ξυνήσανε και στα νέα με τα μέτρα του Κολάμπια αυτά, 120 δόσεις, 20 λεπτά στο ντίζελ, αυστηρό πλαίσιο για τους έρψες. Ξυνήσαν και στα νέα. Να μην τα πάρετε και εσείς τα μέτρα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία γιορτάζει τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Γίνεται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και θα συμμετέχουν και Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Εδώ να πω ένα πολύ ωραίο είναι ότι η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της 1 Οκτωβρίου, ενώ η ανεξαρτησία της δόθηκε μέσα Αυγούστου 1960, αλλά επειδή έχει πολύ ζέστη δεν κάνουν παρέλαση. Δημοκρατία! Σε απόγνωση ο Κολάμπια. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Κάει αργά παρά ποτέ. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Και πολύ καλά κάνει. Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τις 120 δόσεις, καταλάβατε. Και εθνικός κήρυκας Κωνσταντίνος Διαμαντής. Ένιωθα σαν καταδικασμένος. Εξηγεί γιατί έφυγε στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής ήταν αξιωματούχος στο Connecticut. Τον πιάσανε για δωροδοκίες, δωροδιψίες κτλ. Καταδικάστηκε για 21 αδικήματα. Νομίζω σήμερα είναι να εκδοθεί ποινή φυλάκισης. Και ο Κωνσταντίνος εξαφανίστηκε και βρίσκεται στην Ελλάδα. Κύριε Φλωρίδη, την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο το Φλωρίδη.
τον καλύτερο υπουργό της δικαιοσύνης που είχε Ελλάδα το 1974, άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό περιβάλλον του Κυλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τον καλύτερο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές, μετά φυσικά την Έλενα Ράπτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη Α από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη, η Πρωτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Φλωρίδη γιατί ανεβάζει το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού στην Ελλάδα μας. Μια τιτάνια προσπάθεια απέναντι στο χρηματοδοτούμενο από τη Βενεζουέλα σχέδιο των Μαδούρων 15-19 που είχε ως αποτέλεσμα στην Ελλάδα να έχουμε το χαμηλότερο πολιτικό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού στην Ευρώπη. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Γιαννούλης και τι λέει. Τώρα λέει που παραπέμπεται το Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, ο κύριος Φλωρίδης τι λέει που έλεγε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Earth News το είπε αυτό ο Γιαννούλης. Και του απάντησε από το Sky ο Φλωρίδης. Επιμένω, λέει, όσοι μιλούσαν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζωμα. Και λέει ο Φλωρίδης, ο Γιαννούλης, λέει να ανοίξουν, λέει, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, λέει, όσων συμμετείχαν στην υπόθεση των Τεμπών, να έρθουν, λέει, όλα στο φως, χωρίς εξαιρέσεις. Συγγνώμη να πω κάτι. Ανοίγει ο κόσμος να δει Earth News. Να ενημερωθεί για τις επιτυχίες της κυβέρνησης, για τα μέτρα, λοιπόν. Και τα κρύβουν αυτά τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Ανοίγει ο κόσμος Earth News να μάθει την αλήθεια και πέφτει πάνω στο Γιαννούλη να τραμπουκίζει τον υπουργό, όχι της δικαιοσύνης. Και συγγνώμη, τι πράγματα είναι αυτά που ζούμε να ανοίξουν, λέει, τα κινητά τηλέφωνα. Αυτά τι να πω, αυτά τα κάρτανε, κύριε Γιαννούλη, στο σιδηρούν παραπέτασμα. Δίκες της Μόσχας, Τσαουσέσκο, Σακιουριτάτε, ΚΚΜΠ, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπολος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε την Έλενα Ράπτη, που σας έλεγα και πιο πάνω, την καλύτερη υφυπουργό οικογένειας Μητσοτάκη από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά φυσικά την Κατερίνα Παπακώστα, την καλύτερη βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, μετά προφανώς την Άννα Ευθυμίου. Αλλά θέλω την προσοχή σας. Η Έλενα Ράπτη προχθές έσπασε τη σιωπή της και συμμετείχε στην ημερίδα Becoming The Youth Forum 2026 και εκεί είπε κατά την τοποθέτησή της ότι το Υπουργείο Οικογένειας Μητσοτάκη κάνει μια τεράστια επένδυση στη νέα γενιά με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας, ίσων ευκαιριών, συμμετοχής, προοπτικής για κάθε νέο άνθρωπο και ειδικά προγράμματα για την απόκτηση στέγης. Και είπε η Έλενα Ράπτη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο που ανακοίνωσε ο Κολάμπια για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει ο νέος, φτάνοντας στην ενηλικίωση, να διαθέτει ένα σημαντικό οικονομικό εφόδιο στα πρώτα βήματα που θα κάνει στην ενήλικια ζωή του. Έτσι ακριβώς. Και εδώ, φίλοι και φίλες νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι να κάνεις πολιτική μέσα από τα βιώματά σου. Η Έλενα Ράπτη, ας πούμε, φτάνοντας στην ενηλικίωση, βρήκε από την οικογένειά της σπίτια, λεφτά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι και άλογο υπασίας. Αυτό δηλαδή που πρέπει να συμβεί για όλα τα παιδιά του κόσμου. Γι' αυτό και η Μητσοτάκης ΑΕ κάνει τόσο μεγάλες επενδύσεις στη νέα γενιά. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν λεφτά να πληρώσουν το μισό άλογο υπασίας, τα άλλα μισά θα τα πληρώσει η Μητσοτάκης ΑΕ. Προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά σταματήσουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις στη νέα γενιά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και μια σταλινικιά που πάει να πάρει το Δήμο στο Λος Άντζελες, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Έλενα Ράπτη, λίγο να μας πει, ας πούμε, για τις ίσες ευκαιρίες που έδωσε αυτή η κυβέρνηση σε αυτά τα παιδιά που περάσαν στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα, αλλά δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν εκεί εξαιτίας του κόστου ζωής. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον νότικο αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του την Έλενα τη Ράπτη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και η νέα γενιά πάνω στην οποία κάνουμε μια τεράστια επένδυση. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή απελώνει.
τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Υφυπουργείο Οικογένειας Μητσοτάκη, δωρεάν, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Να το ξαναπώ. Όχι, το είπα. Πάμε από... Λοιπόν, πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το τσιτάκτορο του Βάλερ, η τίγρης της Κάσου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Πάτησε το κουμπί στον υπολογιστή για να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο μιζεραμπλισμός. Γιατί όταν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να έρθουν στη χώρα σου τα δισεκατομμύρια, εσύ πρέπει να είσαι πολύ μίζερος για να λες τώρα πόσο θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι. Δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πάει προχθές στη Γενική Γραμματεία, εκεί Ταμείο Ανακάμψεως Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, και του λένε εκεί είναι τα τελευταία δισεκατομμύρια. Λέει τι πρέπει να κάνω, λέει θα πατήσεις ένα κουμπί και θα έρθουνε. Πατάει το κουμπί και αρχίζει μετά και τους λέει ιστορίες. Το καλοκαίρι λέει του 20 που είχα πάει εκεί 5 μέρες διαπραγμάτευση. Λέω σαν τον άλλον εκεί που κουράστηκε στις 14 ώρες. Και έτσι λέει πήγα και σήκωσα όλο το ταμείο του Ταμείου Ανακάμψεως και το έφερα εδώ στην Ελλάδα μας. Έτσι. Τυπωμένα λεφτά. Θυμάστε που ήμασταν τότε καλοκαίρι του 2020 και σας λέγαμε ότι ο Κολάμπια θα φέρει 70 δισεκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά. Τυπωμένα. Εντάξει, τελικά δεν ήταν ούτε 36, αλλά δεν πειράζει. Σιγά μην θυμάστε τι σας λέγαμε το καλοκαίρι του 2020. Το θέμα είναι πως όλοι οι Έλληνες είδαν με το Ταμείο Ανάκαμψης η ζωή τους να αλλάζει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό πράγμα. Το διαπίστωσε και ο Άξος Κέρτσος, βλέποντας και τις αλλαγές στα πόθεν έσχες όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό, μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, Κάιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, και έτσι με τα 5 που πήραμε στο χέρι, κάναμε την Ελλάδα μας 2.0 και ο περισσότερος κόσμος τι λέει, πως ζούσε καλύτερα πριν το 2019. Καλά σοβαρό τώρα. Μα κάποιος, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, τι πήγαν τώρα οι μαδούροι να βρουν

να κάνει συζήτηση για τα κουτσομπολιά. Και από ό,τι βλέπω εδώ, δεν είναι μόνο για τον Γιαλαπετρίτ. Την ερώτηση για να δουν εκεί τι έγινε τα κουτσομπολιά με την Κίμπερλι, την υποβάλαν και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας, τον κ. Παπασταύρου, και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Δηλαδή έρχεται παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση στο 5,5% η απόδοση εκεί, τα επιτόκια, τα ομόλογα, τα αμερικάνικα, και ο Πιερεκάκης να αφήσει το Eurogroup και να πάει στη Βουλή και να αρχίσει να λέει για το τι είπε η Κίμπερλι στον Παπασταύρου, που δεν γράψαν πουθενά ότι ήταν ο Πιερεκάκης μπροστά, έτσι. Ο Κυρανάκης ήταν μπροστά. Τα μπερδέψαν τώρα. Κυρανάκης, Πιερεκάκης, είναι εκεί πέρα και προχειράντζες στην Κουμουνδούρου. Και τέλος πάντων, να πω και κάτι άλλο. Άντε πες ότι το είπε αυτό η Κίμπερλι, κυρία Δούρου μου, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος ο Τραμπ να ρίξει τον Κολάμπια? Κανένας. Οπότε γιατί να το συζητάμε αυτό το θέμα? Καλά δεν τα λέω? Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Somos realistas y exigimos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου, στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Χθες πολλά δυσάρεστα στην Κρήτη, η οποία χτυπιέται από μια θεομηνία που λέμε. Σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το που ολοκληρώνεται η εκπομπή ανεβαίνει και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε όταν μένουμε από καύσιμα. Εγώ μένω στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κοντά στο κέντρο, είναι πάνω από το κέντρο, Άνω Κέντρο. Αλλά είναι και λίγο η φάση χωριό, ένα αστικό χωριό. Έτσι, γνωριζόμαστε γενικά μεταξύ μας στη γειτονιά. Και καμιά φορά εκεί που περπατάμε βλέπουμε ένα γείτονα, σταματάμε στη μέση του δρόμου και ανοίγουμε συζητήσεις. Χθες λοιπόν κατεβαίνοντας εδώ για το γραφείο, για το σταθμό, νωρίς το πρωί, συνάντησα τον πετρελαιά της γειτονιάς μας, που είναι ο άνθρωπος με ένα μικρό βιτίο που κυκλοφορεί και μες στα στενά της Άνω Πόλης και βάζει πετρέλαιο, σε όσους έχουμε πετρέλαιο. Και πιάσαμε κουβέντα εν αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίαζε κάνα δύο ώρες αργότερα. Μου λέει λοιπόν ο πετρελαιάς ότι με αυτές τις τιμές που υπάρχουν σήμερα στη χοντρική, με αυτά τα κέρδη των δηληστηρίων, με αυτούς τους φόρους πάνω στην κατανάλωση, τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ, όταν λέει ο Μητσοτάκης, λέει αυτό, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,75, εννοεί ότι θα είναι λίγο κάτω από αυτό. Έτσι, λοιπόν. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, αυτό που λέει με το 1,75 δεν στέκεται, λέει, γιατί πέρσι δηλαδή στο τέλος της περσινής σεζόν, ας πούμε, που επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης, κανένας, λέει, πριν το καλοκαίρι δηλαδή, κανένας δεν έβαλε, λέει, πετρέλαιο με 1,75. Κανένας. Ένα, λέει, είχαν πιάσει ζέστες νωρίς. Και δεύτερον, κανένας δεν βάζει πετρέλαιο με 1,75. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μου λέει. Ο περισσότερος κόσμος, φαίνεται οι πετρελαιάδες κρατάνε στατιστικά, λέει, έβαλε από 1,12 μέχρι 1,25. Και μου λέει, και εσύ, λέει, τα Χριστούγεννα έβαλες, λέει, με 1,22. Λέω, πού δουλεύει αυτός, λέω, στη στάζη, λέω, που τα ήξερα πριν τα ντόρ. Τέλος πάντων, τα ήξερα απ' έξω. Μάλλον κρατάνε στατιστικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αλλά λέει, κανένας δεν έχει βάλει πετρέλαιο, λέει, με 1,75. Εγώ, λέει, δεν έβαλα πουθενά σε κανένα σπίτι. Έτσι. Όλοι, λέει, ήταν εκεί μετά το 1,30-1,30 κάτι, το τελευταία δηλαδή 1,35. Μετά, λέει, δεν βάζει κανένας. Οπότε λέει ο πετρελαιάς ότι, λέει, μιλάμε για 1,60. Που είναι κάτω από το 1,75, πράγματι, όπως τα έλεγε και ο Άξος Κέρτσος, έτσι. Γύρω στο 1,60. Αλλά, λέει, το 1,60 ή το 1,58, λέει, θα είναι το άνοιγμα, το opening, έτσι. Καθώς πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, θα περάσουμε το 1,75. Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, ο Κολάμπια δεν ανακοίνωσε κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Και πραγματικά η εικόνα στο Υπουργικό Συμβούλιο έμοιαζε με κάτι το οποίο έχει αρχίσει να μένει από καύσιμα, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, τα νέα, λέει, τριπλή ασπίδα, αλλά έχει αστερίσκους που ακυρώνουν. Ο ελεύθερος τύπος λέει για τα 4 μηνύματα, τρέχα γύρευε. Η απογευματινή έχει το άστοχο που λέει ανοίγει την κάνουλα. Οπότε, λέει, το 1,3 εκατομμύρια που χρωστάνε στην εφορία και στα χρέη θα πάνε σε 100 δόσεις. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στην Ελλάδα είναι κάτω από 5 εκατομμύρια. Σκεφτείτε, κάτω από 5 εκατομμύρια και το 1,3, 1.300.000 είναι άνθρωποι που έχουν χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ενώ ο κόσμος καίγεται που λέμε δηλαδή, το βασικό που ήθελε χθες ο Κολάμπια να φανεί προς τα έξω ήτανε η απάντηση που έδωσε στην Τώρα, στη μαμά του Κωστάκη, έτσι, και στον Κωστάκη, που βγήκε ο Κωστάκης στα κανάλια και άρχισε να λέει, ας πούμε, ότι είναι αλαζόνες οι υπουργοί. Έτσι. Και αντί, ας πούμε, ο Κυριάκος να τους πάρει κανένα τηλέφωνο και να τους τα πει, έτσι, να τους βάλει τις φωνές, είπε δημόσια και ήθελε να τονιστεί αυτό το πράγμα, ότι αυτός κρίνει τους υπουργούς και το τι είναι ο υπουργός και το τι δεν είναι ο υπουργός, αν είναι αλαζόνας ή δεν είναι αλαζόνας. Αυτό ήταν το βασικό του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου.
Τώρα, το βασικό όμως είναι το θέμα με την ακρίβεια. Αυτό ας πούμε που λέμε ο μιζεραμπλισμός. Αυτή τη βδομάδα που συζητάμε για τον μιζεραμπλισμό. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση πως τα έχει λίγο παρατήσει. Ας πούμε, ας πάμε λίγο πίσω, έτσι, Ιούνιος. Ανακοινώνεται ότι είναι στα σκαριά και η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και λένε από 1 Σεπτεμβρίου. Έτσι, λοιπόν. Έχεις φάει γκολ από τα αποδυτήρια δηλαδή. Εμείς θα τρώμε τα γκολ στο σούπερ μάρκετ, αλλά το επικοινωνιακό είναι ότι είναι από 1 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, λες δηλαδή πλάκα μας κάνουν, μας δουλεύουν. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σεπτέμβριος. Η συμφωνία εντωμεταξύ είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μετά λίγη, θα δούμε. Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ, το σκηνικό που είδαμε τώρα ένα μήνα ήταν παρόμοιο με αυτό, αν θυμάστε, το καλάθι του νοικοκυριού το 2022. Ή είναι ένα σκηνικό παρόμοιο με τις προσφορές των φυλαδίων του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, έχει ας πούμε 20 προϊόντα, είναι όλα ακριβά. Υπάρχει ένα προϊόν που είναι φθηνότερο σε σχέση με τα άλλα 20 που είναι ακριβά. Και εκεί έχει μια ταμπέλα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Το 22 είχε μια ταμπέλα το καλάθι του νοικοκυριού. Πριν από αυτά ή στα ενδιάμεσα που δεν είχαμε τέτοια πράγματα, είχε τάδε σούπερ μάρκετ προσφορά. Αυτό. Λέγανε εντωμεταξύ τότε ότι σε αυτή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κτλ. Θα ενταχθούν, λέει, 1800 προϊόντα. Τελικά ενταχθήκαν 1350. Η πιάτσα στα σούπερ μάρκετ λέει τώρα ότι το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, επειδή δεν βγαίνουν οι εταιρείες με αυτές τις τεράστιες εκτόσεις που δώσανε, θα ενταχθούν στη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μόνο 400 προϊόντα από τα 1350 και από τα υποτίθεται 1800 που έλεγε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Από την κυβέρνηση κανείς δεν σχολιάζει τίποτα. Τσιμουδιά. Θυμάστε τους παλιούς πανηγυρισμούς. Πού είναι εκείνα τα πρωτοσέλιδα, ας πούμε. Ασπίδα Κυριάκου για την ακρίβεια. Πού είναι, ας πούμε, τα στατιστικά του Σκέρτσου. Που έλεγες, εντάξει ρε φίλε, ας πούμε, είσαι για stand-up comedy, έτσι. Όχι ποιος Τσουβέλας. Ποιος Τζαρβές με τα στατιστικά του Άκης, λοιπόν, ο Σκέρτσος. Έτσι. Πάνε και αυτά. Έτσι. Ας πούμε τώρα με το πετρέλαιο θέρμανση, έτσι. Πριν από ένα χρόνο, 1,75, που δεν ήταν ένα χρόνο, ήταν πριν μερικούς μήνες, έτσι. Πριν από 1,75, ενώ τώρα, ας πούμε, θα είναι κάτω από 1,75. Πριν από ένα χρόνο, αν είχε συμβεί αυτό, έτσι, θα το παρουσιάζαν ως μείωση. Δηλαδή θα λέγανε, μείωση στην τιμή του πετρελαίου αποφάσισε ο Κολάμπια. Κάτω από 1,75 που ήταν, ξέρω εγώ, πέρσι. Τώρα δεν ξέρουν τι να πούνε. Έτσι. Αν, ας πούμε, επαναλαμβάνουν, ήμασταν πριν από κάνα χρόνο, θα είχαμε δημοσιογραφία τύπου παντού στον κόσμο ακριβαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, και γενικά το πετρέλαιο, και μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, έπεσε 10 σέντς από 1,75-1,65. Και θα έγραφε πάλι ο Μαυρίδης στο Liberal, ας πούμε, πως ο Κολάμπια ως νέος Μωυσής άλλη μια φορά άνοιξε τη θάλασσα στη μέση και πέρασε ο περιούσιος ελληνικός λαός από μέσα χωρίς να βρέξει τα πόδια του. Τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Δίνουν λοιπόν την εντύπωση ότι μένουν από καύσιμα. Μπορεί να το παίζουν αδύναμοι ενώ είναι ισχυροί, έτσι, αλλά μπορεί και όχι. Οπότε αν τώρα η Μητσοτάκης ΑΕ έχει αρχίσει να μένει από καύσιμα, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, των πολλών. Αν όχι τώρα λοιπόν, πότε θα μπει το θέμα το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τη βροχή πριν πέσει. Τελευταία δεν ξέρω πώς έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τα αθλητικά, χρησιμοποιώντας το ως αφορμή. Και σας λέω καμιά φορά ότι ενώ γενικά οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες, καμιά φορά έχουμε και καμιά ευχάριστη είδηση. Συνήθως προέρχεται από το αθλητικό ρεπορτάζ, κάποια νίκη, κάποια μεγάλη μεταγραφή, το χτίσιμο, ξέρω εγώ, ενός καινούργιου γηπέδου, αθλητικές υποδομές, τέτοια πράγματα. Αλλά καμιά φορά και το αθλητικό ρεπορτάζ δίνει πολύ άσχημες ειδήσεις που δεν αφορούν κάποια ήττα, κάποια βαριά ήττα. Για πολλά χρόνια εγώ έκανα τον ταξιτζή και τον φροντιστή για την κόρη μου, που έπαιζε στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα του βόλεϊ. Παλιότερα στον Ηρακλή, μετά στην Ελπίδα Αμπελοκύπων. Ο φροντιστής είναι αυτός που πλένει τα ρούχα, καθαρίζει τα παπούτσια, αερίζει τις επιγονατίδες, μαζεύει τα πράγματα στις τσάντες, ψάχνει στα ποδητήρια κανένα παπούτσι που το έχει ξεχάσει η κόρη του, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, στο βόλε και τότε, ας πούμε, πριν ξέρω από 10 χρόνια και από πότε μιλάω, και τώρα παίζουν κυρίως κορίτσια, έτσι. Είναι ένα άθλημα πιο γυναικείο για κάποιο λόγο στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Πριν πολλά χρόνια, λοιπόν, τη θυμάμαι πολύ εκείνη τη μέρα. Την είχα αφήσει, ας πούμε, στην προπόνηση, και πήγα το αυτοκίνητο για κταίο. Κάπου έξω από Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι. Μάλλον είχα κάποια άκρη για να το περνάω από εκείνο το κταίο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δίπλα στο κταίο, είχε πολύ κόσμο Σάββατο που πάνε όλοι τα αυτοκίνητά τους στο κταίο. Δίπλα στο κταίο είχε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και εκεί παίζανε δύο ομάδες, αγόρια, έτσι, κυρίως αγόρια ποδόσφαιρο, με καταρακτώδη βροχή. Και εκεί καθόταν, εκεί δίπλα στη γραμμή του αράουτ που λέμε, και οι γονείς των παιδιών, ας πούμε, και τρώγαν αυτή την καταρακτώδη βροχή και κρύο. Τέλος πάντων, είπα να το δοκιμάσω κι εγώ λίγο, κάθισα κι εγώ λίγο μέχρι εκεί που ήταν ουρά μεγάλη στο κταίο. Κάθισα λίγο να δω και το μάτς, τα παιδιά δηλαδή που παίζαν σε αυτό το γήπεδο με λάσπες, πέφταν κάτω, έλεγα καλά θα ξανασηκωθεί αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, έφαγα κι εγώ πάρα πολύ βροχή και πάρα πολύ κρύο. Περνάω το αυτοκίνητο κταίο, εντάξει δεν είχε τίποτα, και γυρίζω στο γήπεδο, ας πούμε, του Βόλε, στο Κατσάνι, στο γήπεδο του Ηρακλή, ας πούμε. Ήταν εκεί και οι άλλοι μπαμπάδες, κυρίως μπαμπάδες, volleyball fathers, ας πούμε, και κάποιες μαμάδες, volleyball mothers, και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, είμαστε τυχεροί, λέω, που έχουμε κόρες, ας πούμε, και τις πάμε στο βόλεϊ, γιατί δεν είχαμε αγόρια και τα πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο, θα είχαμε φάει σήμερα πάρα πολύ βροχή και κρύο. Βέβαια, στα χρόνια έτσι πως πέρασαν, και πάρα πολλά κορίτσια παίζουν πια ποδόσφαιρο, και έχει αναπτυχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Οπότε με αυτό το παιδί από την Καβάλα που χτύπησε σε ένα μάτι στη Θάσο, 16 χρονών, ένας θανάσιμος τραυματισμός σε πολλά εισαγωγικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Ένα παιδί δηλαδή που σε μια φάση χτύπησε το κεφάλι του σε ένα τσιμεντένιο τοίχο, ο οποίος ήταν, άκουσα κάπου για 2 μέτρα, από τη φωτογραφία μου φαίνεται ότι είναι κάτω από 2 μέτρα, είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Ο τοίχος ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο από τη γραμμή του αράουτ. Ακούγοντας αυτή την είδηση πριν το παιδί πεθάνει, μόνο που τραυματίστηκε δηλαδή και ήταν στην εντατική και όλα αυτά, ήταν μια είδηση που προσωπικά με κλώνησε πάρα πολύ. Γιατί μπήκα λίγο, πώς το λένε, στα παπούτσια των γονιών, φίλων μου, γνωστών μου, γειτόνων μου, που σας είπα πριν για την γειτονιά στην Άνω Πόλη, έτσι, που πάνε τα παιδιά τους, πλέον και πολλά κορίτσια, να παίξουν ποδόσφαιρο σε περίπου τέτοια γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, αν ψάξει κανένας, το κάνει ρεπορτάζ, θα δει ότι πάνω κάτω όλοι οι δήμοι για τέτοιου τύπου γηπεδικές εγκαταστάσεις έχουν πάρει λεφτά. Έτσι. Αλλά το χειρότερο απ' όλα, και ειδικά μετά το θάνατο του παιδιού, ήταν η σκέψη που πήγε στην οικογένεια του παιδιού, στην οικογένεια ενός παιδιού που δεν θα γίνει ποτέ 17, όπου κάποιος, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι στατιστικά μιλώντας, ο μπαμπάς του, έκανε και αυτός για χρόνια αυτό που λέμε τον ταξιτζή και το φροντιστή για να παίζει το παιδί του ποδόσφαιρο. Έτσι. Τώρα θα σας πω και ένα μυστικό. Στην επαγγελματική δημοσιογραφία, όπως και στη λογοτεχνία, θα πούμε γι' αυτό λίγο μετά,
Υπάρχουν τεχνικές που συγκινούν τον κόσμο. Περίπου αυτό που σας έκανα εγώ πριν, έτσι. Είναι μια ιστορία που σε συγκινεί έτσι κι αλλιώς. Αν την πεις την ιστορία μέσα το προσωπικό σου βίωμα, πώς μπαίνεις και εσύ μέσα στα παπούτσια κάποιου, λέμε τώρα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μπει στα παπούτσια κάποιου ή κάποιες που έχει χάσει το παιδί του, το παιδί της σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, είναι κάτι ασύλληπτο. Συγκινείς τον κόσμο. Είναι εύκολο. Τεχνικά μιλώντας, αυτές οι τεχνικές του να συγκινείς τον κόσμο, αυτά που λες, αυτά που γράφεις, είναι πιο εύκολες. Έτσι. Και αυτό γιατί οι ειδήσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κατά βάση κακές. Και όσο πιο κακές είναι, τόσο μεγαλύτερες είναι. Οπότε υπάρχει και μια εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε αυτές τις τεχνικές. Βέβαια, σύμφωνα με το βιβλίο που λέμε, οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι αυτές τις τεχνικές τις δουλεύουν πάρα πολύ καλά, κυρίως για διάσημα πρόσωπα, για celebrities που λέμε, που πέθαναν νέοι και ίσως και να έζησαν και πάρα πολύ γρήγορα. Συνήθως οι celebrities δεν συμβαίνει αυτό, τις ζουν πολύ γρήγορα και πολλές πεθαίνουν και πολύ νέοι και πολύ νέες. Αλλά όχι για ένα παιδί έτσι, που στα 16 έχασε τη ζωή του σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που δεν ήταν κατάλληλο ούτε για τα άγρια ζώα της ρωμαϊκής αρένας. Ρωμαϊκές αρένες ήταν καλοφτιαγμένες. Λοιπόν, προφανώς, ξέρω εγώ, είναι άλλη διαχείριση μιας είδησης που αφορά ένα διάσημο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, και είναι άλλη διαχείριση της είδησης για ένα παιδί, έτσι, που με την πρώτη τη βροχή θα ξεχαστεί. Εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό το οποίο έλεγε συχνά ο Χάντερ Τόμσον, ότι δηλαδή η δημοσιογραφία είναι ένα πολύ χαμερπές επάγγελμα. Τώρα, τεχνικές έτσι, για να συγκινήσει τον κόσμο, είπαμε, υπάρχουν και στη λογοτεχνία. Και σε ένα βαθμό και οι δημοσιογράφοι από εκεί τις έχουν δανειστεί. Γι' αυτό και σας είπα ο τίτλος του μαθήματος είναι «Σαν τη βροχή πριν πέσει». Έτσι. Το «Σαν τη βροχή πριν πέσει» είναι ένα βιβλίο του Τζόναθαν Κόου, εκδόσεις πόλης. Ήταν ένα βιβλίο που παραμένει έτσι, πολύ διαφορετικό από αυτά τα οποία έχει γίνει πιο γνωστό ο Τζόναθαν Κόου και έχουν πουλήσει και πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και απορεί και ο Τζόναθαν Κόου συχνά σε συνεντεύξεις του για το πώς πάνε τα βιβλία του τόσο καλά στην Ελλάδα. Κυρίως τα βιβλία του που έχουν να κάνουν με τη Θάτσερ, τον νεοφιλελευθερισμό, το Τιερό Πιάτσικο, το Rotten Club, το Κλειστό Κύκλο. Το «Σαν τη βροχή πριν πέσει» είναι ένα σπαραχτικό βιβλίο. Και εκεί ο Τζόναθαν Κόου χρησιμοποίησε πολλές τεχνικές για να συγκινήσει τους αναγνώστες του. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τις προσδοκίες, δηλαδή με αυτό που το ανθρώπινο μυαλό είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να φτιάχνει προσδοκίες, να πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα. Έτσι. Βέβαια και οι λογοτέχνες και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι είναι βέβαιο ότι ξέρουν ότι τα πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν και χειρότερα. Και ειδικά όταν έχεις μια τέτοια είδηση έτσι, για ένα παιδί 16 χρονών. Έχει και ενδιαφέρον το επόμενο, η επόμενη μέρα. Είδατε, ας πούμε, στην περίπτωση του θανάτου του Μαζονάκη. Η επόμενη μέρα άνοιξε, ας πούμε, τη συζήτηση για διάφορους, ας πούμε, τσαρλατάνους που κάνουν παράνομες θεραπείες χωρίς πρωτόκολλα, όπως τα λένε, ας πούμε, σε κέντρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κλείσαν κλινικές που υποτίθεται νοσήλευαν ηλικιωμένους και τα λοιπά και τελικά μέσα κάνανε και χημειοθεραπείες. Υπήρξε μια επόμενη μέρα. Εδώ δεν φάνηκε, ας πούμε, να κινητοποιείται πολύ η πολιτεία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Να βγει, ξέρω εγώ, ο Βρούτσης και να πει, ας πούμε, κλείνω όλα τα γήπεδα, ας πούμε, σε όλη την περιφέρεια, αλλά και στην Αττική και παντού, ας πούμε, μέχρι να γίνουν έλεγχοι από τεχνικά κλιμάκια για το αν οι συνθήκες είναι. Τέλος πάντων, να μην σκοτωθείς, έστω. Εντάξει, κάνα πόδι θα σπάς, κάνα χιαστό θα κάνεις. Γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται και στα κλειστά γήπεδα που δεν βρέχει, έτσι. Αλλά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι έχει να κάνει και αυτό και με τη διαχείριση, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά και με τη διαχείριση και από τους πολιτικούς. Από την πολιτεία. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στις θέσεις σας στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα που προϊονίζεται συγκλονιστική ευμάρεια που λέει και ο Άδωνης. Σε λίγες μέρες προμηθευόμαστε το πετρέλαιο θέρμανση. Στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι της πλάκας, με την έννοια ότι μας κάνουν πλάκα δηλαδή. Το ενεργειακό κόστος είναι πια δυσβάσταχτο και έχει γίνει εφιάλτης, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις στα τρόφιμα. Με πρώτη τη φέτα, σε λίγο ένα κιλό φέτα θα ισοδυναμεί με ράβδο χρυσού, μόνο για εμμύριδες δηλαδή. Ο καιρός μπορεί να είναι ηλιόλουστο στην Αττική, αλλά η Κρήτη δοκιμάζεται άσχημα από την κακοκαιρία. Ήδη έχουμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο, ενώ οι εικόνες καταστροφής είναι από κόσμες. Σε ό,τι αφορά τώρα την παραπομπή Τριαντόπουλου που ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη, εννοείται, το βούλευμα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό για το ρόλο του, καθώς μιλάει για οδηγίες στον Τριαντόπουλο. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής Δαβανέλος σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 1η Οκτωβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας. Από τα ξημερώματα έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, έχουν παρασυρθεί οχήματα, έχουν προκληθεί διακοπές ρεύματος. Διαρκεί μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μυλοποταμό. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και για πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους από 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Προβλήματα και στην ακτοπλοεία από τους θυελλώδεις ανέμους. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Τραφίνας και του Λαβρίου. Σε λίγα λεπτά ωστόσο αναμένεται νέο επικαιροποιημένο δελτίο για την ακτοπλοεία. Σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση για τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος, εξαπέλυσε σύσσωμη αντιπολίτευση στην Ορμέλεια της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από το βήμα της Βουλής, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντικοινωνική μπίζνα των servicers και τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως και 35 δις όταν έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις για να πάρουν τα μπουκέτα των δανείων. Εμείς, πρόσθεσε ο Νίκος Παπάς, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επιλέγουμε τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη διαρκή αποκρουστική αντικοινωνική μπίζνα που έχετε στήσει. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσχερα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, είπε ότι μπορεί να βοηθούν κάποιους συγκεκριμένους για μικρό χρονικό διάστημα. Τονίζοντας ότι όσες και να είναι οι δόσεις, το πρόβλημα παραμένει καθώς έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Ο συθικό αυτούργο των πράξεων Τριαντόπουλου αναδεικνύει με ρητή αναφορά του στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το βούλευμα του Αριουπάγου και γι' αυτό εγείρονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό είπε μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Γιώργος Φλωρίδης των Μπάζων επανήλθε σήμερα σε νέα τοποθέτησή του, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τη φράση πως είναι για τα Μπάζα. Μιλώντας στο Sky, υποστήριξε ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ζήτημα διαφάνειας και άμεση παραίτηση από πομπή Φλωρίδη ζητεί το Πασόκ. Απόψε στις 7 το απόγευμα η μεγάλη εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Την εκδήλωση οργανώνει το Ινστιτούτο Πουλετζά. Θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνημούνου, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλη Σπορνταλάκη, με πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, τον Χριστόφορο Βερναδάκη. στη διεθνή επικαιρότητα να αντιλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, ζητεί ο Τραμπ από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Και ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 βοφόρ, υποχώρηση της θερμοκρασίας μέχρι 23 βαθμούς στην Αθήνα έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά, κεντρικό μαγκαζίνο. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε με τον Νίκο Μορφωνιό τα στοιχεία του σκεπτικού του βουλεύματος για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Τώρα, Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
0: Έχουμε αυτό καθ' αυτό ολόκληρο το βουλεύμα. Βεβαίως. Το οποίο είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό για το ρόλο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ακριβώς. Το βούλευμα που έχουμε μπροστά μας και το εξετάσαμε επιβεβαιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όσα είχε πει στο πόρισμά του εισαγγελέας ο Μητρουλιάς ήδη από το καλοκαίρι του 26. Και τι κάνει αυτό το βούλευμα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή? Είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό για το ρόλο του Πρωθυπουργού ως εντολέα, πιο εντολέα τίνος πράγματος οδηγιών για την αποκατάσταση του χώρου.
0: Αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό είναι, ναι, το κλειδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το δικαστικό συμβούλιο, όπως αναφέρει, ας πούμε, χαρακτηριστικά σελίδα 143, που έχουμε και μπροστά μας, στις 2 Τρίτου τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε, του Τριαντόπουλου, τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ένεκα ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και τη μέχρι τότε εμπειρία του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Σε άλλο σημείο αναφέρει και ειδικές οδηγίες, και μάλιστα πώς τεκμέρεται ότι είναι οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, από τον ίδιο τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτά όσα σας μεταφέρω τώρα είναι στο βούλευμα μέσα.
0: Στο βούλευμα, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει δικαιοσύνη.
1: Αναφέρει δηλαδή συνεντεύξεις, συγκεκριμένες συνεντεύξεις του Τριαντόπουλου, στις οποίες αναφέρεται στην εντολή του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη διαχείριση του πολύ νεκρού δυστυχήματος, στον τόπο ουσιαστικά, στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα. Και αναφέρει, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό, στον τηλεοπτικό σταθμό TRT έχει μια συνέντευξη του κύριου Τριαντόπουλου, η οποία βρίσκεται μέσα στο πόρισμα, στο βούλευμα, και λέει: είμαστε από την Πέμπτη ο κύριος Τριαντόπουλος με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο στα Τέμπη στη Λάρισα, ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα και σε όλη την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Αποκατάσταση, κρατήστε.
0: Και συλλογή κρατάμε.
1: Βεβαίως.
0: Και θα σε διακόψω εδώ για να θυμίσω αυτό που μας συγκλώνησε όλους από την κυρία Μαρία Ντόλκα. Έτσι, όταν έχασε, που έχασε την κόρη της, το παίξαμε όλοι εδώ και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, που είπε ότι ο Τριαντόπουλος είπε, όπως προκύπτει από την έρευνα που έχουν κάνει οι συγγενείς, μαζέψτε τα κρέατα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμόμαστε αυτό, έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Ναι. Ναι.
1: Συνεχίζει λοιπόν το βούλευμα. Τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, παρακάτω, δηλαδή μετά από ακριβώς το απόσπασμα που σας διάβασα πριν, που είναι η συνέντευξη του Τριαντόπουλου, τα λέει δηλαδή ο ίδιος. Τις οδηγίες του Πρωθυπουργού μετά από τηλεφώνημα του Ιωάννη Μπρατάκου να μεταβεί στη Λάρισα, τις επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο ανωτέρω κατηγορούμενος στην απολογία του, ενώπιν της ανακρίτειας. Το αναφέρει δηλαδή και αυτό. Εξάλλου, τα έργα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολυνέκρου δυστυχήματος ανατέθηκαν δυνάμητος των οσάνω οδηγιών του Πρωθυπουργού μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Το αναφέρει συνεχώς. Και λέει λοιπόν, άρα για να τηρηθεί η νομιμότητα με βάση αυτές τις οδηγίες, και μάλιστα η συνθήκη είναι υπό την αυτονόητη συνθήκη της στήρησης της νομιμότητας κατά τη ρητή πρόβλεψη του συντάγματος, έκφαση της οποίας ήταν και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι οδηγίες, τι θα έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να γίνει, να γίνει αποφυγή οποιασδήποτε μεταβολής επιχειρησιακής επέμβασης στον ανωτέρω τόπο, ώστε να μην επιφέρει δυσχέρειες συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας. Αυτά είναι μέσα στο δικαστικό
0: συμβούλιο. Αυτά τα λέει το δικαστικό συμβούλιο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, στο βουλεύμα.
1: Και ξαναλέμε, μιλάει για συλλογή, αποκατάσταση, μιλάει για απομάκρυση αμαξοστοιχειών, δηλαδή η αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση, αναφέρεται από τον ίδιο τον Τριαντόπουλο κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν που γνωρίζαμε μέχρι και χθες, μέχρι να δούμε το δικαστικό συμβούλιο, να δούμε το πόρισμα αναλυτικά το βούλευμα, που ήταν η εντολή, επιβεβαιώνεται και όχι απλά επιβεβαιώνεται, εξειδικεύεται στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών από τον Πρωθυπουργό.
0: Και επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλα αυτά που καταγγέλλουν τρία χρόνια οι συγγενείς και η δημοσιογραφική έρευνα. Έτσι, και χαρακτηρίζονταν από την κυβέρνηση και το Φλωρίδι αλλά και άλλους ως συνωμοσίες, ως σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης κτλ.
1: Ναι. Επανέλαβε και σήμερα ο Φλωρίδης.
0: Το επανέλαβε ο Φλωρίδης, εντάξει.
1: Από τα μπάζα στις συνωμοσίες.
0: Εντάξει, ναι. Κακό του κεφαλιού του και του Μητσοτάκη κάθε φορά που βγαίνει ο Φλωρίδης. Αλλά το διατάφτα είναι αυτό. Έρχεται η δικαιοσύνη, έρχεται το δικαστικό συμβούλιο και λέει και επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλα αυτά που κατήγγειλαν οι συγγενείς. Ποιο είναι το ερώτημα, τι ήθελαν να καλύψουν, τι ήθελαν να κρύψουν, τι δεν ήθελαν να φανεί. Διότι όταν λες οδηγίες, όπως επιλέξει αναφέρεται στο βούλευμα, οι οδηγίες προϋποθέτουν σχέδιο, Νίκο. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Οδηγίες. Ειδικές οδηγίες.
0: Ειδικές.
1: Λέει και ειδικές, αυτολεξή, ειδικές οδηγίες. Και αναφέρεται, και χρησιμοποιώντας μάλιστα τα λόγια του ίδιου του Τριαντόπουλου, αναφέρεται στο βούλευμα, τι αφορά αυτές οι οδηγίες. Η ολοκλήρωση των ερευνών, η ταυτοποίηση των θυμάτων, η ενημέρωση των συγγενών, η παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευμένων, αλλά και η απομάκρυση των αμαξοστοιχειών, η αποκατάσταση του πεδίου και κάθε άλλη σχετιζόμενο τραγικό δυστύχημα ενέργεια και δράση. Δηλαδή, ξεμπάζωμα και μπάζωμα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά περιγράφει εδώ πέρα. Δηλαδή, επιλέξει, λέει, για απομάκρυση, η αποκατάσταση του πεδίου. Δηλαδή, το μπάζωμα-ξεμπάζωμα έχει βγει το αποκαλούμενο. Η ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και από την κυβέρνηση είναι η αποκατάσταση του πεδίου.
0: Ακριβώς.
1: Ιδού λοιπόν.
0: Για να περάσει το φυσικό αέριο.
1: Ποιος είναι ο εντολέας, ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος του ξεμπαζώματος, μπαζώματος.
0: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Έτσι. Από το ίδιο το βούλευμα και από την ίδια τη δικαιοσύνη πια που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο.
1: Βεβαίως. Και επίσης να επαναλάβω, βέβαια το είχαμε αναφέρει και χθες, αλλά να το πούμε πάλι σήμερα. Αναφέρεται στο τέλος του βουλεύματος που συνοψίζει ότι ο σκοπός των πέντε κατηγορουμένων και του κύριου προεξάρχοντος του κύριου Τριαντόπουλου ή τι ήτανε, είχαν δέο σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το ελόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα βιωτικό συμβάν, προς το σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων, που και πάλι στηνίστανται στη μη έγκυρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων που υπήρχαν στον τόπο τέλησης του δυστυχήματος. Παύλα εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες τις ορίες των θυμάτων. Τι περιγράφει εδώ το Συμβούλιο?
0: Και το λέει και έγκλημα. Το λέει και έγκλημα. Το
1: περιγράφει
0: πάντως
1: εδώ, είναι η αλλίωση του τόπου, είναι η
0: συγκάλυψη. Περικλείεται σε αυτό που μόλις
1: δεν το λέει
0: διάβασες
1: με αυτόν τον τρόπο, αλλά ό,τι σας διάβασα αυτή τη στιγμή, ο κάθε χεφρονούς μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για αλλίωση στοιχείων.
0: Ναι. Μα όταν λέει με αθέμητο τρόπο, ένα, έτσι, να δυσχεράνουν τις έρευνες. Δύο.
1: Βεβαίως.
0: Και τρίτο, να αποκαλεί τα τέμπη έγκλημα και όχι ατύχημα ή τραγωδία ή δυστύχημα.
1: Δυστύχημα, ναι.
0: Αυτό τα περικλεί όλα τελικώς.
1: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε ότι η εξαφάνιση στοιχείων είναι η συγκάλυψη. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο το πόρισμα, αλλά μπορούμε όλοι να καταλάβουμε και με κάποιες κωδικοποιημένες λέξεις. Αυτό εδώ περιγράφεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει, όταν θα γίνει το δικαστήριο, οι συνήγοροι μας μεταφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα οριστεί μέχρι το τέλος του έτους, ίσως και το Νοέμβριο, αλλά μέχρι το τέλος του έτους. Θα γίνει διακύβευμα, θα κληθούν, φαντάζομαι, να καταθέσει και ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι ο ημάντας των οδηγιών του Πρωθυπουργού.
0: Βέβαια.
1: Θα κληθεί να καταθέσει. Μάθαμε επίσης από το πόρισμα, μια μικρή παρένθεση, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος. Κατέθεσε ενόρκως ο κύριος Μπρατάκος στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και τι περιέχει ακριβώς η κατάθεση του Ιωάννη Μπρατάκου, ζήτησε ξανά να καταθέσει ο ο κύριος Μπραστάκος.
0: Στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, και το όχι. Στο πλαίσιο της αναγκριτικής διαδικασίας στον Άρεο Πάγο. Και αρνήθηκε το δικαστικό συμβούλιο, διότι δεν είχε να συνεισφέρει έτσι παρετέρω η κατάθεση του κύριου Μπρατάκου. Δηλαδή δεν έδινε κάτι παραπάνω σύμφωνα με το δικαστικό συμβούλιο όπως το περιγράφει.
0: Έχει τη σημασία του και αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι τεκμέρεται και μέσα από την ένορκη κατάθεση του κύριου Μπρατάκου ότι οι οδηγίες ήταν του Πρωθυπουργού, εφόσον έδωσε και την ένορκη κατάθεσή του, ήταν του Πρωθυπουργού και μεταφέρθηκαν στον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δούμε στο AVGR, έτσι δεν είναι?
1: Στη συνέχεια των ημερών, και το πόρισμα το βούλεμα είναι 204 σελίδες. Σίγουρα αυτή τη στιγμή σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία αναλύεται λέξη προς λέξη,
0: επεξεργασία, σε όλα η επεξεργασία.
1: Στο κυριακάτικο φύλλο σίγουρα θα έχουμε το βούλεμα και περισσότερα για ρεπορτάζ και τα σχετικά. Και απ' την άλλη υπάρχει και το ζήτημα το οποίο ξεχάστηκε βέβαια, προηγήθηκε το κομμάτι των διώξεων των συγγενών.
0: Ναι,
1: και των
0: βέβαια,
1: συνηγόρων,
0: βέβαια.
1: Το οποίο το αναδείξαμε αρκετά εμείς.
0: Αναδείξαμε, βγάλαμε για την κυρία Βαλάνη.
1: Βεβαίως.
0: Όταν βγήκε εδώ, δεν ήξερε ακόμη γιατί παραπέμπεται για εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Και τελικώς παραπέμπεται γιατί καθόταν σε μια καρέκλα.
1: Ακριβώς. Σε ένα οβάλ γραφείο.
0: Σε ένα οβάλ γραφείο και κοιτούσε. Ναι. Όχι με ύφος φυσικά καλό.
1: Στο κυριακάτικο φύλλο μας θα έχουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Με βάση τη δικογραφία που έχει στηθεί.
0: Ναι.
1: Των διώξεων,
0: ναι.
1: Αυτή τη δικογραφία, όχι απλά αόριστα γενικά και αόριστα πληροφορίες, με βάση τη δικογραφία που υπάρχει και έχει περιγράφει κάποιες λεπτομέρειες μέσα όπως αυτές που ανέφερες πριν, καθήμενη κυρία Βαλάνη.
0: Θα ήταν γελίες αν δεν, ήταν, αν δεν μιλάγαμε για τόσο τραγικό θέμα. Παραπέμπονται τα θύματα. Για κακούργημα παραπέμπονται, δεν δικάζονται, εξηγήσεις θα δώσουν, αλλά είναι σαφής.
1: Η δικογραφία υπάρχει,
0: η
1: απλά
0: δικογραφία,
1: είναι η διαδικασία, είναι η ανομωτή εξηγήσεις μέχρι να αποδοθούν οι ειδικές κατηγορίες στον καθένα.
0: Η δικογραφία κάνει λόγο για κακούργημα.
1: Βεβαίως, για δύο κακούργηματα.
0: Εντάξει, για πλημελήματα οι θύτες, για κακούργηματα τα θύματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε ο ασκός το όλο έχει ανοίξει και δεν έχει ανοίξει με τρόπο καλό για το Μαξίμου και τις μεθοδεύσεις.
1: Και να δούμε και τον Καραμανλή.
0: Και να δούμε και τον Καραμαλή.
1: Αν ακριβώς. Μέχρι το τέλος του έτους εμφανιστεί και η υπόθεση Καραμαλή, είναι και ο ίδιος για πλημέλημα. Και αυτός με πλημέλημα παράβαση καθήκοντος. Να δούμε τι θα λέει καταρχήν η πρόταση του εισαγγελέα μετά το αντίστοιχο πόρισμα. Δηλαδή, αναμένουμε την ίδια διαδικασία που είχαμε τώρα με τον Τριαντόπουλο, θα γίνει και με τον Καραμαλή. Να δούμε ποιους άλλους θα περιλαμβάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Καραμαλή, αλλά για παράδειγμα η Γενική Γραμματή των Υπουργείων ή του Υπουργείου Μεταφορών, οι Υφυπουργοί. Δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάπου. Δεν υπάρχει σε κάποιο δικαστήριο. Και για παράδειγμα, στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Ναι. Και δεν υπάρχουν και τα πρόσωπα που συζητάμε που είναι και πολιτικά. Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχουν. Που σημαίνει ότι στην υπόθεση Καραμαλή μπορούμε να δούμε και νέα πρόσωπα. Τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι νέα στο ρεπορτάζ, στην έρευνα, στο τι έχουν καταθέσει.
0: Νέα στη δικαστική.
1: Στο επίπεδο της δικαστικής διερεύνησης.
0: Καλά κάνεις και τα τονίζεις όλα αυτά, διότι διακρίνω και στα social έτσι και από τη στιγμή που βγήκε το θέμα. Υπάρχει μια δικαιολογημένη, εύλογη αμφισβήτηση και ανησυχία του κόσμου ότι δεν θα γίνει τίποτα, διότι όλα έχουν τον τρόπο να το συγκαλύψουν. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Με βάση αυτά που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι.
1: Περιμένουμε
0: δηλαδή,
1: να δούμε
0: κρατάμε
1: την ακροματική
0: μικρό καλάθι στην απεσιοδοξία, θα πω εγώ, γιατί βλέπω έτσι μια ανησυχία και εύλογη και είναι καλό το ότι ο κόσμος ανησυχεί, πως δεν θα
1: ανησυχεί ο κόσμος,
0: βγει κάτι, αλλά εδώ δεν φαίνεται.
1: Εδώ φαίνεται κάτι να κινείται.
0: Φαίνεται,
1: αλλά πρέπει να φανεί
0: να κινείται
1: και στο τέλος της διαδρομής, στο δικαστήριο.
0: Επίσης,
1: το ότι κατηγορείται για παράδειγμα ο Τριαντόπουλος για τόσα επέσχυντα πράγματα που έχει κάνει στο κομμάτι του μπαζώματος, ξεμπαζώματος. Επέσχυντα πράγματα όμως. Και είναι με πλημέλημα. Ακόμα και η ποινική του μεταχείριση θα είναι στο επίπεδο του πλημελήματος, για παράδειγμα. Αν στον Καραμαλή, όπως έχουμε αναφέρει. Αν
0: αναβαθμιστούν οι κατηγορίες.
1: Αυτό πρέπει να το κάνει το ειδικό δικαστήριο και μετά. Να γίνει νέο δικαστήριο. Πρέπει να γίνει νέα ποινική δίωξη. Δεν μπορεί να γίνει στο ίδιο δικαστήριο. Στο ειδικό. Επίσης, τον Καραμαλή, για παράδειγμα, που είναι για παράβαση καθήκοντος, η άδεια που έχει δώσει η Βουλή να διερευνηθεί είναι χωρίς την περίοδο εκείνη που έδωσε την παράταση στην 717 ο κύριος Καραμαλής. Που είναι πολύ κομβικό αυτό, γιατί στην Σύμβαση 717 υπάρχει μέσα το κομμάτι του προσπορισμού ωφέλους, υπάρχει το κομμάτι της ζημίας άνω των 120.000 ευρώ για παράδειγμα που συνιστά κακούργημα. Αυτό λοιπόν ότι έχει εξαιρέσει η Βουλή, να δούμε τι θα κάνει ο Άρεος Πάγος, τη διερευνόμενη περίοδο και έχει αφήσει έξω την παράταση που έδωσε ο μοναδικός υπουργός που έχει δώσει παράταση όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι ο Καραμαλής.
0: Α, παράταση στη,
1: στη
0: ναι.
1: σύμβαση 7-17.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο μοναδικός στις 11 παρατάσεις υπάρχει μία με υπογραφή υπουργού και είναι του κύριου Καραμαλή. Αυτή η περίοδος που έβαλε την υπογραφή του είναι, την έχει εξαιρέσει η Βουλή από τη διερεύνηση. Ναι, γιατί εκεί όμως κουμπώνει το κακούργημα του κύριου Καραμαλή.
0: Και εκεί κουμπώνει και το κουκούλωμα από την πλευρά του Μαξίμου.
1: Γι' αυτό οι ανησυχίες, κατά τη γνώμη μου, είναι δικαιολογημένες.
0: Του κάτι, κόσμου.
1: Του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και των συγγενών που μιλάνε
0: συμφωνή,
1: και από την πρώτη στιγμή.
0: Συμφωνή, αλλά
1: κάτι
0: την
1: κινείται
0: άλλη,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Κινείται. Και θα διακινδυνεύσουμε να πούμε και ελπίζουμε να μην διαψευστούμε ότι κρίνοντας, αξιολογώντας όλα αυτά που λέει το βούλευμα, τα οποία είναι καταπέλτης, όπως ακούσατε αναλυτικά από τον Νίκο του Μορφωνιό, δείχνει ότι ενδεχομένως κάποιοι πια εισαγγελικοί λειτουργοί και λειτουργοί της δικαιοσύνης έχουν ξεφύγει από το
1: κλωτσάνε,
0: αρχικό. Κλωτσάνε,
1: λέγαμε,
0: έχουν ξεφύγει ενώ...
1: Που λέγαμε από, πριν την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Κλωτσάνε. Να δούμε στην υπόθεση του Καραμαλή.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι κύμα.
1: Αν είναι κύμα θα φανεί στην υπόθεση του Καραμαλή.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναλυτικά στο Αυγή.gr την Κυριακή στο κομμάτι του Νίκου στην έντυπη έκδοση της Αυγής. Χθες από τις πιο συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών που καταθέτουν όλες αυτές τις μέρες ήταν, ο πατέρας, ήταν η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, ο οποίος παραμένει σε κόμμα. Είναι ο μοναδικός επιζών και παραμένει ακόμη σε κόμμα.
2: Καλημέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει, να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό, να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι, και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
3: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
2: Ναι, το πιστεύω.
4: Βήμα-βήμα, και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
2: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
5: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
2: Δεν θέλω να, νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτές τις... αυτό τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας, είναι, και πιστεύω ότι η κύρια υπεύθυνη είναι αυτή που έκανε το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
5: Είναι μια δικαίωση ωστόσο, έτσι, ένα πρώτο βήμα.
0: Αυτά από τον πατέρα του Γεράσιμου που παραμένει σε κόμμα από την ημέρα του εγκλήματος, η μητέρα της Αφροδίτης Χαμτσά τώρα.
6: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, έστω και τελευταία στιγμή, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
3: Για την παραγωγή Κραντόπουλου.
6: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
0: Και ο πατέρας της Ιφηγένειας τώρα.
7: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ευγένειας που δολοφονήθηκε στα Ντέμπη.
8: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη

0: φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν είχε φροντίσει να λειτουργεί η σωστή συμμαθηματοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι καρχαρίες απουσιάζουν, έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ, δεν λογοδοτούσε κανέναν.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζεις?
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας, και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι, αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω, επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander, να ζήσει πολλά χρόνια, και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
2: Συγκλονιστικός ο πατέρας της Ιφηγένειας, μίλησε για την δίκη της Μαρίδας και όχι την δίκη των Καρχαριών. Και κλείνουμε με τον Χρήστο Χούπα, τον πατέρα της Ελπίδας.
3: Μιλάω λοιπόν προς τη δικαιοσύνη ανοιχτά και τους λέω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και δεν είναι ποτέ αργά να τα μαζέψει και να κάνει ορθά τη δουλειά της, να αποδώσει τη δικαιοσύνη και τους δολοφόνους των παιδιών μας να τους στείλει φυλακή. Και όχι να καμαρώνει ο μακελάρης των τεμπών, ο Καραμανλής. Έτσι. Λοιπόν, να κάνει ορθά τη δουλειά της. Ιδού η Ρόδος, προκαλώ τη δικαιοσύνη να κάνει ορθά τη δουλειά της και να ανακτήσει το χαμένο της έδαφος. Και δέχεται κυβερνητικές παρεμβάσεις, διότι η κυβέρνηση δεν κάνει ευκαιρία να καρπούται ό,τι γίνεται με τα Τέμπη. Δηλαδή, προχθές ανακοίνωσε ότι τελείωσε η 717 και μπορούμε να είμαστε ασφαλείς με το τρένο. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, 3,5 χρόνια ήμασταν ανασφαλείς, το παραδέχεστε? Άντε ντε. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λες? Το διαφημίζεις ότι τώρα είναι ασφαλές? Δηλαδή πριν παραδέχεις ότι πριν ήταν ανασφαλές. Έπρεπε να σκοτωθούν τα παιδιά μας και η σύζυγος του κυρίου Κωνσταντινίδη και να έχουμε 57 νεκρούς, διότι δεν ξέρω το Γεράσιμο αν θα τον κάνω 58 ή αν θα παραμείνουμε 57. Εκεί επιφυλάσσομαι, διότι το παιδί τραβάει τα δικά του ζόρια.
4: Το κόκκινο.

0: Είμαι και Κώστας, έκανε την πρεμιέρα του σήμερα 12 παρα 10. Έχετε το νου σας κάθε μέρα στις 12 παρα 10. Η ματιά, η σάτιρα και το ταλέντο του Γιώργου Μητσικώστα και κυρίως οι πολιτικές του αιχμές. Δεν μασάει ο Γιώργος και το έχει αποδείξει. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Γίνεται μια άλλη μάχη τώρα εκεί με αφορμή τα μέτρα ή τα μη μέτρα, Τάσο, έτσι που ανακοινώθηκαν χθες. Είναι νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου σήμερα. Τι συζητάει η Βουλή?
1: Σωστά, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς τα πειρά της αντιπολίτευσης από όλες τις πτέρυγες εξαπολύονται εδώ ομαδών από το πρωί, συνολικά για την ακρίβεια και τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοινώθηκαν χθες για τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος μεταξύ άλλων. Είναι έντονη η κριτική για την απροθυμία της κυβέρνησης να λάβει δραστικά μέτρα. Και είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να λάβουν σήμερα το λόγο, Κατερίνα, καθώς μόλις 10 βλέπω τώρα στον κατάλογο των ομιλητών, θα λάβουν το λόγο, κάτι που φανερώνει και μια, όπως μαθαίνουμε μάλλον από πηγαδάκια, και μια αποστροφή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος πληρώνει άσχημες συμπεριφορές που του καταλογίζουν βουλευτές, οι οποίοι ζητάνε ραντεβού μαζί του για τα προβλήματα της τα κατατόπους ζητήματα, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το ενδιαφέρον βέβαια, Κατερίνα, είναι ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, που είναι ο ειδικός αγορητής στο νομοσχέδιο και αρμόδιος τομεάρχης βέβαια οικονομικών,
0: και γραμματέας του κόμματος,
1: τόνισε, μάλλον επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα, όπως είπε, των services με τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, κρατήστε το αυτό, Κατερίνα, θα εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ οι services. Αυτό είναι βέβαια παραδοχή της κυβέρνησης, ενώ σύμφωνα με την αποτίμηση που έχει κάνει ο τομέας οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πληρώσει μόλις 1,5 με 2 δισεκατομμύρια και θα κερδίσουν πάνω από 30. Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει και την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει, έχει κηρύξει τον πόλεμο στα funds, στους servicers, σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την business, όπως την είπε ο Νίκος Παπάς, είπες.
1: Είναι μια αντικοινωνική μπίζνα που θα αποφέρει στους services 35 δις όταν έχουν πληρώσει μόλις 1,5 με 2. Έτσι. Να τα νούμερα δηλαδή είναι ενδεικτικά του τι επιχειρείται και τι θα συνεχιστεί αν δεν αναλυφθούν μέτρα για την ελάφρυνση των δανειοληπτών. Επίσης, έχει εξίσου ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νίκος Παπάς έθεσε επιτάπητος το γεγονός ότι 19 άρθρα του νομοσχεδίου του κ. Θεοδωρικάκου δεν έχουν ποσοτικοποιημένες δημοσιονομικές επιπτώσεις, είναι αυτό που λέμε ακοστολόγητα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια αντίφαση, γιατί η κυβέρνηση που απαιτεί από την αντιπολίτευση κοστολόγηση μέχρι τελευταίο ευρώ σε οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται, όπως η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων, σήμερα θέλει η Βουλή να εγκρίνει τις ρυθμίσεις του κ. Θεοδωρικάκου χωρίς να έχει προσδιορίσει το πλήρες δημοσιονομικό τους αποτύπωμα. Ενώ επίσης, Κατερίνα, πρέπει να πούμε ότι επειδή δρομολογείται, το είπε σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης, στη διάσκεψη των Προέδρων, η κλήρωση του ειδικού δικαστηρίου για τον κ. Τριαντόπουλο, με αυτό ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Νίκος Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μάλιστα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος λειτουργούσε παρά τον Πρωθυπουργό, αυτή ήταν και η αρμοδιότητά του, και τον κάλεσε τόσο τον ίδιο όσο και τον κύριο Αγοραστό να πούν την απόλυτη αλήθεια για το ποιος τους πήρε τηλέφωνο μεταξύ της ώρας του δυστυχήματος στα Τέμπη και της ώρας που έφτασε εκεί αυτοπροσώπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι όλα αυτά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Όπως είπε ο Νίκος Παπάς, η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει, εκτός κι αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας παραδεχτεί ότι δεν ελέγχει ούτε την καρέκλα πάνω στην οποία κάθεται. Αυτή ήταν η σκληρή διατύπωση του Νίκου Παπά με αφορμή το χθεσινό βούλευμα κατά του κ. Τριαντόπουλου, που είναι καταπέλτης και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και με το γεγονός ότι θα δρομολογηθεί εδώ στη Βουλή η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου, όπως προβλέπεται έτσι,
0: από τις διαδικασίες.
1: Τώρα, Κατερίνα, να πούμε ότι δεν σταματάει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, καθώς κάνει νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα πολιτήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού. Θυμίζω ότι με προηγούμενη αντίστοιχη παρέμβαση αναδείχθηκε το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός δεν προχώρησε σε προσλήψεις προσωπικού όπως θα μπορούσε, καθώς θα παραχωρούσε όλα αυτά τα πολιτήρια για μίσθωση, και αυτό κάνει. Δηλαδή, Mm-hmm. Να το πούμε πολύ απλά. Τα πολιτήρια που κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους έχουν γίνει, 27 μάλλον από αυτά, γίνονται αντικείμενο ενιαίας εκμίσθωσης και το, ενώ έχουμε πληρώσει όλοι εμείς για την αξιοποίησή τους. Άρα με δημόσιο χρήμα θα δημιουργηθεί αξία για ιδιώτες. Πολύ απλά.
0: Και δημόσιο χρήμα για ιδιώτες. Οι οποίοι έχουν και ένα συγκεκριμένο ρόλο, θα το ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, απλώς το αναφέρω με αφορμή αυτό που μας μεταφέρεις. Όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη Singular Logic, στην εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, έχει καταγγελθεί στη Βουλή και από τον κύριο Σαλμά και από άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Για την ακρίβεια, νομίζω, Κατερίνα, στη μητρική της, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ουσία.
0: Στη μητρική της, πάντως αυτή είναι η ουσία, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης. Απλώς το λέω για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι,
1: το κρίσιμο ερώτημα ακριβώς που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν το δημόσιο χρηματοδότησε τη δημιουργία εμπορικής αξίας, η οποία συνέχεια παραχωρείται προς ιδιωτική εκμετάλλευση και με ποιους όρους.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε βέβαια όταν απαντηθεί η ερώτηση.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Τάσο. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα από τη Βουλή. Πάμε τώρα να κάνουμε όσο το δυνατόν τα λιράκια, όπως μπορεί να γίνει αυτό με ραδιοφωνικούς όρους, τα μη μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από το Πρωθυπουργό και τι σημαίνει για τη ζωή μας και την οικονομική μας κατάσταση. Γιώργος Φλωράτος, με όλη αυτή την επεξεργασία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Θα πω πρώτα ότι προσπάθησα να κάνω μία πράξη στο κομπιουτεράκι, 2 δις επένδυση να αποφέρει 35 δις και χάλασε το κομπιουτεράκι, δεν μπορείς να μου βγάλει το ποσοστό.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποιον άλλον πρέπει να δουλεύουν, καλά φαίνεται.
0: Ναι.
2: Και θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητός και τηλεγραφικός, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Ζήτημα πρώτο. Οι καταναλωτές diesel, για να ξεκινήσουμε από τις παρεμβάσεις στο ενεργειακό, θα δουν στην Αγγλία μία πτώση τιμής κατά 5 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες. Και μετά βλέπουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης αύξησε την κρατική επιδότηση κατά 5 λεπτά. Ναι. Οι βενζινοπόλες λένε ότι τα άλλα 5 λεπτά έκπτωσης από τα δηληστήρια που ανακοινώθηκαν επίσης δίνονται έτσι και αλλιώς. Οπότε, 15 λεπτά στην Αγγλία πριν, 20 τώρα. 5 λεπτά η διαφορά για 2 εβδομάδες. Αυτό για να δούμε στην πραγματική διάσταση όσα ακούσαμε. Στα 2,21 λεπτά έκλεισε χθες η τιμή του ντίζελ κίνησης, θα πάει εκτός δυσάρεστου απρόπτου στα 2,16 ευρώ. Και καμία αναφορά, Κατερίνα, στο πετρέλαιο θέρμανσης ή έστω στο επίδομα θέρμανσης.
0: Mm-hmm.
2: Γαργάρα το θέμα για άλλες 15 ημέρες. Υπενθύμηση, σημαντική. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, του 2026, είδαν αύξηση 28% στα κόστη καυσίμων, που φυσικά θα περάσουν στις λιανικές τιμές. Ας κρίνει ο καθένας που μας ακούει αν αυτά τα 5 λεπτά μισθούν μια σοβαρή παρέμβαση ή είναι για να έχουμε να λέμε τα κανάλια. Όσο, Κατερίνα, δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων, δουλειά δεν γίνεται. Όσο δεν μπαίνει πλαφόν στα περιθώρια διήλυσης, που στην Ελλάδα τιμίζουμε είναι διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου, θα μιλάμε για να μιλάμε και θα ρίχνουμε σταγόνες στον ωκεανό, ενώ όλοι λένε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
0: Στον οποίο θα βυθιζόμαστε. Στον ωκεανό της ακρίβειας εννοώ, ναι.
2: Βεβαίως, ναι. Γιατί υπάρχει και το άλλο μέτωπο των υποτιθέμενων μειώσεων, τιμών, συμφωνιών, κυρίων κτλ. Να μην τα συζητάμε, όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Και ψάχνουν αγωνίως κάποιους κωδικούς για να μπορέσουν να πούνε ότι δεν έχει αποτύχει το μέτρο, ορίστε κτλ. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, αλλά νομίζω όλοι θα το δούμε το επόμενο διάστημα πράξη. Ζήτημα δεύτερο, Καθερίνα, πολύ σημαντικό. 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολύ καλό μέτρο που είχε μαλλιάσει η γλώσσα της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ να το ζητάει την κυβέρνηση. Τι έπραξε αυτή αρχικά, 72 δόσεις τον περασμένο Ιούλιο μετά από πολλή πίεση. Τώρα τι έγινε, γύρισε το μάτι του κόσμου, Κατερίνα, όπως είναι η λαϊκή έκφραση. Το είδε αυτό η κυβέρνηση, είδε και ότι τα μέτρα της δεν πέρασαν και δεν ακούμπησαν, οπότε λόγω εκλογών ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Αλλά και αυτό το μέτρο των 120 δόσεων δεν το υλοποιεί με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά όσους έχουν γονατίσει από τα χρέη. Εντάξει. Προβλέπει 120 δόσεις για χρέη το Δεκέμβρη του 2024 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Η κυβέρνηση όμως, Καταρίνα, δεν κουρεύει πρόστιμα και προς αυξήσεις και απέφυγε να θίξει ακόμη και το επιτόκιο του 5,84%, ενώ αυτή δανείζεται με 4,44%, το οποίο με νόμο το έχει κληρώσει μέχρι τον Απρίλιο του 2027, για να προστατέψει υποτίθεται τους οφειλέτες από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια έχουν μικρότερα επιτόκια. Αστεία πράγματα, Κατερίνα.
0: Αστεία πάμε... και πολύ επιβαρυντικά για την οικονομική μας κατάσταση.
2: Μα αν ένα μέτρο που υποτίθεται ότι θα ελαφρύνει την αγορά, θα δώσει στις επιχειρήσεις ανάσα, θα μπορέσει να ενισχύσει την απασχόληση, θα μπορέσει να διευκολύνει να μην βλέπουμε συνέχεια λουκέτα στους δρόμους, λειτουργεί με έναν τρόπο, εφαρμόζεται με έναν τρόπο το οποίο πρέπει να πληρώσει μεγάλη προκαταβολή, σε έχουν φάει τα πανωτόκια, σε έχουν φάει προς αυξήσεις και τα πρόστιμα. Είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Και απ' την άλλη έχεις εισηγμένες με 43% αύξηση καθαρών κερδών και μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Και
2: πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αυτό και να κλείσουμε, Γιώργο. Ναι.
2: Ζήτημα λοιπόν τρίτο, τα περίφημα σημεία για τους σέρβιστες. Εδώ οι εξαγγελίες είναι εξοργιστικές, Κατερίνα. Mm-hmm. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης να πει ότι εάν ένα σέρβισερ παραβιάζει τους όρους της ρύθμισης θα έχει συνέπειες. Θα πάρει πρόστιμο. Σοβαρά. Τώρα το θυμήθηκα. Εν συντομία, οι συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες απευθείας ρυθμίσης μέχρι ένα εξάμηνο, πλαφών 15% στην προκαταβολή, ίσως το πιο χειροπιαστό θετικό στοιχείο των εξαγγελιών, προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατασχέσεις, ανώτατο ποσό αύξησης του χρέους από ανατοκισμούς, δίνεται στον οφειλέτη το δικαίωμα, άκου Κατερίνα, να ενημερώνεται δωρεάν για την εικόνα του χρέους του, τη βάση τροποποίησης ιστορικών πληρωμών. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι έχουμε συνθήκες ζούγκλα στα κόκκινα δάνεια, με τους σέρβισες να είναι τα άγρια θηρία.
0: Ναι, ναι.
2: Και η κυβέρνηση χτενίζει τα φύλλα των δέντρων αυτής της ζούγκλας.
0: Έτσι.
2: Τα αυτονόητα, Κατερίνα, προβάλλονται ως σημαντικές παρεμβάσεις,
0: ναι,
2: και τα θέματα διαφάνειας, όταν μιλάμε τώρα για 80 δισεκατομμύρια χρέη, είναι αστεία ακόμη και για την πολιτεία που μέχρι σήμερα αρνείται να, ναι, δώσει τα σχέδια των σέρβισες και μπορεί και να μην τα έχει κιόλας, γιατί εδώ που τα λέμε ζητάει να κατατίθεται κάθε χρόνο στρατηγικό σχέδιο και να δημοσιοποιούν οι εταιρείες τα διαχείριση, τα αποτελέσματα της διαχείρισης,
0: ναι,
2: τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Τώρα.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Ναι. Ενώ τώρα στο,
0: ναι, ναι,
2: στο και πέντε.
0: Ναι.
2: Και παραμένει το πρόβλημα, ακούσαμε εμείς.
0: Mm.
2: Και πόσο από την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή πριν ακούσαμε και πόσο θα έχουν πάρει και πόσο προσδοκούν να κερδίσουμε και την κυρία Κατσέλη. Εδώ τα πράγματα συνεχίζονται να είναι γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Οι καρχαρίες δεν πειράζονται, ναι, ναι, σε κανένα,
0: ναι,
2: επίπεδο.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Είναι για σκονάκι η ανταπόκριση που μας έδωσες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επεξεργασία που έκανες. Έτσι, για να σας πάσουμε λίγο τα νεύρα, σας πούμε ότι χθες μέτρα ανακοίνωσε και η Κύπρος. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κύπρος είναι μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια, πουλερικά. Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου. Η Κύπρος πουλάει βενζίνη 1,60, την οποία αγοράζει από εμάς. Και εμείς εδώ την πληρώνουμε γύρω στο 2,60 τώρα που μιλάμε. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχουν προκαλέσει φυσικά νευρική κρίση στην κυβέρνηση, έτσι, διότι έχουν ανοίξει πάλι όλα τα μέτωπα, η ακρίβεια, το ΤΕΜΠΗ, τα πάντα όλα.
3: Ακριβώς, και την εντύπωση πως το Υπουργικό Συμβούλιο συγκλήθηκε μόνο και μόνο για να στείλει μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης, έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν άλλωστε, ο Πρωθυπουργός παρουσίαζε ένα πιστικό πακέτο μέτρων για την διθάσευση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, δεν θα είχε λόγο να εκπέμψει σήματα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές που αξιώνουν δραστικότερες παρεμβάσεις, με τη φράση «Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας». Πολύ περισσότερο, κατά τις εκτιμήσεις, δεν θα διάρθιζε τη χθεσινή εισήγησή του με προτροπές προς όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι, αλλά και προς όσους ή κυρίως όσες επιχειρούν να τον υποκαταστήσουν αξιώνοντας ξεκαβαλικέματα. Όπως άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυνατεί, όταν μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να προωθήσει μια ουσιαστική δέσμη μέτρων έναντι των πάσης φύσεως ανατιμήσεων, στέλνει μια επιστολή προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αυτή η επιστολή κάθε φορά θυμίζει ένα χαλάκι κάτω από το οποίο επιχειρεί να κρύψει αυτή την απροθυμία του να προωθήσει μια ουσιαστική δέσμη μέτρων. Το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν και το 2024.
0: Και αποτέλεσμα δεν είδαμε φυσικά.
3: Όχι απλώς δεν είδαμε. Θυμόμαστε λίγο πριν τις ευρωεκλογές το 2024 να στέλνει επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και να διαμαρτύρεται για την τιμολογιακή πρακτική των πολυεθνικών και να βγαίνει ο Βαγγέλης Μημαράκης τότε και να τον αδειάζει λέγοντας ότι αυτά είναι εκτός ατζέντας της Ευρωπαϊκής
0: Επιτροπής. Και γι' αυτό άδειασε το Μημαράκη, να θυμίσουμε. Άκουγα χθες που το έλεγε στην εκπομπή σου.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ο φακός εστιάζει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να βάλει τάξη στο κυβερνητικό πεδίο. Ο Πρωθυπουργός αφενός ζητά από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μετρημένο λόγο και ύφος και να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα, και αφετέρου, κοιτάζοντας προς την Τώρα Μπακογιάννη, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Από το περιβάλλον της πρώην Υπουργού Εξωτερικών δεν είδαν μήνυμα προς την κυρία Μπακογιάννη, όπως αναμενόταν, αυτό αναμένεται να λένε προς τα έξω. Κανείς ωστόσο στο παρασκήνιο δεν αμφισβητεί ότι η βολή του Πρωθυπουργού κατευθυνόταν προς την αδελφή του, όταν άλλωστε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλούσε για τα καλάμια, επιχειρούσε κατά τις εκτιμήσεις βουλευτών να κοντίνει τον Μητσοτάκη για τις επιλογές του και την αδυναμία του να συμμαζέψει τους αλαζόνες. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί, σύμφωνα με την ίδια θεώρηση, πως αν γίνει ενοχλητική θα επιτύχει το στόχο της να τεθεί υποψήφια στο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση, ανοίγοντας το δρόμο για τον Κώστα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Γι' αυτό έσπευσε να πάρει θέση με τα ίδια λόγια και ο Κώστας Μπακογιάννης.
3: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί στα γαλάζια στέκια λέγεται ότι όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην κορυφή, ο δρόμος παραμένει κλειστός για τις πολιτικές βλέψεις και φιλοδοξίες καλύτερα το Κώστα Μπακογιάννη. Γι' αυτό χθες όντως ο Κώστας Μπακογιάννης έδειξε να ευθυγραμμίζεται με τη μητέρα του ως προς την κριτική απέναντι σε αλαζονικές συμπεριφορές. Η κόντρα τώρα μεταξύ συγγενών δεν επισκιάζει, Κατερίνα, και τις δελφινομαχίες, καθώς ο Μητσοτάκης φρόντισε να στείλει έμεσα μηνύματα και σε όσες ή όσους δεν υδρώνουν την φανέλα όσο θα έπρεπε. Απευθυνόμενος λοιπόν στους υπουργούς, επεσήμανε πως δεν πρέπει να βγαίνουν στα μέσα μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Κοινώς δεν αρκεί να παίζει ο καθένας μόνο στη θέση του, αλλά θέλει ομαδικό παιχνίδι ο Μητσοτάκης. Μονίμως αυτή η κριτική λοιπόν, όταν διατυπώνεται, φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια, ο οποίος Νίκος Δένδιας την Παρασκευή το βράδυ οργανώνει εκδήλωση στον Άλυμο. Θα μαζευτούν εκεί οι πολιτικοί του φίλοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύο πράγματα έχουν σημασία. Ποιοι θα είναι εκεί και ποιες θα είναι εκεί. Και φυσικά τι θα πει ο Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του. Τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε από τον Νίκο Δένδια και τι θα διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές του χαιρετισμού του.
0: Λοιπόν, τώρα άρχισαν τα όργανα, όπως φαίνεται, με περισσότερη έτσι, ένταση. Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερα από τον Κώστα του Σαββόπουλου, όπως κάθε απόγευμα στις 6, στην εκπομπή του. Πάμε και στον Αντώνη Ρικόπουλο για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το ρεπορτάζ του σήμερα μετακινείται στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εκεί θα γίνει μια τιμητική εκδήλωση για το έργο του κοινωνιολόγου, του σημαντικού καθηγητή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και για το χώρο της αριστεράς συνολικά και βέβαια για την πολιτική
0: σημαντικότερος διανοητής
4: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Εγώ είχα και την τύχη να τον έχω καθηγητή στα τελευταία χρόνια που δίδασκε και ήταν μια πραγματικά μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Είσαι και τυχερός που τον είχες.
4: Πραγματικά πολύ τυχερός. Στην εκδήλωση λοιπόν, την εκδήλωση βεβαίως την οργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς απόψε στις 7 στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου. Ομιλητές είναι η κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του Δουσού της ταινιοθήκης της Ελλάδος. Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πρώην κοσμήτωρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και ο Μιχάλης Πουρδαλάκης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube και του Facebook του Ινστιτούτου Νίκος Πολατζάς, για όσους δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Όμως πρέπει να πούμε ότι εκτός από αυτά, η εκδήλωση έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι εκεί σήμερα θα βρίσκονται άνθρωποι που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια, τα στενά κομματικά όρια του ΣΥΡΙΖΑ και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπάρξει ίσως στο παρελθόν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ ή και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αποχωρήσει κατά τις διάφορες τελευταίες φάσεις που έχουν υπάρξει διάφορες διασπάσεις, και άνθρωποι δηλαδή που έχουν ενταχθεί στη Νέα Αριστερά και κάποιοι από την περίοδο που φύγανε λόγω του κ. Κασελάκη, ακόμα και πρόσωπα από τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θα είναι σήμερα εκεί. Αυτό είναι και κάτι που για την Κουμουνδούρη είναι σημαντικό σήμερα να φανεί ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να ανοίξει η πολιτική συζήτηση, να ανοίξει αυτή η συζήτηση σε σχέση με την όχι με την κοινή πορεία, με την
0: συνεργασίες, με συνέργειες, με όλα αυτά.
4: Για τη συμπόρευση όλων των δυνάμεων ανοίγει και στην πράξη πια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ καλό.
0: Καλό απόγευμα, Αντώνη Τριγόπουλος, και μένουμε στο θέμα. Είναι υποδεχόμενοι το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πουλατζάς, τον Παναγιώτη Κορμά, γιατρός αλλά και διδάκτορ φιλοσοφίας. Τώρα πώς θα συνδυάζετε αυτά, κύριε Κορμά, εσείς θα μας πείτε. Καλό μεσημέρι καταρχάς.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Χρυβοπούλου. Να είστε καλά.
0: Ισχύει αυτό που μας μετέφερε μόλις ο Αντώνης Ρηγόπουλος πριν μιλήσουμε για αυτή καθ' αυτή την εκδήλωση, ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι κόσμος πέραν του στενών ορίων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόκρημα για όλα αυτά που...
5: Ναι. Το αν είναι πρόκλημα αυτό δεν το ξέρω. Το που ξέρω σίγουρα είναι ότι το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, έχοντας πλέον μια ζωή 30 χρόνων, το 2027 θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Ινστιτούτου, και στην λογική της νέας νοοτροπίας και αν θέλετε της νέας τοποθέτησης και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του κ. Βραμβάκη και μου στις θέσεις ευθύνης που μας εμπιστεύτηκε η Συνέλευση των Εταίρων και ο ΣΥΡΙΖΑ, και που τον ευχαριστώ τουλάχιστον εγώ προσωπικά για όλους μας για αυτή την τιμή που μας έκανε, προσπαθούμε λίγο το Ινστιτούτο να αποκτήσει το ρόλο για τον οποίο φτιάχτηκε και για το ρόλο που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Το Ινστιτούτο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια. Απλά σήμερα πλέον οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει η σκέψη του Νίκου Πουλατζά να είναι επίκαιρη και όχι επαιτειακή. Τι θέλω να πω με αυτό? Δύο βασικοί πυλώνες της σκέψης του Νίκου Πουλατζά και της ανάλυσης του ήταν οι σχέσεις του το αυταρχικό κράτος, το τελευταίο του έργο, οι σχέσεις δηλαδή του κράτους όσον αφορά που έλεγε ότι δεν, το κράτος δεν είναι ακέλυφος που απλά το καταλαμβάνεις, απλά είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων, ένα συνδυασμό σχέσεων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών που διαδιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν σχέσεις πλέον πιο σύνθετες από αυτές που φαίνονται στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο, για τον αυταρχισμό του κράτους, πράγμα τρομερά επίκαιρο στις μέρες μας όπως βιώνουμε καθημερινά. Δείτε τις υποκλοπές, δείτε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Ανοίγοντας αυτό τον κύκλο λοιπόν εμείς.
0: Διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, όπως είναι ο τίτλος της εκδήλωσης.
5: Ο οποίος γυρίστον παρόδο. Είναι το ελάχιστο φόρο τιμή που μπορούμε να αποτύσσουμε σε έναν Έλληνα στοχαστή, συνοδοιπόρο, σύντροφο και φίλο προσωπικό του Νίκου Πουλατζά και κυρίως μέλος του Ινστιτούτου Νίκου Πουλατζάς. Ένας άνθρωπος που κόσμησε με την παρουσία του την ελληνική αριστερά και γενικότερα το κοινωνικό, την κοινωνική
0: και
5: μελέτη.
0: Την πολιτική, κοινωνική, κριτική σκέψη, κύριε Κορμά.
5: Σαφέστατα. Δίνουμε ένα έλαβμα έτσι ώστε να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο επί των πραγματικών επιδίκων που από αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο και στην Ευρώπη, για να θυμίσω ότι το Ινστιτούτο μας είναι και μέλος του Transform Europe και σε άλλους οργανισμούς με αδελφά, να το πω έτσι, Ινστιτούτα όπως η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Γκράμμισι και τα υπόλοιπα.
0: Και έχει σημασία, θα προσθέθετε εγώ κύριε Κορμάτο, μου επιτρέπετε, ότι σε μια εποχή που ο κόσμος δεν διαβάζει, που ενημερώνεται έτσι πάρα πολύ επιδερμικά και τα λοιπά και που τείνουν να θεωρηθούν απαγορευμένες η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία και όλα αυτά, και εσείς ως διδάκτορ φιλοσοφίας σε λίγο θα βγείτε στην παρανομία. Έγινε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για την αριστερά, να αρθρώσει, να επαναφέρει το ιδεολογικό στίγμα και την ιδεολογική αναζήτηση της πραγματικότητας και σύνδεση της πραγματικότητας με ιδεολογικές αναφορές και ιδεολογικά στοιχεία.
5: Κύριε Αγρυποπούλου, Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
0: Ακριβώς.
5: Και αυτό σημαίνει ότι τον Νίκο τον Μπουλατζά δεν τον διαβάζουμε σήμερα για να μας δώσει λύσεις στο τι θα κάνουμε στο θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων ή στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της στέγης που, ή στην άνοδο της ακροδεξιάς. Διαβάζουμε τον τρόπο σκέψης του. Τον τρόπο σκέψης του ο οποίος προέβλεπε τις κοινωνικές διαντιδράσεις αυτές, έτσι ώστε εμείς να μην ταυτοποιούμε τις διαντιδράσεις, αλλά να τις προβλέπουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Και βέβαια, επειδή ο Νίκος Πουλατζάς, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, έχει το επιστημονικό δυναμικό εκείνο και το ερευνητικό, και μάλιστα σε έναν πλουραλισμό πάρα πολύ ισχυρό, θα έλεγα, mm-hmm. που και εγώ εξεπλάγει, γιατί δεν το γνώριζα όταν μέχρι να αναλάβω τη θέση mm-hmm. που ανέλαβα, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε κύκλους ερευνών, κύκλους μελετών και κύκλους ενασχόλησης που θα έχουν ακριβώς αυτούς τους άξονες που περιγράψαμε πριν.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή το κράτος και η αριστερά,
0: ναι.
5: οι διεθνείς σχέσεις, η άνοδο της ακροδεξιάς,
0: ναι.
5: η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοειθική και όλα αυτά τα ζητήματα
0: που αποτελούν. Λογικά σήμερα, εργαλεία.
5: Για να μπορέσουν αυτά να γίνουν λίγο πιο εύπεπτα στον κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε ακριβώς το στίγμα το δικό μας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή του σχόλιο, τη διεύθυνση, όντως σήμερα στην εκδήλωσή μας θα μας τιμήσουν. Άνθρωποι που έχουν περάσει από τον Νίκο Πουλατζά, έχουν περάσει από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή του Συνασπισμού παλιότερα, και όχι μόνο.
0: Ναι.
5: Και αρκετοί είναι, θα είναι κόσμος που πραγματικά θα είναι ένα έναυσμα,
0: ναι.
5: αν θέλετε, μιας πρώτης συζήτησης σε αυτό το
0: επίπεδο. Πεδίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορμά.
5: Θα ήθελα να συμφωνήσουμε
0: στον αέρα να έρθετε μια μέρα εδώ στο στούντιο και να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα.
5: Με μεγάλη μου χαρά και ιδιαίτερα τιμητικό, ιδιαίτερα από εσάς, αυτή την πρόσκληση. Να είστε καλά,
0: κύριε Κορμά. Τιμητικό είναι αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορμά.
5: Παναγιώτης
0: Κορμάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Πουλατζάς. 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, ως κυριότερα γεγονότα και προεκτάσεις. Ακολουθούν σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα. Ραντεβού στην Ταινιοθήκη για όσους μπορείτε, όσοι μπορείτε να είστε εκεί. Κέρδος θα έχετε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ένας κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου έχασε τη ζωή του λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Βρισκόταν από χθες το βράδυ στο πίμνιο στάσιό του και δεν είχε επιστρέψει ούτε είχε δώσει σημεία ζωής. Στη δίνη της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα η Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια, έχουν παρασυρθεί οχήματα και έχουν προκληθεί διακοπές ρεύματος. Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοπόταμο. Τα έντονα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου και θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Το φαινόμενο έχει ένταση αλλά και διάρκεια. Έκλεισαν τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Διατηρεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, καθώς και πολύ θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένιση σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Κρήτη από το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι της Παρασκευής και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Απαγορευτικό απόπλου είχε εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι αργά το απόγευμα λόγω των θυελωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ. Κανονικά προς το παρόν ο απόπλους από τον Πειραιά. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε και τόνισε ότι δεν εντάσσονται σε μια εθνική στρατηγική. Σφόδρα πειρά στην κυβέρνηση αποσύσσωμη την αντιπολίτευση για τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα των servicers με τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δισεκατομμύρια για να πάρουν τα μπουκέτα των δανείων. Ως ηθικό αυτούργο των πράξεων Τριαντόπουλου αναδεικνύει μερητή αναφορά του στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το βούλευμα του Αρείου Πάγου. Και γι' αυτό εγείρονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είπε μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην ίδια κατεύθυνση νωρίτερα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης το μπάζωμα στα Τέμπη το παρήγγειλε το Μαξίμου σύμφωνα με οδηγίες του Πρωθυπουργού, κατήγγειλε. Επανήλθε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη φράση «είναι για τα μπάζα», υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς θυμάτων. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Για πολλούς μήνες οι συμπολίτες μας αγωνιούν για την ασφάλεια των σπιτιών τους, δήλωσε η Ρένα Δούρα από την Κυψέλη, αναφερόμενη στα προβλήματα των σπιτιών από τις εργασίες του μετρό. Χαρακτήρισε αδιανόητο να απειλούνται εξαιτίας ενός έργου οι ζωές και οι περιουσίες πολιτών. Απόψε στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση για το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Η εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Πουλατζά θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλη Σπουρδαλάκη, με πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, Χριστόφορο Βερναρδάκη. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στην κεντρική και νότιο-ανατολική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα αύριο θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στα βόρεια και δυτικά, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Η άνεμη βορειοανατολική και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι. Βορειοανατολική ισχυρή άνεμη αύριο στην Αττική και θερμοκρασία σε πτώση από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Βόρειο-δυτική άνεμη και η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ, στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα του Κυριάκου. Θα αρχίσω να τον συμπονώ στο τέλος. Και σίγουρα μέχρι να φτάσει στις εκλογές. Βγήκε λοιπόν χθες να μαζέψει τα οικογενειακά του και την Ντόρα Μπακογιάννη από το βήμα μάλιστα του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά και να βάλει χέρι στους απρόσεκτους υπουργούς και βουλευτές που μιλάνε για τους κακομύριδες πολίτες και που δεν αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του. Και ενώ προσπαθούσε να μαζέψει τα της ακρίβειας, του βγήκανε διάφορα από τα εξωτερικά. Ο βουλευτής, ο Άγγελος Συρίγος, από τους καλύτερους γνώστες των ελληνοτουρκικών, άδειασε την επίσημη γραμμή για το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τι είπε καθαρά και απερίφραστα ο βουλευτής? Ότι δύο φορές το 2024 η Ελλάδα υποχώρησε στην πόντιση του καλωδίου, ξέρετε αυτό, ενεργειακής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κάτω από τις πιέσεις της Τουρκίας. Γιατί καλόπιστα θεωρούσε ότι το θέμα θα διευθετηθεί με διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου που αφορά παρόμοια ζητήματα. Η Ελλάδα λοιπόν υποχώρησε και μάλιστα ενώ μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι ήταν κάτι οικονομικές διαφορές με την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα φεδρά, τα οποία επίσης είχε απορρίψει ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα στο παρασκήνιο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πνεϊμένεα κατά του βουλευτή του κόμματος. Βγήκε λοιπόν και εκείνος χθες για να εξηγήσει τι ισχύει και έκανε τα πράγματα χειρότερα. Ο Υπουργός προσπαθούσε να διαψεύσει τις πληροφορίες ότι η πόντιση του καλωδίου άλλαξε διαδρομή για να αποφύγει τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Και τι είπε? Ότι εξ αρχής η διαδρομή του καλωδίου δεν περνούσε από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Ποια θαλάσσια πάρκα? Αυτά που η Ελλάδα επισήμως δεν αποδέχεται και τα χαρακτηρίζει μονομερείς ενέργειες και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο. Τελικά ο Υπουργός Εξωτερικών αποδέχεται τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας? Αυτό όμως που δεν λέει ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ότι το καλώδιο, σε όποια διαδρομή και να έχει, περνά από την περιοχή που περιγράφει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ξέρετε, το γνωστό εκείνο, το παράνομο, το οποίο και τι παράνομο φαίνεται ότι παράγει πραγματικά αποτελέσματα επί του πεδίου και το αποφεύγει η ελληνική κυβέρνηση. Κάπως έτσι, πριν καν ξεκινήσουν οι ενέργειες από την γαλλική κοινοπραξία, μέσω της οποίας προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποφύγει την αντίθεση της Τουρκίας, έχει αποδειχθεί τις θέσεις της Άγκυρας. Ποιες είναι αυτές? Ότι καμιά ενέργεια στο Αιγαίο και στο Ανατολική Μεσόγειο δεν θα γίνει χωρίς την δική της έγκριση. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα πρέπει είτε να έχει δώσει την έγκρισή της ή έστω να ενημερωθεί και θα είναι επί του πεδίου με τουρκικά πολεμικά για να επιβλέπουν. Τώρα θα μου πείτε, μα και εσύ τι θες, να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο, κανένας πόλεμος? Όχι βέβαια, αλλά μια κυβέρνηση φροντίζει εκ των προτέρων να αναπτύξει μια πολιτική που να αποφεύγει παρόμοια ζητήματα και να κάνει και τις αντίστοιχες διεθνείς συμμαχίες, έτσι ώστε να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ή, εάν δεν μπορέσει να το αποφύγει, γιατί την Άγκυρα έχει απέναντί της, τουλάχιστον να είναι σε θέση ισχύος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το προσπάθησε με τα ήρεμα νερά και απέτυχε παταγωδός. Τώρα καλά ξεμπερδέματα με τους ψηφοφόρους της, ξέρετε, εκείνους που φοράνε περικεφαλαίες και κρατάνε ασπίδες και κατεβαίνουν στους δρόμους, και με τους πρώην προέδρους του κόμματος, τους Καραμανλή και Σαμαρά, που την περιμένουν στη γωνία. Τώρα βέβαια ακόμη και έτσι δεν ξέρω αν αυτό είναι το πιο σοβαρό ή το άλλο που του ήρθε του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Άριο Πάγο. Γιατί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου είναι πραγματικά κόλαφος για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον οποίο και παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο.
Αυτό όμως που αρχικά διέλαθε της προσοχής, ίσως επειδή ήταν πολύ σκληρό το κατηγορητήριο για τον πρώην υφυπουργό, είναι ότι το βούλευμα περιγράφει σαν ηθικό αυτούργο των παράνομων πράξεων που έγιναν για τον μπάζωμα του χώρου τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσεκτικά στοιχειοθετημένο με βάση επίσημες δηλώσεις του τότε υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Το βούλευμα συνάγει και διατυπώνει ρητός ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος ενεργούσε στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως εκτελεστής των οδηγιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αυτές οι οδηγίες διαμεσολαβούνταν από τον επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γιάννη Μπρατάκο. Παραθέτει μάλιστα δήλωση αυτούσια του τότε υφυπουργού σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εισαγωγικά, εγώ έτυχε, λέει ο κ. Τριαντόπουλος, με εντολή του Πρωθυπουργού να βρεθώ στο σημείο για 5 ημέρες. Σε άλλο σημείο έχει πάλι εισαγωγικά, όπου αναφέρει «Τα έργα συντονισμού των δράσεων των συναρμοδίων φορέων ανατέθηκαν δυνάμει της ΟΣΑ, των ΟΣΑΝΟ οδηγιών του Πρωθυπουργού μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στον Υφυπουργό». Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία. Ο κ. Μητσοτάκης και ήταν εν γνώση του όλα αυτά και έδινε οδηγίες στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχε πάει στον τόπο του δυστυχήματος για να δείξει στο Πανελλήνιο την συντριβή του, πραγματική δεν την αμφισβητούμε αυτή, έκανε δήλωση με φόντο τις μπουλντόζες και τους γερανούς που πρώτα ξεμπάζωσαν και μετά μπάζωσαν το σημείο. Ο δε Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επέμεινε ότι το βούλευμα δικαιώνει την φράση του ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Γιατί δήθεν το μπάζωμα δεν αφορούσε την απόκρυψη του ξυλολίου. Τώρα, το τι μετέφερε το βαγόνι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ούτε που οφείλεται η πυρόσφαιρα, την οποία όλοι είδαμε. Σίγουρα πάντως όχι στα έλαια σιλικόνης. Αυτό που προκύπτει με ασφάλεια είναι ότι μια κυβέρνηση με ηθικό αυτουργό τον Πρωθυπουργό επιχείρησαν να αλλοιώσουν τα στοιχεία και να συγκαλύψουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τώρα το επόμενο και τελικό ερώτημα είναι: θα πάει στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρώην υφυπουργό του παρά τον Πρωθυπουργό να δικάζεται στο ειδικό δικαστήριο?

0: βασικό πρόβλημα όμως παραμένει πάντα ποιο? Η ακρίβεια. Τα προβλήματα του κόσμου που δεν τα βγάζει πέρα, τα προβλήματα των επιχειρηματιών, κυρίως των μικρομεσαίων, δεν λέω για τους μεγάλους, αυτοί μια χαρά τα πάνε. Λοιπόν, για αυτά τα προβλήματα προσπάθησε κάτι να πει χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επέκτηνε τις δόσεις από 72 σε 120. Τώρα, το τι επίπτωση και πώς είναι τα πράγματα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καβαθά, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κουζάνη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, αν και το είδα ότι μπήκε με λίγο κρύο ο μήνας και ελπίζω να φτιάξει ο καιρός.
1: Είναι φθηνό το πετρέλαιο θέρμας, οπότε μπορούμε άνετα να ζεσταθούμε.
0: Και ακόμα περισσότερο το φυσικό αέριο, έτσι.
1: Ναι, είναι συνδυαστικά.
0: Μάλιστα, ωραία, μου αρέσει που είμαστε στην ίδια συναντήληψη για να κάνουμε χιούμορ. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις δόσεις που ανακοίνωσε. Θα λέγατε ότι είναι θετικό σε κάθε περίπτωση, έτσι? Αλλά είναι και αρκετό.
1: Είναι ένα θετικό βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι όμως μετέωρο βήμα. Και το εξηγώ. Είναι μετέωρο διότι δεν αφήνει αφενός έξω τα χρέη του 2025 και διορωτώ με γιατί. Το δεύτερο που έχει είναι ότι δεν απομειώνει την οφειλήκα το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που μπορεί να αγγίζουν και το 80% του κεφαλαίου.
0: Α, τόσο καλά.
1: Σκεφτείτε το στον ΕΦΚΑ, το κεφάλαιο το οφειλόμενο είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των οφειλών, το ληξιπρόθεσμο είναι 52 δισεκατομμύρια. Τα 20 δισεκατομμύρια είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχο σημαίνει και στο ελληνικό δημόσιο με την ΑΔΕ. Άρα δεν μπορεί κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση έχοντας διπλάσιο σχεδόν ποσό να καταβάλει από την οφειλή που έχει. Έχει ένα ληστρικό ή το γογλυφικό επιτόκιο 5,84%. Εγώ ως πολίτης βλέπω ότι η τράπεζα όταν κάνεις μια κατάθεση στο λογαριασμό σου δίνει περίπου μάξιμουμ το 0,5%, εκτός αν έχεις πει πολλά κεφάλαια και τα δεσμεύεις για χρόνο με προθεσμιακή, μπορεί να πάρεις πάνω από το 1,5%.
0: Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, αν τα είχε αυτά τα χρήματα το δημόσιο θα τα τόκιζε με πάνω από 5,84.
1: Όχι, εγώ να δεχθώ ότι το δημόσιο δανείζεται με επιτόκιο περίπου στο 4%.
0: Μάλιστα.
1: Θα έβλεπα τουλάχιστον κάτω του 4, λίγο κάτω του 4. Γιατί δεν θα χρειαστεί, δεν θα δανειστεί λεφτά, θα πάρει λεφτά. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, θα εισπράξει, θα εισρέψει τα κρατικά ταμεία χρήματα που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εισρέψουν αν υπήρχε μια ευεργετική ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση είναι θετική, πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι άλλαξε από τον Ιούλιο που ήταν 72 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας επέτρεπε να πάμε στις 120 δόσεις. Νομίζω η απεσιοδοξία που έβγαλε από τη ΔΕΘ οδήγησε την κυβέρνηση σε νέα μέτρα.
0: Και οι δημοσκοπήσεις.
1: Και οι δημοσκοπήσεις ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα πετρέλαιο κίνησης είναι ημίμετρο και εκεί γι' αυτό.
0: Πέντε λεπτά.
1: Δαπανώνται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στην αγορά. Σκεφτείτε ότι ένα φορτηγό αυτοκίνητο με ένα ρεζερβά του τόνου για τις μεταφορές στα μεγάλα αυτοκίνητα χρειαζόταν πριν την κρίση 1.000 ευρώ περίπου για να γεμίσει το ρεζερβά του, σήμερα χρειάζεται 2.200. Αυτό δεν θα μετακυληθεί στην κατανάλωση. Θα μετακυληθεί στον έμπορο, στον βιοτέχνη, εκείνος με τη σειρά του το μετακυλήσει. Θα το πληρώσει τελικά ο καταναλωτής, ο οποίος δεν αντέχει κιόλας γιατί το διαθέσιμο εισόδημα του είναι ελάχιστο ή περιορισμένο. Δεν άκουσα κάτι για τους παρόχους ενέργειας. Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι 40% το τελευταίο δίμηνο.
0: 40% μόλις το τελευταίο δίμηνο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μια οικονομία η οποία ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 37,4% σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Έρχεται ακριβότερο το καύσιμο, έρχεται ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνεται ακόμα δηλαδή περαιτέρω το λειτουργικό κόστος. Παραμένει η ακρίβεια στις πρώτες ύλες και στα προϊόντα. Σήμερα το πρωί, εντελώς τυχαία, μία εταιρεία εινοποιητική μου στείλε ένα λόγο του αντικειμένου της δουλειάς μου, μου στείλε μία ενημέρωση για αύξηση τιμών στον τιμοκατάλογο της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: άρα αναγκαστικά θα το μεταφέρετε κι εσείς.
1: Δεν μπορώ σε άδεια τραπέζια κάνεις αυξήσεις. Δηλαδή στον κλάδο της εστίασης η επιβάρυνση η λειτουργική έχει αυξηθεί κατά 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχουμε περίπου 15 με 20% κάνει αυξήσει ως κλάδος. Που σημαίνει ότι έχουμε απορροφήσει ένα 20%. Πώς τον απορροφήσεις? Η βιωσιμότητα είναι σε κρίση. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να πάρει το μήνυμα ότι τα μέτρα που πρέπει να πάρει πρέπει να είναι ουσιαστικά και να μην δαπανώνται δημόσιοι πόροι για ημίμετρα που δεν φέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στα καύσιμα, πλαφών στα διεπιστήρια.
0: Ναι, αλλά όχι έτσι όπως άκουσα εγώ τον πρώην Υφυπουργό Γεωργίας, υπάρχει υπερκατανάλωση παντού, οπότε...
1: Κοιτάξτε, τον γιατί ο Πρωθυπουργός,
0: γιατί τι θέλω να πω, ότι ο Πρωθυπουργός αποδοκίμασε το ήθος, όχι την ουσία και το περιεχόμενο.
1: Έτσι. Κύριε Κουζάνη, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον διαψεύδουν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει μειωθεί η κατανάλωση στα κάψιμα, έχει μειωθεί η εισπραξιμότητα από το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει στα 2,20-2,30, αντιλαμβάνεστε ότι για το μισθωτό για τις μετακινήσεις του είναι απαγορευτικό. Για τις επιχειρήσεις είναι απαγορευτικό σε επίπεδο κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν μιλάω για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Συγκρίνουμε, παραδείγματος χάρη, συγκρίνει η κυβέρνηση την τιμή που έκλεισε το 26 τον Απρίλιο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και μιλάμε για τιμή εκκίνησης του Οκτωβρίου του 26. Η λογική μου εμένα μου λέει ότι θα συγκρίνω ίδια πράγματα. Θα συγκρίνω την τιμή του Οκτωβρίου του 25 με την τιμή του Οκτωβρίου του 26. Η αύξηση, ακόμα και αν διατηρηθεί στο 1,7, θα είναι 50%. Ρώτησε κάποιος έναν συμπολίτη μας σε ορεινές περιοχές της χώρας που ήδη χρειάζεται να έχει θέρμανση, πώς μπορεί να βγάλει το χειμώνα. Άρα εγώ λέω, χρειάζονται χωρίς δημοσιονομικό ευτροχιασμό, χρειάζονται μέτρα έκτακτα για ένα χρονικό διάστημα 2, 3, 4 μηνών που να είναι ουσιαστικά μέτρα στήριξης και της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Οπότε συμπεραίνω από αυτά που μου λέτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το ενεργειακό κόστος, σωστά?
1: Είναι τεράστιο πρόβλημα, το αντιμετωπίζει και η κοινωνία το ίδιο πρόβλημα.
0: Και ότι δεν βλέπετε κάποια μέτρα σε δομικό επίπεδο, το οποίο να δίνουν και μια αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου. Γιατί το να επιδοτείς κάθε φορά με 5 λεπτά σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, έτσι?
1: Δεν το λύνει. Το πρόβλημα λύνεται με αντιμετώπιση στην πηγή, δηληστήριο. Με αντιμετώπιση στο επίπεδο της φορολόγησης των καυσίμων. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ για 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να πέσει η τιμή σε επίπεδα που θα είναι υποφερτά, όχι θα είναι ικανοποιητικά, δεν θα πάμε ένα χρόνο πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων θα είναι σε ένα επίπεδο που να μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί.
0: Μου κάνει εντύπωση, το λέτε και το ξαναλέτε εσείς οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο για μένα είναι και το πιο αξιόπιστο, έτσι. Αλλά το λέει και όλη η αντιπολίτευση.
1: Το λέει και η βιομηχανία.
0: Ακόμη και η βιομηχανία, πια για το ενεργειακό κόστος. Αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να λάβει υπόψη της ό,τι της λέει όλη η ελληνική κοινωνία και επιμένει σε αυτή τη γραμμή. Τι να πεις?
1: Αντίστοιχα μέτρα παίρνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς γιατί πρέπει να πάρουμε άδεια από την Κομισιόν?
0: Αυτό δεν το έχουν εξηγήσει ακόμη, ούτε οι αρμόδιοι υπουργοί.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, την 72 την κάναμε 124 τώρα τη ρύθμιση. Πήραμε άδεια. Υπό την πίεση των γεγονότων αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μετέωρο βήμα.
0: Μάλιστα. Προφανώς κάπως έτσι είναι. Τώρα για τα υπόλοιπα που έχετε προβλήματα, τα έχουμε ξαναπεί. Έχετε πρόβλημα με τον
1: ρευστότητα,
0: έχετε αποκλεισμό από τις τράπεζες, δεν πήρατε αυτό που θα σας αναλογούσε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, τι προβλέπετε, κύριε Καβάθα?
1: Κοιτάξτε, αν δεν πάρθουν μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων,

0: ενεργές.
1: Μάλιστα. Άρα τα επίσημα στοιχεία που επικαλείτε δεν είναι τόσο ακριβή.
0: Σε ό,τι αφορά τα κλεισίματα. Ναι, τα ανοίγματα είναι ακριβέστατα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων.
2: Στο κόκκινο.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Με μηνύματά σας μου γράφει ο κύριος Βογιατζής. Για ποια συντριβή μιλάτε, την σκηνοθετημένη, το κεφάλι πιο χαμηλά και πιο σφιχτό το πρόσωπο? Μην τρελαθούμε. Συντριβή ο Αχάρ Μπαρός. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Ο κύριος πολίτης μου γράφει: συνεχώς για τους κακομύριδες μιλάτε, έλεος πια. Δεν σας είδα καμιά φορά να καλείτε κάποιον Λάτσι, Βαρδινογιάννη ή έστω τον Αλαφούζο να μας πει πως περνάει. Ναι, τώρα δεν βλέπετε και εσείς τα σύριαλ εκεί στο Netflix και σε άλλα, κύριε πολίτη, τι τραβάνε και αυτοί οι πλούσιοι? Όλο προβλήματα είναι. Όπως λένε, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, άσε που χαλάνε και τον άνθρωπο, οπότε τι τα θέλουμε. Τώρα, για αυτούς που αναφέρεται, είναι και πολύ άσχολοι εκεί με όλα τους τα προβλήματα, που να προλάβουν για να βρουν χρόνο να μας μιλήσουν. Λοιπόν, και πάμε στην δεύτερη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας, επικοινωνιολόγος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Κύριε Κουσούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπουτσά. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος, αλλά αυτό.
0: Δεν είσαστε επικοινωνιολόγος.
1: Απέτυχα να το εξηγήσω.
0: Σύμβουλος επικοινωνίας.
1: Απέτυχα. Ας το πούμε πιο κοντά έτσι.
0: Σύμβουλος επικοινωνίας. Πολιτικός επιστήμονας.
1: Επικοινωνιολόγοι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει επικοινωνιολογία. Είναι ανύπαρκτο είδος η επικοινωνιολογία.
0: Ωραία, πέστε μου τότε το σωστό σας τίτλο. Πάντως είστε γνωστός και από τη συγκεκριμένη εκπομπή και από το σταθμό και από τις παρουσίες σας στις τηλεοπτικές. Όντως νομίζω ότι δεν χρειάζεστε πολλές συστάσεις. Και επειδή παρακολουθείτε και εσείς τα πράγματα, τώρα πρέπει να ξεκινήσω να σας ρωτήσω αν είσαστε στη Λακωνία ή αν έχετε έρθει.
1: Όχι, βρίσκομαι στην Αθήνα.
0: Είσαστε
1: στην Αθήνα, έχω επιστρέψει από τη Λακωνία αρκετό.
0: Το κλεινό νάστι, έτσι.
1: Βρίσκομαι στην Αθήνα, παρακολουθώ έτσι την μεταβολή του καιρού. Είναι φθινοπορεινή ημέρα σήμερα, 1η του μήνα Οκτώβρη. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα. Κλείνει το έτος, κλείνει και πολιτικά το έτος και θα συναντηθούμε με το εκλογικό έτος του 2027.
0: Ναι, ναι, οπότε θα σας ρωτούσα κι εγώ, είδατε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε πλέον μια σφαιρική εικόνα. Έτσι, όλες μετά την ΔΕΘ οι εταιρείες κάνανε μια δική τους μέτρηση. Ποιο είναι το συμπέρασμα το δικό σας?
1: Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι όλα έχουν κριθεί. Και όλα έχουν κριθεί όχι τώρα, αλλά από τις ευρωεκλογές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, κύριε Βουτζάνη, για να κατανοούμε μια πολιτική συνθήκη, πρέπει να ψάχνουμε τις συνθήκες στις οποίες κυοφορήθηκε και μέσα στις οποίες γεννήθηκε. Ποια είναι αυτή η συνθήκη? Είναι η συνθήκη που ξεκίνησε το 19 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 23. Η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα υψηλό ποσοστό, εκμεταλλευόμενη στην κάλπη έναν πολιτικό αντίπαλο που τον έκανε χρήσιμο εκλογικό σύμμαχο, το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ιτήθηκε και πέρασε στην περιπέτεια που γνωρίζουμε μετά τον Ιούνιο του 2023, ένα χρόνο μετά στις ευρωεκλογές έχουμε μια συγκλονιστική ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει στο 28,3% και έχει ταυτόχρονα απώλεια 1.000.000 ψηφοφόρων. Αυτό είναι μια μεταβολή που κατά τη γνώμη μου συνοδεύει όλη την περίοδο μετά τις ευρωεκλογές και θα αντέξει μέχρι την κάλπη. Άρα έχουν το ενδιαφέρον τους δημοσκοπήσεις. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως έχει η κάλπη των ευρωεκλογών που μας έδειξε περίπου ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, η οποία επαναλαμβάνω θα αντέξει μέχρι την κάλπη. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι όλα έχουν ήδη κριθεί. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα χωρίς καμία δυνατότητα σήμερα που μιλάμε αυτοδυναμίας, όσες εκλογικές αναμετρήσεις και αν γίνουν. Θα ακολουθήσει, εδώ μπορεί κανείς να έχει μια αμφιβολία, ένα κόμμα δεύτερο, που κατά πάσα πιθανότητα σήμερα εκτιμώ ότι θα είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟ και από εκεί και πέρα τα μικρότερα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχουν την αξία τους, αλλά τα τρία κόμματα είναι αυτά που βαραίνουν περισσότερο στην πολιτική λειτουργία. Θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τη δεύτερη κάλπη με ένα πρόσωπο, άλλο πρωθυπουργό και όχι τον κύριο Μητσοτάκη, εάν η εκτίμηση που διατυπώνω, η υπόθεση που διατυπώνω επιβεβαιωθεί.
0: Τώρα, μη σας ρωτήσω αν έχετε πιει κανένα μπάφο και τα λέτε αυτά.
1: Ναι, δε, ούτε καν καπνίζω, οπότε μπορείτε να με ρωτήσετε, κύριε.
0: Ναι, ναι, επειδή αλλά σας γνωρίζω, δεν καπνίζω.
1: Δεν έχω καπνίσει ποτέ ούτε γιατί, ένα τσιγάρο. Οπότε...
0: Αυτό τόλμησε να εξθωμίσει ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν τον λες και αντιπιζοταγικό, έτσι, το αντίθετο.
1: Ναι, όντως, ναι.
0: Και του έκανε μπούλινγκ ο υπουργός.
1: Ένας ότι... ευγενής συνάδελφος δεν του έκανε πληγός μπούλινγκ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, άσκησε ψυχολογική βία εναντίον του κυβάρους του στο δημόσιο χώρο ως μέλος μιας κυβέρνησης, δηλαδή εκφραστή μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, πράγμα απολύτως ανεπίτρεπτο.
0: Ναι, και επειδή δεν ήταν η μόνη φορά, γιατί πεντάξει και κάναμε ένα αστείο, ας πούμε, του ζήτησα το συγγνώμη και πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Και άλλη φορά, λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πάλι δημοσιογράφο, που κι αυτός ευγενικός είναι και κομψός ο άνθρωπος, τόλμησε να τον ρωτήσει για την ακρίβεια και του είπε: «Έλεος πια με τη μύρλα σας».
1: Ναι.
0: Μα του λέει να μην κάνουμε κριτική.
1: Είναι...
0: Όχι, να μην κάνετε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό όμως είναι μια αντίληψη.
0: Θέλω να πω όμως ότι μήπως να μας λένε οι υπουργοί, γιατί δεν έχει σημασία το όνομα. Έτσι, γιατί αυτή τη συμπεριφορά δεν την αποδοκίμασε ο Πρωθυπουργός. Μήπως να μας λένε τι ερωτήματα να τους θέτουμε, ποια θέματα να ασχολούμαστε που δεν τους ενοχλούν.
1: Θα μπορούσατε ως δημοσιογράφοι να συναντηθείτε και με αυτό εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, κάποιοι το κάνουν όμως, συνάδελφοι, όπως, αλλά εμείς θα επιμείνουμε διαφορετικά.
1: Όμως, όπως και αν συμπεριφέρονται τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος, ο κ. Θεοχάρης επίσης είπε μια διατύπωση απαράδεκτη στο δημόσιο χώρο, ότι υπάρχουν τα κόμματα των κακομοίδιδων, κάτι το οποίο δεν λέγεται γιατί είναι μια ταπεινωτική έκφραση εις βάρος του λαού. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, ως εκφράσεις αλαζονίας και έπαρσης, εκδηλώσεις ύβρεως πρέπει να λέμε, θα τα συναντήσουμε μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Και κατά την κρίση της ελαχιστότητάς μου θα βαρύνουν πάρα πολύ την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων, οι οποίοι δεν αποτιμούν μόνο την ακρίβεια, τα μέτρα, τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, αλλά και τον τρόπο και το ύφος της διακυβέρνησης. Σε αυτό τη ζώνη και αυτό το μέτωπο του ύφους και του τρόπου της διακυβέρνησης θα ιτηθεί καταληκτικά το σημερινό κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν ήθελα να σας διακόψω νωρίτερα. Κράτησα δύο υποσημειώσεις. Η μία λέτε ότι είναι καθοριστικό αυτό το 28,3 των ευρωεκλογών. Οπότε προφανώς εκτιμάτε πως όλες οι προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση να ανακάμψει ή να αναστρέψει αυτή την πορεία, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Σωστά.
1: Και εκτιμώ ότι δεν μπορεί να παίρνουν αποτελέσματα στο μέλλον. Γιατί εκείνο το 40% του 19, του Μαΐου του 23 και του Ιουνίου του 23 συνδέεται με έναν πολιτικό κύκλο ο οποίος οριστικά έχει κλείσει.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος της οκταετίας και ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δώσει τις βάσεις, να φτιάξει το αφήγημα, να δημιουργήσει το πλαίσιο για την έναρξη ενός καινούριου κύκλου.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει κριθεί, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτικά εξαντληθεί. Δεν έχει όμως μόνο πολιτικά εξαντληθεί, έχει και ηθικά απογυμνωθεί. Δηλαδή το κυβερνητικό αυτό σχήμα, τη χρήση των θεσμών που έκαναν, οι υποκλοπές είναι πάρα πολύ απογυμνωτική υπόθεση για την πολιτική συνείδηση αυτού του κυβερνώντος σχήματος. Δεν έχει καμία δυνατότητα να διατυπώσει ένα νέο αφήγημα, δεν μου αρέσει η λέξη αλλά την... υιοθετώ για το μέλλον. Δεν έχει δηλαδή καμία δυνατότητα να διατυπώσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Δεν μπορεί δηλαδή να δικαιολογήσει πολιτικά στο εκλογικό σώμα γιατί πρέπει να της δοθεί μια νέα τετραετία. Με την έννοια αυτή εκτιμώ ότι η αυτοδυναμία είναι μη ρεαλιστικός, αδύνατος στόχος. Θα πάμε σε διπλές εκλογές και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα κριθεί και η πολιτική τύχη, εννοώ, του κ. Μητσοτάκη.
0: Κρατάω εδώ πέρα και το δεύτερο που είχατε πει, ότι θα είναι, σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη πιθανότατα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μετά το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο ετοιμάζεται.
1: Αυτό το κόμμα Σαμαρά όταν ανακοινωθεί, νομίζω θα επιδράσει καταλυτικά περαιτέρω εις βάρος του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί στην πραγματικότητα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα συνομιλήσει με ψηφοφόρους ή ενδυνάμει ψηφοφόρους της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν θα απομακρυνθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί λογική ζημία στην κάλπη από το κόμμα του κ. Σαμαρά, αισθητή κατά τη γνώμη μου, σε βαθμό τέτοιο που την πρώτη Κυριακή το βράδυ, στην πρώτη κάλπη εννοώ, θα προκληθεί μια πολιτική κρίση, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Θα τεθούν δημόσια δηλαδή ζητήματα τα οποία κανείς δεν έχει το θάρρος να θέσει σήμερα. Αναφέρομαι σε αυτή την πολιτική οικογένεια. Δεν υπάρχει ένα στέλεχος της πρώτης γραμμής ή της μη πρώτης γραμμής που να θέσει τα ζητήματα που είναι τα προβλήματα του σημερινού κυβερνώντος κόμματος. Και γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο στέλεχος? Γιατί το κόμμα αυτό είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα και φεουδαρχικό πυρήνα. Δηλαδή δεν έχει καμία εσωκομματική δημοκρατική λειτουργία που θα επέτρεπε σε κάποιον να διατυπώσει δημόσια μια κριτική, μια ένσταση, μια επιφύλαξη ή μια διαφοροποιημένη πρόταση.
0: Και αυτό τελικά γίνεται και πρόβλημα συνολικά του κόμματος. Δίκιο έχετε, συζητιούνται αυτά τα πράγματα μόνο στο παρασκήνιο και για το τι θα γίνει αν πέσει κάτω από 25% και πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες. Ένα τελευταίο σχόλιο
1: θα ήθελα... Την Κυριακή το βράδυ όταν ανοίξει η κάλπη όλα θα είναι διαφορετικά. Ο κόσμος αλλάζει όταν ανοίγουν οι κάλπες.
0: Αν ένα τελευταίο σχόλιο, το είπατε βέβαια, το περιγράψατε, ότι φαίνεται πως η Ελλάς κερδίζει την μάχη όχι για την δεύτερη-τρίτη θέση μόνο, αλλά αναγκαστικά και για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
1: Έτσι φαίνεται ότι συμβαίνει και τα δεδομένα σήμερα που έχουμε στη διάθεσή μας εκεί οδηγούν. Αν μου επιτρέψετε να πω και... παρακαλώ τους φίλους που μας ακούν να μην παρεξηγήσουν και η διαστησή μου, με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό θα συμβεί, δηλαδή θα προηγηθεί στο χώρο της αντιπολίτευσης, στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουσούλη, εγώ σας εύχομαι, προτιμώ να είσαστε κάτω στην Λακωνία. Είναι καλύτερα εκεί.
1: Εντάξει, είμαι και στη Λακωνία, είμαι και στην
0: Και μετακινήστε μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας, λοιπόν. Ευτυχώς που τελείωσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος με τη συνθήκη που αποκαθέστησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων.
1: Α, έχουν συμβεί και αυτά, τα έχουν
0: ξεχάσει. Ήταν σε άλλες εποχές που είχαμε την πολυτέλεια, τέλος πάντων, να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Το είπα για να ευθυμίσουμε λίγο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλό απόγευμα σε όλους.

Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, εκείνη η αξιρισιά της δίθεν συντριβής, κάτι σαν κροκοδίλια δάκρυα, γιατί δεν το λασάρει πια. Δεν έχει γένεια ο κροκόδιλος. Ναι, ίσως θα μπορούσε να βγει χθες αξίριστος στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί έχει τα βάσανα, τα οικογενειακά. Οικογενειακά που τείνουν να κάνουν τη Νέα Δημοκρατία οικογενειακή υπόθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έδωσε απάντηση στην αδελφή του, Ντόρα Μπακογιάννη, από το Βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην κριτική της ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, εκείνος απάντησε: «Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών». Αλήθεια? Σε ένα κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πολίτευμα είναι μόνο δική του ευθύνη? Μέσα στην αλαζονία του, ο Πρωθυπουργός ξέχασε ότι ακριβώς σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς οι εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή οι βουλευτές, όπως και οι δημοσιογράφοι βέβαια, έχουν όχι απλώς την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να κρίνουν και να αξιολογούν τους υπουργούς. Η δική του προνομία συνίσταται στο να διορίζει και να τους πάβει. Όχι μόνο να τους αξιολογεί, δεν είναι μάλλον ο μόνος που τους αξιολογεί. Προφανώς το μήνυμα ήταν για την αδελφή του, ότι εκείνος αξιολογεί και όχι εκείνη. Και την ίδια μέρα βγήκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο ανεψιός, για να υιοθετήσει τις αιτιάσεις της μητέρας του για την αλαζονία των υπουργών. Τώρα βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντόρα Μπακογιάννη δημιουργεί εσωτερικό θέμα στην Νέα Δημοκρατία. Λίγο μόλις νωρίτερα είχε αδειάσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι εάν ξαναεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει μάχη, έτσι το είχε πει, για να περιοριστεί το επίδομα ανεργίας. Με αυτά και με αυτά όμως, εδώ και δύο εβδομάδες η Ντόρα Μπακογιάννη του έχει βάλει μια εσωκομματική ατζέντα που τρέχει να την μαζέψει. Τώρα θα μου πείτε και γιατί τα κάνει αυτά. Ανιδιοτελώς και μόνο για το καλό, δεν θα το απορρίψω, γιατί δεν κάνουμε ψυχολογία και δίκη προθέσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η κυρία Μπακογιάννη έχει ζητήσει να είναι στις επόμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης της το έχει αρνηθεί. Βεβαίως, η Ντόρα Μπακογιάννη μπορεί πάντα να κατέβει στα Χανιά, εκεί που εξελέγει την τελευταία φορά. Εκεί όμως η εκλογή της πια είναι δύσκολη, καθώς έχει κερδίσει έδαφος η υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Τώρα βέβαια, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και άνθρωποι που δεν την συμπαθούν ιδιαίτερα και της κάνουν κριτική, λένε ότι σε μια πολιτική προσωπικότητα με την διαδρομή και με την περιοπή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη θα έπρεπε να της δοθεί μια θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έστω για μια τελευταία θητεία. Όπως και να έχει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη μετατρέπουν τη Νέα Δημοκρατία σε οικογενειακή τους υπόθεση. Θα μπορούσαν να τα πούνε σε ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι και να αποφύγουν και τις δημόσιες εχμές και αντιπαραθέσεις. Βέβαια, αυτό που υπάρχει ακόμη και δεν ξέρω αν μπορούν να τα βρουν σε ένα οικογενειακό τραπέζι είναι ότι ακόμη και εκεί στα Χανιά, όπου η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται ότι κινδυνεύει να χάσει τη δεύτερη θέση από την Σέβη Μπολουδάκη, κάποια άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος δεν ευνοούν τη δική της υποψηφιότητα, αλλά της αντιπάλου της.

Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος, τη Σομόζα Ντεμπαϊλέ, τη Μιζωτάκης Μπακογιάννη, καμία διαφορά. Αυτό όμως που θεωρώ πραγματικά θλιβερό, με όλη την σημασία, μέχρι και ότι φέρνει μελαγχολία, είναι ότι 400 παιδιά που αγωνίστηκαν, που προετοιμάστηκαν, που έκαναν ξενύχτια, που κουράστηκαν και πέρασαν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, δεν θα πάνε να εγγραφούν. Το είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσίως. Και μάλιστα μέσα σε αυτά είναι και παιδιά που είχαν περάσει ακόμη και στην ιατρική, 9 τον αριθμό, όπως μετρήθηκαν. Και όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγετόπουλος, στο Πανεπιστήμιο Πατρών έμειναν σχεδόν κενές οι θέσεις στην σχολή μηχανολόγων και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν αυτές οι οικογένειες το κόστος ζωής. Γιατί σήμερα μία γκαρσονιέρα στην Πάτρα, το λέει αυτό ο κύριος Παναγιωτόπουλος, έχει 550 ευρώ. Μπορώ να σας το πω από ιδία εμπειρία ότι κάτω από 1000 ευρώ δεν στοιχίζει ένα παιδί που σπουδάζει μακριά από τον τόπο που είναι το σπίτι του και η οικογένειά του. Τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση? Από ό,τι είδα τον υφυπουργό παιδείας, βγήκε για να εκφράσει και εκείνος την στεναχώρια του και να πει ότι δεν ξέρει πού οφείλεται. Έλατε, υφυπουργέ μου, μήπως αν είχατε φτιάξει μερικές φοιτητικές εστίες παραπάνω για αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον να μην έχουν το κόστος της στέγης. Μήπως, όπως μας είπε και ο αρμόδιος, ξεχνάω το όνομά του, ας με συγχωρήσει, που είχε έρθει εδώ, αν είχαμε τις φοιτητικές εστίες και θα έδιναν λύση για τα παιδιά να σπουδάζουν, αλλά και θα αποσυμφόριζαν το συνολικό πρόβλημα της στέγης. Τι κάνει όμως η κυβέρνηση για τις εκλογές? Γιατί μπορεί να λέει ο κύριος Κουσούλης, και σωστά λέει, ότι την εκτίμησή του, ότι όλα έχουν κριθεί και κρίθηκαν από τις ευρωεκλογές που σηματοδότησαν την αντιστροφή της πορείας της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν θα το βάλει κάτω. Η είδηση η χθεσινή στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν ότι ενέκρινε χθες 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμιστη εντολή. Και μάλιστα αυτές είναι προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν το 2027, δηλαδή προεκλογικά. Και ίσως σταδιακά, αλλά μέχρι και την ημέρα των εκλογών, ή μάλλον την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών, θα γίνονται προσλήψεις. Λοιπόν, τώρα αν τον σώσουν αυτά και αν τον σώσουν και κάποιες άλλες παροχές και κάποια επιδοματική πολιτική που σίγουρα θα κάνει, μένει να φανεί. Η εμπειρία πάντως, η εμπειρία της μεταπολίτευσης αν το θέλετε, έχει δείξει ότι όταν μια κυβέρνηση έχει μπει στην φάση της αποδρομής της, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να μοιράσει, αυτή η πορεία δεν αναστρέφεται. Βεβαίως, στις προηγούμενες περιπτώσεις υπήρχε και ένα κόμμα ισχυρό το οποίο ερχόταν. Το 81, ναι, μεν ο Γιώργος Ράλης μοίραζε χρήματα και πεντοχίλιαρα, αλλά υπήρχε απέναντι ο Ανδρέας Παπανδρέου που ερχότανε. Οπότε και οι αγρότες έπαιρναν τα πεντοχίλιαρα και πηγαίνανε να ψηφίσουν το Πασόκ. Παρόμοια, αν το θέλετε, έγιναν και σε άλλες περιπτώσεις, όταν υπήρχε ένα στιβαρό και ισχυρό κόμμα που ερχότανε, και τώρα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Εμείς όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Καταπλακωμένος από φερτά υλικά, αφού είχε παρασυρθεί από χύμαρο, βρέθηκε ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου, που αναζητούνταν και βρέθηκε νεκρός, θύμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Βρισκόταν από χθες το βράδυ στο πίμνιο στάσιό του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη που πλήττεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοπόταμο. Τα έντονα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου και θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουν τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι αύριο Παρασκευή και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Διατηρεί η ΕΜΗ την κόκκινη προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, καθώς και πολύ θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Απαγορευτικό απόπλιο έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι αργά το απόγευμα λόγω των θυελωδών ανέμων στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ. Κανονικά προς το παρόν ο απόπλους από τον Πειραιά. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε. Σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση από σύσσωμη την αντιπολίτευση για τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα των servicers με τα κόκκινα δάνεια από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως 35 δισεκατομμύρια ευρώ όταν έχουν πληρώσει το πολύ 2 δισεκατομμύρια για να πάρουν τα μπουκέτα των δανείων. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη διαρκή αποκρουστική αντικοινωνική μπίζνα που έχετε χτίσει, συμπλήρωσε ο Νίκος Παπάς. Θετικό αλλά μετέωρο βήμα χαρακτήρισε το μέτρο των 120 δόσεων ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς μιλώντας στο κόκκινο. Όπως είπε, η ρύθμιση αφήνει εκτός τα χρέη του 2025, ενώ δεν απομειώνει την οφειλή από πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορεί να αγγίζουν ακόμα και το 80%. Δεν ακούσαμε κάτι για το ενεργειακό κόστος, ανέφερε, ενώ προειδοποίησε για τα νέα λουκέτα στην αγορά αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Ως ηθικό αυτούργο των πράξεων Τριαντόπουλου αναδεικνύει η μερητή αναφορά του στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το βούλευμα του Αρείου Πάγου και γι' αυτό γύρονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είπε μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην ίδια κατεύθυνση νωρίτερα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Το μπάζωμα στα Τέμπη το παρήγγειλε το Μαξίμου σύμφωνα με οδηγίες του Πρωθυπουργού, κατήγγειλε. Επανήλθε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη φράση «Είναι για τα μπάζα», υποστηρίζοντας ότι η αναφορά που έκανε αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση από πομπή του κυρίου Φλωρίδη αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. «Δεν υπάρχει θέμα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης, ενώ συμπλήρωσε «Πιστεύουμε στην αθωότητα Τριαντόπουλου». Απόψε στις 7 το απόγευμα η εκδήλωση για το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά την κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Η εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Πουλατζά θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλη Σπουρδαλάκη, με πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Χριστόφορο Βερναρδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, ζητάει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Αυτό αναφέρουν πηγές στο Reuters σε μια κίνηση που εντείνει την πίεση της Ουάσιγκτον προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Γαλλία και Γερμανία διαθέτουν από κοινού περισσότερο από το 1/3 των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την κορυφή του ομίλου στο Nations League. Η Ελλάδα έχει με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια 6 βαθμούς. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1 νίκη και 1 ισοπαλία με 4 βαθμούς.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο Παρασκευή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στην κεντρική και νότια ανατολική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα αύριο θα είναι κατά τόπους έντονα. Στη βόρεια και δυτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 6 ως 8 και στο Αιγαίο τοπικά θυελώδεις 9 από 4. Στην Αττική αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι. Βορειοανατολική ισχυρή άνεμη και θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Βορειοδυτική η άνεμη 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
2: Στο Κόκκινο.

0: Ιωνούς. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ημέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη που πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χύμαρο καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Βρέθηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου που αναζητούνταν. Βρισκόταν από χθες το βράδυ στο ποιμνιοστάσιο του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Παράς μηνυμάτων από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μιλοπόταμο. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Διοσκουρίου. Στον Μιλοπόταμο, όπου έπεσε αγροτικό όχημα με τον οδηγό να διασώζεται, στο ίδιο σημείο απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι από το αυτοκίνητό του και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Παράλληλα, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε Ζωνιανά, Νόγια, Αξό και Λιβάδια. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Μιλοποτάμου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη ως το μεσημέρι της Κυριακής και θα επηρεάσουν κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ οι πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου έως και Νέα Μποφόρ. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι αργά το απόγευμα λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο. Κανονικά προς το παρόν ο απόπλους από τον Πειραιά. Νέα θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα, με τους καταναλωτές να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ετήσια δαπάνη για ρεύμα των οικοκυριών ως ποσοστό του μέσου εισοδήματός τους και ως απόλυτες τιμές το 2025 ανήλθε σε 746 ευρώ ανά έτος, ποσοστό 3,9%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μαζί με την Τσεχία. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Τρίμια κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Από το βήμα της Βουλής, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα των σερβισερς με τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίσουν να εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις για να πάρουν τα πακέτα των δανείων. Παύση πόνα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε. Θετικό αλλά μετέωρο βήμα χαρακτήρισε το μέτρο των 120 δόσεων ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως είπε, η ρύθμιση αφήνει εκτός τα χρέη του 2025, ενώ δεν απομειώνει την οφειλή από πρόστιμα και προσαυξήσεις που μπορεί να αγγίζουν ακόμα και το 80% του κεφαλαίου. Δεν ακούσαμε κάτι για το ενεργειακό κόστος, ανέφερε, ενώ προειδοποίησε για νέα λουκέτα στην αγορά, αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου που θα εξετάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου μετά το βούλευμα καταπέλτη για τον πρώην υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ενεργοποιεί Βουλή με τον πρόεδρο του σώματος να έχει ήδη διαβιβάσει τη σχετική δικογραφία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Ως ειδικό αυτούργο των πράξεων Τριαντόπουλου αναδεικνύει η μερητή αναφορά του στον ίδιο τον πρωθυπουργό το βούλευμα του Αρείου Πάγου και γι' αυτό εγείρονται ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από το Μαξίμου, είπε μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην ίδια κατεύθυνση και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, τον μπάζωμα στα Τέμπη το παρήγγειλε το Μαξίμου σύμφωνα με οδηγίες του πρωθυπουργού, κατήγγειλε. Επανήλθε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη φράση «Είναι για τα μπάζα», υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν υπάρχει θέμα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης», απαντά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για παραίτηση Φλωρίδη. Στις 5.30 συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα ναύτεξη εξέδωσε η Τουρκία για το διάστημα έως στις 26 Οκτωβρίου, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Soruç Rey στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της γιατρού αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής. Σεισμική δόνηση 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, 4 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Απόψε στις 7 η εκδήλωση για το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Η εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλη Σπουρδαλάκη, με πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Χριστόφορο Βερναρδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επιχείρηση καταδήμων που ελέγχονται από την αντιπολίτευση στην Τουρκία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον δήμαρχο Μερσίνης Βαχάπ Σετζέρ και άλλους 58 που θεωρούνται ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Μπολόνια.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική. 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά θυελλώδης 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Πολίθες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mort.com.

0: το κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους

0: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
0: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
0: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κοινό το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο έλεος της φοδρής κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χύμαρο. Καταπλακωμένος από φερτά υλικά βρέθηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου που αναζητούνταν. Βρισκόταν από χθες το βράδυ στο πυμνιοστάσιο του. Πλημμύρισαν σπίτια, δρόμοι γέμισαν λάσπη, υπερχείλισαν ποτάμια και κλείσαν οδικές αρτηρίες. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή 2 σκουρίου στον Μιλοπόταμο, που έπεσε αγροτικό όχημα. Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του. Στο ίδιο σημείο απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι από το αυτοκίνητό του και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Παράλληλα, προβλήματα ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε Ζωνιανά, Ανόγια, Αξό και Λιβάδια. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής και θα επηρεάσουν κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Ενώ οι πολύθυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο θα συνεχίσουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαφρίου μέχρι αργά το απόγευμα λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού από τον Πειραιά. Μια θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα, με τους καταναλωτές να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ρεύμα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια δαπάνη για ρεύμα των οικοκυριών ως ποσοστό του μέσου εισοδήματός τους και ως απόλυτες τιμές το 2025 ανήλθε σε 746 ευρώ το έτος, ποσοστό 3,9%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μαζί με την Τσεχία. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Πριν μια κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος, από το βήμα της Βουλής, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα των σέρβισερς με τα κόκκινα δάνεια, από την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν έχουν πληρώσει 1,5 με 2 δις για να πάρουν τα πακέτα των δανείων. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός Λουκά Κατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα που θα εμφανίζεται ξανά και ξανά, σημείωσε. Θετικό αλλά μετέωρο βήμα χαρακτήρισε το μέτρο των 120 δόσεων ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως είπε, η ρύθμιση αφήνει εκτός τα χρέη του 2025, ενώ δεν απομειώνει την οφειλία από πρόστιμα και προς αυξήσεις. Δεν ακούσαμε κάτι για το ενεργειακό κόστος, ανέφερε, ενώ προειδοποίησε για νέα λουκέτα στην αγορά, αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου που θα εξετάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου μετά το βούλευμα καταπέλτη για τον πρώην υφυπουργό για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ενεργοποιεί η Βουλή, με τον πρόεδρο του σώματος να έχει ήδη διαβιβάσει τη σχετική δικογραφία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Επανήλθε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη φράση «είναι για τα μπάζα», υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του αφορούσε πολιτικά πρόσωπα και όχι τους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν υπάρχει θέμα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης», απαντά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για παρέτηση Φλωρίδη. Για άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζόμενων του νοσοκομείου, που ζητά άμεσα συνάντηση με την υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για τα θέματα ψυχικής υγείας. Όπως καταγγέλουν, στην κλινική υπηρετούν μόλις 9 νοσηλευτές, ενώ νοσηλεύονται σταθερά 24 ασθενείς και σε πολλές περιπτώσεις η απογευματινή βάρδια καλύπτεται με έναν μόλις νοσηλευτή και έναν βοηθό θαλάμου. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής που ερευνά τον θάνατο του τραγουδιστή. Στο μεταξύ, παραιτήθηκε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο Πέτρος Παταζής. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέα ναύτεξη εξέδωσε η Τουρκία για το διάστημα έως τις 26 Οκτωβρίου, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού. Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, 4 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Θήβας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Απόψε στις 7 η εκδήλωση για το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Η εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς θα γίνει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ομιλητές τους καθηγητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλη Σπουρδαλάκη και πρόλογο από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Χριστόφορο Βερναρδάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου με αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς, περισσότερους πόρους στην παιδεία και καλύτερες συνθήκες μάθησης. Εκατοντάδες λύκεια επηρεάζονται από αποκλεισμούς και καταλήψεις, ενώ μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές γαλλικές πόλεις, με τους μαθητές να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Πάνω από 440 μαθητές έχουν συλληφθεί, 76 έχουν τραυματιστεί. Με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολικά σκληρή αντιμετώπιση. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνη συγκάλεσε διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την κορυφή του ομίλου στο Nations League.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 6-8 και στο Αιγαίο τοπικά θυελλώδεις 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Στην Αττική έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Είναι 5η, 1η Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παπακώστας, που ίσως Σπύρο τόσο καιρό επιτέλους. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Ενταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα τα μηνύματά σας. Η κακοκαιρία που χτυπά την Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχει ήδη προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Η κατάσταση στις ορεινές ειδικά περιοχές δεν περιγράφεται. Αρκούν μόνο εικόνες με τους πλημμυρισμένους δρόμους, τις κατεστραμμένες καλλιέργειες και τις κατολισθήσεις. Νεκρός βρέθηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Θαύτηκαν αυτοκίνητα στα Λασπόνερα. Ευτυχώς δεν υπάρχουν άλλα θύματα. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και συστήνουν προσοχή, καθώς έρχεται και δεύτερο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα δεν πέρασε μία ημέρα από τις προτροπές του Μητσοτάκη προς τα στελέχη του να έχουν ενιαίο και μετρημένο λόγο, μετρημένο ύφος, ώστε να τερματιστεί το κλίμα εσωστρέφειας και να μην τροφοδοτείται η αντιπολίτευση με πολεμοφόδια, κατά της κυβέρνησης. Ο κύριος Συρίγος, ωστόσο, καθηγητής διεθνούς δικαίου, έβαλε πάνω απ' όλα την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά έβαλε και αναμένα κάρβουνα κάτω από την κυβέρνηση συνολικά. Για το ζήτημα λοιπόν του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ομολόγησε ότι η χώρα μας υποχώρησε στα δύο περιστατικά Στρικάσο το 2024, όταν τα τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των ερευνών Φυθού. Κρύος υδρότας άρχισε να τρέχει στα επιτελικά πρόσωπα, καθώς τέτοιες δηλώσεις τι κάνουν, ακυρώνουν το στιβαρό προφίλ της χώρας στα ελλοντουρκικά, το στιβαρό προφίλ στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το προφίλ του τύπου δεν σηκώνουμε, ρε παιδί μου, μίγα στο σπαθί μας, ειδικά όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Και γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγκάστηκε να τον αδειάσει, μιλώντας για προσωπικές απόψεις και πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε. Τέτοιες δηλώσεις τώρα μεταξύ μας αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των Σαμαράδων και άλλων δυνάμεων που πουλάνε τσαρούχια με φουστανέλες, έτσι, για να διεμβολήσουν και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Συρίγος μετά από αυτά τα αδειάσματα δεν έχει επανέλθει και δεν έχουμε δει κάποια δήλωση του τύπου «έγινε επιλεκτική ανάγνωση των αρχικών μου τοποθετήσεων, δεν είναι αυτό που νομίζετε, άλλο ήθελα να πω». Και άλλη ερμηνεία δόθηκε. Συνήθως αυτό δεν γίνεται όταν υπάρχει μια άστοχη δήλωση ή μια μεγαλοπρεπής εγκάφα. Ωστόσο, δεν έχει επανέλθει μέχρι τώρα τουλάχιστον ο κύριος Συρίγος. Τώρα στο άλλο μέτωπο, το ενεργειακό μέτωπο, ως γνωστόν ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην επικεφαλής της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αξιώνοντας δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας και ο πληθωρισμός περιορίζουν τα περιθώρια των κυβερνήσεων για μέτρα στήριξης. Και νωρίτερα είχαμε την πρώτη χιλόπιτα από την Κομισιόν. Ξεχάστε το. Βγήκε εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπε ότι υπάρχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δείτε τι θα κάνετε. Το μήνυμα αυτό της Κομισιόν δεν αφορά την Ελλάδα μόνο, αλλά και την Ιταλία, καθώς ανάλογη επιστολή έχει στείλει και η Μελώνη. Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν αξιοποιούμε τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα που παράγουμε μέσω της υπερφορολόγησης. Τζάμπα οι πανηγυρισμοί για τα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι. Δεν θα αξιοποιηθούν, πώς θα αξιοποιηθούν. Ή αξιοποιούνται μόνο για να κάνει τον φιλέσπλαχνο ο κύριος Μητσοτάκης και να μοιράζει επιδοματάκια. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πλούσια λοιπόν είναι η επικαιρότητα, πολλά είναι τα μέτωπα, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας και καλό μήνα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλό μήνα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Δεν φαίνεται προς ώρας τουλάχιστον η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δίνει μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Το ξέκοψε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια. Επαρκούν ή κατά πόσο επαρκούν? Ποια είναι η επιστημονική σας προσέγγιση?
1: Τώρα σοβαρά το λέτε? Ναι. Ανακοινώθηκαν μέτρα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα για μέτρα.
0: Έτσι ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός τουλάχιστον.
1: Έτσι ισχυρίζεται, συγγνώμη. Δηλαδή το ότι επιπλέον θα δοθεί μια επιδότηση κατά 5 λεπτά σε μια πολύ υψηλή τιμή του λίτρου στο ντίζελ, δεν νομίζω ότι αυτό πλέον θεωρείται κάποιο μέτρο ανακούφισης. Θα έλεγα ότι είναι μια ασπιρίνη. Μισή μάλλον ασπιρίνη, καλά θα ήταν και να ήταν μία, σε ένα ενεργειακό καρκίνο ή σε μία ενεργειακή καρκίνα η οποία είναι πάνω από το κεφάλι μας. Δυστυχώς, το έχω πει, το έχω γράψει πολλές φορές, όχι τώρα αλλά και σε προηγούμενο χρόνο, ότι η επιδοματική πολιτική στα ενεργειακά προϊόντα, έτσι όπως γίνεται, δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι όποια επιδότηση και αν δώσει, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξανεμίζεται, που χαρακτηριστικό παράδειγμα σας λέω τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, ήδη κινείται πάνω από 2-20-22 λεπτά με την επιδότηση, όπου αυτή η τιμή ήταν πριν 10-15 μέρες γύρω στα 2-15-2-17 και οι τάσεις είναι να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά. Θέλω να πω ότι δεν λύνεις το πρόβλημα, όχι δεν λύνεις, μάλλον να μην πω, το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν λύνεται. Δεν το αντιμετωπίζεις δομικά και διαρθρωτικά στη βάση του, ώστε να χτυπήσεις το κόστος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και όχι να δώσουμε ένα μικρό επιδοματάκι, είτε λέγεται επιδότηση στην Αντλία, είτε παραδείγματος χάρη ένα επίδομα θέρμανσης, είναι ένα electrical pass ή ένα fuel pass. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι τώρα σοβαρά μέτρα. Δείτε τι κάνουν οι Ισπανοί, τι κάνουν οι Ιταλοί, τι κάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά έχουν πάρει αποφάσεις, θα έλεγα γενναίες, προκειμένου να χτυπήσουν το πρόβλημα ουσιαστικά και όχι επιδερμικά όπως κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Άρα αν υπήρχε η πολιτική βούληση, η κυβερνητική βούληση, θα μπορούσε η χώρα μόνη της να χτυπήσει το πρόβλημα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ζητάει ενιαία ευρωπαϊκή λύση.
1: Αυτή δεν θα έρθει ποτέ. Αυτή δεν θα έρθει ποτέ. Διότι το έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πανδημία, αν θυμάστε, και στην κρίση την πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, και ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει ενιαία ενεργειακή πολιτική, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες κρίσεις. Το έχετε δει, το έχουμε ζήσει όλοι. Πάντως ούτε με επιστολές προς την κυρία Φόντερ Λάιεν λύνονται τα προβλήματα, και ούτε με το να δίνω εγώ 5 λεπτά και αυτά τα 5 λεπτά να ξανεμίζονται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αναφορικά εννοώ με την επιδότηση της τιμής του λίτρου στο καύσιμο. Θέλει άλλα μέτρα, θα σας τα πω λίγο αν έχω ένα λεπτό χρόνο.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πρώτο, πρέπει να χτυπηθεί το καρτέλ της ενέργειας. Ναι. Όσο το αφήνεις αυτό ανέγκυχτο, ό,τι και να κάνεις, απλά θα ανακυκλώνουμε μια ενεργειακή μιζέρια. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν γίνεται να μην μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδος των δηληστηρίων της χώρας, παραδείγματος.

0: παραδείγματος χάρη, και να λέμε δώστε, ελεήστε 5 λεπτά στο λίτρο να βοηθήσετε το κράτος και την πολιτεία. Όχι, το έχουν κάνει οι Ισπανοί, άλλες χώρες. Δεύτερον, είναι τραγικό, εγκληματικό λάθος που κλείνει η Πτολεμαΐδα 5 σε μια ενεργειακή κρίση που είναι το ενεργειακό μας μαξιλάρι, το φθηνό καύσιμο, το οποίο ανταγωνίζεται σήμερα που μιλάμε το φυσικό αέριο. Ακόμα και με το διπλάσιο φόρο άνθρακα που διαμορφώνει η τιμή της μεγαβατόρας με παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη σε σχέση με μία μεγαβατόρα που παράγεται από θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι στη μία περίπτωση με το φυσικό αέριο πληρώνουμε, κοστίζει 150-155 ευρώ, όταν η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας ξεπερνάει τα 55-60 ευρώ η μεγαβατόρα, που όντως είναι, διότι κινείται εδώ και τόσο καιρό πάνω από 70-75. Άρα λοιπόν εσύ κρατάς εφεδρίες, δεν πας να κλείσεις, ίσα ίσα αυξάνεις το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα από το 4% στο 14% και αυτές τις 10 ποσοστιαίες μονάδες τις κόβεις από τις θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο αμερικανικό LNG. Mm-hmm. Αυτό λέει η λογική. Mm-hmm. Περιμένεις από αυτό να σου δώσει πράσινο φως το Ευρωιερατείο των Βρυξελών? Όχι. Το κάνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, αύριο το πρωί μόνος σου. Mm-hmm. Μόνος σου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πάρεις καμία έγκριση γι' αυτό. Mm-hmm. Έφερα ένα παράδειγμα για να mm-hmm. σου δώσω. Μετά, αυτό που λέει ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και το ΦΠΑ, ξέρετε ότι είναι ένα εντελώς έολο κυβερνητικό αφήγημα, διότι δεν το είπε κανείς να ξεφύγει από τα δημοσιονομικά περιθώρια που μας έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω το εξής, και το ξέρει, και το ξέρει και η Κουτσή Μαρία, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι όσο θα είναι το πετρέλαιο, για παράδειγμα, θέρμανσης ψηλά, ναι, από το 1,10 θα πάει στο 1,70-1,75, δεν θα βάλουν τρεις τους τέσσερις, δεν θα βάλουν, δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο οι πολυκατοικίες. Και το ξέρετε. Άρα θα μειωθεί κατακόρυφα η κατανάλωση των πετρέλαιων θέρμανσης, άρα θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Και λέω, η άσκηση τι λέει με την κοινή λογική, χωρίς να είσαι ειδικός οικονομολόγος κτλ., ότι μειώνω ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ για να μπορέσω να κρατήσω την κατανάλωση σε επίπεδα ώστε το ισοζύγιο να είναι ουδέτερο. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Την έχουν κάνει αυτή την άσκηση. Ναι. Ή περιμένουν και πράσινο φως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό το πράγμα, που είναι μια άσκηση την οποία πρέπει να κάνουν εντός των δημοσιονομικών περιθώριων. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός ενέργειας ούτε ο πρωθυπουργός. Ναι. Απλά πράγματα λέω, που τα οποία καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης.
1: Ναι. Αυτές είναι οι θέσεις, υποθέτουμε, και του κινήματος της Ελπίδας.
0: Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Το κίνημα Ελπίδα. Για τη δημοκρατία έχει παρουσιάσει το ενεργειακό πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε μια ενεργειακή ημερίδα στα Τρίκαλα, που λέμε ποιοι είναι οι 10 στόχοι που πρέπει η Ελλάδα να θέσει από πλευράς ενεργειακής χάραξης, αυτό εννοούμε, τον ενεργειακό δικό χάρτη, ώστε να αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές, διότι η Ελλάδα είναι μέσα στην πρώτη ακριβότερη πεντάδα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη ακριβότερη πεντάδα, όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία. Mm-hmm. Και είμαστε και εμείς. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουν να είμαστε. Και αν κάνεις και στάθμιση στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, είμαστε οι πρώτοι, όχι η έκτη, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εμείς έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις ενεργειακές με πραγματικές, ενώ με ρεαλιστικές πρακτικές, οι οποίες μπορούμε σύντομα να αποκλιμακώσουμε τις υψηλές τιμές ενέργειας και κυρίως να απεξαρτηθεί η χώρα από το υψηλό ενεργειακό ποσοστό που έχει. Είμαστε στο 80% υψηλό. Η Ελλάδα, να ξέρετε, είναι η νούμερο ένα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης. 81% και η Μάλτα 80%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 57%. Γεια σας.
1: Μάλιστα. Ως στέλεχος του κινήματος Ελπίδα, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς βλέπετε την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο?
0: Είναι η ηφηγένεια της τραγωδίας, ο κύριος Τριαντόπουλος. Εγώ έτσι το λέω. Νομίζω ότι απολογούμενος κυρίως θα έπρεπε να ήταν η ηθική αυτουργή αυτού του εγκλήματος, που δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός.

0: ο οποίος εκείνο το βράδυ το μοιραίο έδωσε εντολή σε αναρμόδιο υπουργό, διότι ο κύριος Τριαντόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν ούτε υφυπουργός ούτε υπουργός πολιτικής προστασίας, εσπεσμένα να μπαζωθεί ο χώρος με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν τα ευρήματα και αυτή τη στιγμή προς τιμήν των δικαστών του Δικαστικού Συμβουλίου που στέλνει στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό για αυτή την παράβαση καθήκοντος εντός εισαγωγικών προκειμένου να διελευκανθεί περαιτέρω η ιστορία. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο έχει γίνει στη χώρα μας ενώ η τραγωδία των Τεμπών, το σιδηροδρομικό δυστύχημα, διότι ξέρετε κάτι, δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά συγκάλυψη και μπάζωμα δυστυχημάτων νομίζω ότι πρώτη φορά πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα.
1: Θέτεται ως πολιτικός φορέας, ως κίνημα, θέμα παραίτησης ή αποπομπής του κ. Φλωρίδη για τις γνωστές δηλώσεις?
0: Βεβαίως, το έχει ανακοινώσει και η πρόεδρός μας. Έχει πει ότι πρέπει να τεθεί και θέμα παραίτησης και όχι μόνο του κύριου Φλωρίδη, αλλά θα έπρεπε να διώκονται και άλλοι πολιτικοί και άλλα πολιτικά πρόσωπα όπως ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι το νούμερο ένα πρόσωπο σε όλη αυτή την τραγωδία, έτσι.
1: Περιμένουμε και την εξέλιξη και σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης, την εξέλιξη της διαδικασίας όσον αφορά στον κύριο Καραμαλή. Γενικά θα περιμένουμε και περιμένουμε πάνω απ' όλα από τη δικαιοσύνη να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, γιατί η καχυποψία μεταξύ των πολιτών και για αυτή την υπόθεση και για το έγκλημα των Τεμπών αλλά και για άλλες δυσόδεις υποθέσεις είναι πολύ πολύ μεγάλη η καχυποψία. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση
0: σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό μήνα, έναν ήπιο θα έλεγα ενεργειακό μήνα. Ναι. Μην έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες, γιατί αν μπούμε από τώρα νωρίς, από 1η Οκτωβρίου σε χειμερινές συνθήκες, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί τα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εδώ στο Κόκκινο, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι συμβαίνει. Και πέρα από τη γυάλα μας συνεχίζονται και εξαπλώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία σήμερα Πέμπτη. Εκατοντάδες σχολεία, οι μαθητές εκατοντάδων σχολείων συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, ενώ διακοπή των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει σημειωθεί σε πολλές περιοχές. Οι διαδηλώσεις και οι καταλήψεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έχουν εξελιχθεί σε πολιτικά κρίσιμο ζήτημα σε μια ευαίσθητη συγκυρία για την κυβέρνηση, η οποία δεν είναι και στα καλύτερά της. Η κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε μία σειρά περικοπών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2027. Άλλωστε, οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν συμπέσει με πανεθνική απεργία στο δημόσιο τομέα για αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης με τα ψαλίδια στον προϋπολογισμό. Αυξάνοντας εδώ την πολιτική ένταση και προκαλώντας νέους πονοκεφάλους, για να το πούμε ήπια, στον Μακρόν, εν ώψη των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Νωρίτερα, το γραφείο του Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λε Κορνί, πραγματοποίησε το απόγευμα σύσκεψη διαχείρισης κρίσης για τις κινητοποιήσεις. Ενώ δεκάδες μαθητές, δεκάδες έφηβοι έχουν τραυματιστεί από τις δυνάμεις καταστολής που δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο. Μάλιστα, το γύρο του διαδικτύου κάνει το πλακάτ που κρατούσε ένας μαθητής στο προάστιο Σεντενή του Παρισιού, που έγραφε το πλακάτ «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα». Αυτό ήταν το ερώτημα που αναγραφόταν στο πλακάτ. Και βέβαια, οι μαθητές κατηγορούν την αστυνομία για αυτή την άσκηση βίας εναντίον τους. Και ακούστε τώρα ρητορική κυβερνητικών στελεχών, ρητορική που βάζει λάδι στη φωτιά και σαν να εκλαμβάνει τους μαθητές ως εσωτερικούς εχθρούς. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας και ο Λοράν Νινιές και ισχυρίζεται ότι σε κάποιες περιοχές ταραχοποιεί, μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο με στόχο να υποκινήσουν τη βία και άλλα τέτοια. Βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και καλεί τα σχολεία να πραγματοποιούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως εφόσον οι διαδηλωτές αποκλείουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στη Γαλλία και φυσικά την παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε και την έκβασή της. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να δούμε μετά ένα άλλο είδος αυταρχισμού που συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία εδώ στην Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που ξύπνα μνήμες και πρακτικές αυταρχισμού άλλων χρόνων περασμένων δεκαετιών. Κυρία Δέσποινα Ζιώβα, εκπαιδευτικός και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος Θέρμου, βρίσκεται αντιμέτωπη με υπηρεσιακή πειθαρχική διαδικασία για υπόθεση που συνδέεται με πολιτική ανακοίνωση της δημοτικής της παράταξης σχετικά με την αντλησιοταμίευση στην Τριχονίδα. Όταν κάποιος ή κάποια ασκεί το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, δεν έχει δικαίωμα στην αυτοδιοικητική δράση, την πολιτική άποψη ή την πολιτική διαφωνία. Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Δέσποινα Ζιώβα που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Ζιώβα, και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Από πότε οι θεσμικές, οι πολιτικές ανακοινώσεις ποινικοποιούνται? Πώς προέκυψε αυτή η προσπάθεια φήμωσης ή εκφοβισμού σας, εν πάση περιπτώσει?
1: Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Στις 12 Δευτέρου του 2025 η παράταξή μου έβγαλε μια πολιτική ανακοίνωση. Η πολιτική αυτή ανακοίνωση, η διθέληδη ας πούμε, που ανέβηκε στο Facebook, αφορούσε το έργο που ήταν σε δημόσια διαβούλευση, ένα φαραωνικό έργο στη Λίμνη Τριχονίδα, πρωτόγνωρο για μας, καταστροφικό έργο, γι' αυτό γνωμοδότησαν τόσοι επιστήμονες, περιβαλλοντολόγοι, γεωλόγοι, ο κύριος Ζελελίδης κτλ. Οπότε λοιπόν έβγαλαμε μια ανακοίνωση κατόπιν κάποιων δηλώσεων του ίδιου του Δημάρχου,
0: ναι,
1: μπροστά σε κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα μπροστά στην ίδια την εταιρεία,
0: ναι,
1: που είχε κάνει, που είχε καλέσει για να ενημερώσει η εταιρεία το κοινό ότι το έργο, ότι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν ανακοινώσαμε από κοινού, ναι, η δημοτική μας παράταξη έβγαλε στο Facebook αυτή την πολιτική ανακοίνωση, ναι, που κατήγγειλε βασικά κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιοι μπορεί να λένε με ποιο τρόπο τις καταγγείλατε, εγώ θα πω ότι αν πατήσει κανείς στο Facebook «Ετολών Πολιτεία» mm-hmm. και πάει εκεί στις 12 Δευτέρου του 2025, μπορεί να τη διαβάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Όπως και στο YouTube να δει και 5 Δευτέρου 2025 τις δηλώσεις, τις καταγεγραμμένες στο βίντεο,
0: ναι,
1: δηλώσεις του ίδιου του Δημάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες στηρίχτηκαμε.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε κάτι, ούτε εξυβρίσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έκανε λοιπόν μία μήνυση μετά,
0: ναι,
1: από αυτή την κίνησή μας ο Δήμαρχος.
0: Μήνυση για ποιο λόγο, δηλαδή μήνυση με τι είχε να κάνει ας πούμε?
1: Ναι, λοιπόν η μήνυση που μας έκανε ήταν για
0: συκοφαντική
1: δυσφήμιση. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Πήρε κάποιες λέξεις, φράσεις του κειμένου,
0: ναι,
1: αυτού του κειμένου, οι οποίες αιτιολογούνταν από το σύνολο του κειμένου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή, και μπορώ να σας τις πω κιόλας, ναι, ότι προχωρά σε σκιώδεις συμφωνίες, γράφαμε συνωμοτικά, γιατί μπροστά στο κοινό που είναι καταγεγραμμένο έλεγε «αν μας δώσετε έναν δρόμο, είμαι ο δήμαρχος, τον ηγέτη γράφει ιστορία, θα πατήσω το πράσινο κουμπί». Αυτό,
0: μάλιστα,
1: είναι του Δημάρχου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Αναφερθήκαμε κάνοντας
0: ωραία φρασιολογία. Ναι,
1: ναι, κάνοντας παζάρια κάτω από το τραπέζι,
0: ναι,
1: εν αγνία όλων, γιατί, ναι, δεν ξέραμε τίποτα που ήμασταν δημοτικοί σύμβουλοι, uh-huh, κανείς, δεχόμενος να παραδώσει την προστασία του περιβάλλοντος και το μέλλον των επόμενων γενιών στη διακριτική ευχέρεια μιας ιδιωτικής εταιρείας. Ο Δήμος προχώρησε κάπου αλλού, λέγαμε. Τώρα αυτά που σας διαβάζω είναι μέσα από τη δικογραφία.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αυτά είναι οι φράσεις,
0: ναι, ναι,
1: για τις οποίες μας μήνυσε, που το αναλογούν γιατί να αναλάβει, ότι πρέπει, λέγαμε, να αναλάβει τις ευθύνες που το αναλογούν για τη συνειδητή απόκρυψη συγκεκριμένου έργου. Και εννοούσαμε ότι από το 2023, έχουμε το έγγραφο, ο Δήμος ήταν ενημερωμένος για το έργο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς το 2025 το Φλεβάρι, ναι, δεν ξέραμε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μήνυση που μας κατέθεσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει γίνει, έχει πάρει κάποιες αναβολές και η τελευταία αναβολή που έχει πάρει και ελπίζουμε να γίνει η δίκη είναι για τις 19 Δευτέρου του 27. 19 Φλεβάρι,
0: mm-hmm,
1: που έρχεται.
0: 4,5 μήνες.
1: Ωραία. Να συνεχίσω έτσι αφηγηματικά, ή θέλετε?
0: Και εσείς έχετε τώρα την υπηρεσιακή πειθαρχική διαδικασία μπροστά σας.
1: Ναι. Έχω λοιπόν την υπηρεσιακή αυτή, την, ναι, η οποία έρχεται 22 τώρα του μήνα,
0: ναι,
1: και με καλεί η διεύθυνση,
0: ναι,
1: για το πειθαρχικό παράπτωμα εις αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας βάσει ενός άρθρου παράγραφος 1.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από κάτω έχει αυτά που σας είπα, του Δημάρχου και τα λοιπά. Τώρα να δούμε τώρα πώς έγινε όλο αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ζητάω αμέσως λοιπόν το φάκελό μου από την υπηρεσία μου, τον στέλνει την άλλη μέρα. Ανοίγω το φάκελο και βλέπω ότι μέσα στο φάκελο υπάρχει έγγραφο του Δήμου Θέρμου, του γραφείου του Δημάρχου, υπογραφή του Δημάρχου, ο οποίος Δήμος επισυνάπτει το κλητήριο θέσπισμα τη δικογραφία κατά των αιρετών της αντιπολίτευσης, όπως την έχει καταθέσει ο ίδιος, και παρακαλεί για τις κατανόμω ενέργειες. Ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι τα μπάκερα. Ναι, μάλιστα.
1: Και παρακαλεί για την πειθαρχική μου ευθύνη. Ο Δήμος παρακαλεί μια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, να το πω κάπως αλλιώς.
0: Η αλήθεια είναι πως έχουμε ευνηδιαστεί με το περιεχόμενο, τέλος πάντων, αυτής της υπόθεσης.
1: Ναι. Και παρακαλεί ο Δήμος. Ο Δήμος, με αριθμό πρωτοκόλλου κανονικά, του Δήμου. Ωραία. Λοιπόν, η διεύθυνση στέλνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην εισαγγελία που επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Αν δείτε το έγγραφο του φακέλου μου λέει κατόπιν εγγράφου του Δήμου Θέρμου.
0: Μάλιστα.
1: Σας ζητώ. Και η εισαγγελία στέλνει μόνο την αναβλητική απόφαση και δεν στέλνει καν ούτε καν τη δικογραφία που ήδη ο Δήμαρχος με όλα τα ονόματα την έχει ήδη στείλει. Δηλαδή, αυτό.
0: Υπάρχει συμπαράσταση από τους συναδέλφους σας. Οι συναδελφοί σας πώς αντιμετωπίζουν, η εκπαιδευτική εννοώ αυτή την κατάσταση.
1: Μεγάλη συμπαράσταση. Βεβαίως, ο τοπικός σύλλογος Αγρινίου Θέρμου έβγαλε αμέσως τις επόμενες μέρες ψήφισμα με το οποίο κατήγγειλε όλο αυτό και μιλούσε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απειλή. Για τη δημοκρατία μίλησε και για την ελεύθερη έκφραση και μεταφέρθηκε αυτό στην Ολομέλεια της ΔΟΕ που με τη σειρά της έβγαλε, ζητά την αρχιοθέτηση λόγω μη στοιχειοθετημένου πειθαρχικού παραπτώματος, δεν υπάρχει. Και μιλώντας ότι αυτό, ότι οι πολιτικές διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολιτικά επιχειρήματα.
0: Ναι. Υπάρχει συμπαράσταση. Από το Υπουργείο Παιδείας έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας?
1: Από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς. Σήμερα μου στείλανε ότι και τους ευχαριστώ γιατί δεν το προκάλεσα εγώ. Ήρθε μόνο του το Γραφείο Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερώτημα.
0: Θα το φέρει στη Βουλή, ναι.
1: Θα το φέρει στη Βουλή και τους ευχαριστώ πραγματικά πολύ που στάθηκαν έτσι στο πλευρό μου. Μέσα σε όλο αυτό θέλω όμως να πω κάτι. Ότι εκτός από αυτό τον εκβιασμό που δέχομαι και την πολιτική δίωξη, υπάρχει και η δίωξη που έχει σχέση με το περιβαλλοντικό αντικείμενο που είπαμε στην αρχή. Που είναι η λίμνη Τριχονίδα, η κινηματική μου δράση στο νομό για περιβαλλοντικά θέματα και ενεργειακά. Πώς να το πω, να το πούμε κάπως αλλιώς. Δημόσιοι υπάλληλοι από τους 8 της αντιπολίτευσης που κατηγορούμαστε από το Δήμαρχο, είμαστε οι 5, είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Εξ αυτών ο ένας, είναι η σχέση του είναι με το Δήμο. Δεν κατήγγειλε αυτόν. Δεν άσκησε πειθαρχική δίωξη σε αυτόν. Γιατί οι άλλοι δεν ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά. Άσκησε σε μένα. Που είναι η μοναδική που ασχολούμαι σταθερά. Και προσφέρω προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Γιατί μπήκατε στο ρουθούνι συγκεκριμένων συμφερόντων.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αυτό συνεπάγεται σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και μη χειρότερα. Κυρία Ζιώβα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι. Επειδή όλα αυτά, ο αγώνας συνεχίζεται, να πω ότι αυτές τις μέρες πρέπει να το πω, ότι εμείς παρόλα αυτά που δεχτήκα, συνεχίζουμε και κινήματα και συλλογικότητες και μαζί με την ανοιχτή συνέλευση που έχουμε υπεράσπιση σε Τολοκαρνανίας και Βρυτανίας, στο Αγρίνιο, στις 2 του Οκτώβρη, στις 9 του Οκτώβρη, στις 10 του Οκτώβρη, που καταλήγουμε με συγκέντρωση πορεία, θα κάνουμε ένα πρώτη φορά για το Αγρίνιο έτσι, κάλεσμα. Mm-hmm. Συνεχίζουμε,
0: άρα, δηλαδή τον αγώνα μας. Από αύριο 2 Οκτωβρίου δηλαδή.
1: Από αύριο με το ντοκιμαντέρ για τα καρνανικά και μετά με κάποια βραδιά και στις 9 του μήνα, το απόγευμα 6.30 ώρα, έχουμε τον Νίκο Μπελαβίλα, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Σάκη Παπαδόπουλο, τον πολιτικό μηχανικό, και τον Κατσουλάκο, τον Νικόλα, που είναι μηχανολόγος μηχανικός, για να μας μιλήσει για αυτά που πραγματικά μας απασχολούν σε αυτό το νόμο mm-hmm. και στην Ευρυτανία.
0: Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και καλό ευχαριστώ. Κουράγιο βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Η κυρία Δέσποινα Ζιώβα εδώ στο κόκκινο. Εκπαιδευτικός, πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο, τη Δήμητρα από την Πεύκη, την Πανωρέα, το Σπύρο, το Δημήτρη, την Χριστιάνα. Για να μαζέψουμε μερικά δικά σας ερωτήματα. Για τον Νίκο Δένδια, ο Γρηγόρης προτάει εδώ να πούμε πως συνομιλητές του Μητσοτάκη επιχειρούν να διαψεύσουν τις ερμηνείες δημοσιευμάτων που αναφέρουν χθες ότι ο Πρωθυπουργός φωτογράφησε τον Νίκο Δένδια με την παρότρεσή του προς τους υπουργούς να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο και να μην μένουν σε θέματα του χαρτοφυλακίου τους. Συνήθως όταν ανακύπτει αυτή η κριτική, όλοι φωτογραφίζουν τον Νίκο Δένδια. Τον αρχιδελφίνο Νίκο Δένδια. Αύριο το βράδυ πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας οργανώνει εκδήλωση στον Άλυμο. Θα μαζέψει τους πολιτικούς του φίλους. Πρόκειται για μια εκδήλωση που βρίσκεται στο ραντάρ του Μαξίμου και μένει να φανεί, όπως λένε πολλοί, αν αύριο στον Άλυμο θα μιλήσει ο Υπουργός Άμυνας ή ο Νίκος Δένδιας της επόμενης ημέρας. Υπάρχουν ερωτήματα για το αν πήγε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Έτσι αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι στο Άγιον Όρος, το συνοδεύει ο Δημήτρης Λινός. Ο Δημήτρης Λινός είναι σύζυγος της καθηγήτριας της Αθηνάς Λινού, ο οποίος χειροτονήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Οπότε όλοι εδώ συμπεραίνουν ότι η κυρία Λινού οδεύει προς τα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όταν παραδώσει την κοινοβουλευτική έδρα της. Όχι ότι υπάρχει κάποια ανακοίνωση, αλλά αυτό το συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο καθένας. Πάντως αυτή η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος και ο άνθρωπος που συνόδευε τον κύριο Τσίπρα στο Άγιον Όρος, ο κύριος Λινός, δεν πέρασαν απαρατήρητα από το άλλο ραντάρ, το ραντάρ του Παύλου Πολάκη. Σχολιάζοντας λοιπόν την είδηση, ο Παύλος Πολάκης, ανάρτησή του, αναφέρει το εξής: το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το «δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι». Και θυμόμαστε τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη σε σχέση με τις δραστηριότητες της Αθηνάς Λινού. Αποκαλύψεις που είχαν γίνει, αν θυμόμαστε καλά, το καλοκαίρι του 2024. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος. Στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο έλεος της φόδρης κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χύμαρο. Καταπλακωμένος από φερτά υλικά βρέθηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου. Πλημμύρισαν σπίτια, δρόμοι γέμισαν λάσπη, υπερχείλησαν ποτάμια, ενώ έχουν κλείσει οδικές αρτηρίες. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Δύο Σκουρίου στο Μιλοπόταμο, γεμάτο λάσπες και νερά ο παραλιακός δρόμος στις Γούβες Ηρακλείου. Προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε Ζωνιανά, Νόγια, Αξό και Λιβάδια. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής και θα επηρεάσουν κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ οι πολύθυελλωδείς βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Τραγωδία στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική, όπου ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Νέα θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα, με τους καταναλωτές να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του σε ρεύμα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια δαπάνη για ρεύμα των οικοκυριών ως ποσοστό του μέσου εισοδήματός τους και ως απόλυτες τιμές το 2025 ανήλθε σε 746 ευρώ κατά το ανά έτος, ποσοστό 3,9%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μαζί με την Τσεχία. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Μια κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος. Από το βήμα της Βουλής, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντικοινωνική μπίζνα των servicers με τα κόκκινα δάνεια, την οποία, όπως ανέφερε, υπολογίζουν να εισπράξουν έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Παυσίπονα χαρακτήρισε τα κυβερνητικά μέτρα η πρώην υπουργός Λούκα Γκατσέλη, μιλώντας στο κόκκινο. Απαλύνουν πρόσκαιρα τον πόνο και δεν λύνουν το πρόβλημα, σημείωσε. Θετικό αλλά μετέωρο βήμα χαρακτήρισε το μέτρο των 120 δόσεων ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως είπε, η ρύθμιση αφήνει εκτός τα χρέη του 2025, ενώ δεν απομειώνει την οφειλή από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Δεν ακούσαμε κάτι για το ενεργειακό κόστος, ανέφερε, ενώ προειδοποίησε για νέα λουκέτα στην αγορά, αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου που θα εξετάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου μετά το βούλευμα καταπέλτη για τον πρώην υφυπουργό για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ενεργοποιεί η Βουλή, με τον πρόεδρο του σώματος να έχει ήδη διαβιβάσει τη σχετική δικογραφία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Για άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, που ζητά άμεσα συνάντηση με την υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για τα θέματα ψυχικής υγείας. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής που ερευνά το θάνατο του τραγουδιστή. Στο μεταξύ, παραιτήθηκε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Οι ΗΠΑ καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, όπως μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Δεν αποφύγαμε ποτέ από τις συνομιλίες και ποτέ δεν θα τις αποφύγουμε, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοχοθετήσει τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Στις αθλητικές ειδήσεις για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Μπολόνια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα αύριο θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά θυελλώδεις 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Και 5. Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο φίλος μου ο Σπύρος Φακώστας, που έχω καιρό να τον δω και να συμπέσουμε στην ίδια βάρδια, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος, που τον βλέπω συχνά, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον. Και ενοχλήστε και εμάς μέσω Viber με μηνύματα γραπτά, αλλά δωρεάν, χωρίς χρέωση. Στο Viber στο 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με μια αθάνατη κεφαλονίτικη αριέτα. Αυτό το τραγούδι που λέει: απόψε την κιθάρα μου, τη στόλισα κορδέλες και στα καντούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Ανάλαφρο και ερωτικούλι το θέμα. Εμείς θα το βαρύνουμε κάπως το θέμα, αλλά στην Κεφαλονιά θα μείνουμε. Και για να μείνουμε στην Κεφαλονιά, θα πρέπει να πάμε τώρα ένα τηλεφωνικό ταξιδάκι στα βόρεια-βόρεια-βόρεια-βόρεια της Ιταλίας, στο Πολτζάνο, μια πόλη που είναι στο Ιταλικό Τιρόλο, ας πούμε, κοντά στην Αυστρία. Πρέπει να κάνει πολύ κρύο εκεί. Εκεί είναι η φίλη μου η Μαρίνα Γούσια, που είναι αρχιτέκτονα ως προς το επάγγελμα. Έχει οικογένεια εκεί στον Πολτζάνο και έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μαρίνα, είσαι στη γραμμή.
1: Είμαι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Μάλιστα. Η Μαρίνα είναι κομπλαρισμένη τώρα που μιλάει στο μικρόφωνο. Θα την ξεκομπλάρουμε όπως ξεκομπλάραμε πολλές φορές και τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Γούσια, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί εδώ στο Κόκκινο, που του χρωστάω πολλά, που μου έχει μάθει πολλά και που δυστυχώς από πέρσι το Φεβρουάριο δεν είναι πια στη ζωή. Η εκπομπή που κάνουμε σήμερα με τη Μαρίνα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα της, του Γιώργου Γούσια, και ελπίζω να κρατηθούμε και οι δύο και να μην συγκινηθούμε παραπάνω. Λοιπόν, Μαρίνα, πώς συνδέεται το Μπολτζάνο, η πόλη που μένεις, και τι καιρό κάνει καταρχήν εκεί?
1: Για να ζηλέψεις λίγο, εδώ σήμερα έφτασε τους 27 βαθμούς και είχε ήλιο. Ενώ εκεί μαθαίνω ότι έχει συννεφιά και λίγο που φλήγει ψυχρά.
0: Έχει αρκετή ψύχρα, χωρίς μπουφανάκι δεν την παλεύεις, και χθες το βράδυ που ανεβήκαμε στο Λυκαβητό για τη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, κάπως ελαφρά ντυμένη, το δαγκώσαμε που λένε από το κρύο. Αλλά η συναυλή ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, μπράβο, στα σύνορα της Αυστρίας και έχει 27 βαθμούς. Τι καιρό κάνει πλέον στην Ευρώπη, δεν την αναγνωρίζω. Λοιπόν, θα έλεγα ότι τώρα θα μου έλεγες για χιόνια και για χιονιστήρες και για τέτοια πράγματα.
1: Άμα σου πω ότι το καλοκαίρι το Μπολτζάνο είναι από τις πιο ζεστές πόλεις της Ιταλίας.
0: Θα το πιστέψω, γιατί δεν έχεις κανένα λόγο να μου πεις ψέματα. Τέλος πάντων. Στο Μπολτζάνο βέβαια δεν είσαι εσύ η πιο γνωστή κάτοικος, που είσαι μάλιστα και ερωτική μετανάστρια και έχεις και δύο θαυμάσια παιδιά εκεί με τον Ιταλό σύζυγό σου. Είναι άλλος. Ναι. Και έχει περάσει τα 100 του χρόνια και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο Μπρούνο Μπερτόλντι που θα απασχολήσει τη σημερινή μας εκπομπή, βρε Μαρίνα μου?
1: Ο Μπρούνο Μπερτόλντι σε 22 μέρες θα κλείσει τα 108 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο Μπρούνο Μπερτόλντι είναι ένας επιζών από τη σφαγή της Κεφαλονιάς που έγινε μετά την συνθηκολόγηση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σφαγιάστηκαν χιλιάδες Ιταλοί από τους Γερμανούς.
0: Μάλιστα. Ξέραμε για την ιεραρχία, άκουε και όλο αυτό το δραματικό σκηνικό που έλαβε χώρα στην Ιταλία και το έγκλημα των Ναζί βέβαια, αλλά την περίπτωση ενός και μοναδικού επιζώντος υπό αυτές τις συνθήκες δεν τη γνωρίζαμε. Και χάρη στο βιβλίο σας, γιατί βγήκε και ένα βιβλίο για αυτή την υπόθεση και σας συνιστώ να το ψάξετε, φίλες και φίλοι, «Η σφαγή της Κεφαλονιάς και ο Εφτάψυχος Ιταλός» λέγεται. Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Σταύρος Τζίμας και η Μαρίνα Γούσια. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο και παρακολουθεί ακριβώς αυτή την πορεία του Εφτάψυχου Ιταλού, του Μπρούνο Μπερτόλντι, από το 1918 που γεννήθηκε μέχρι την Κεφαλονιά που βρέθηκε να υπηρετεί τη θητεία του στον Ιταλικό στρατό, στην φυγή του και την διάσωσή του με μυθιστορηματικό τρόπο, και τις υπόλοιπες περιπέτειες, γιατί είναι ουκολίγες. Και βέβαια το γεγονός ότι είναι εν ζωή ο Μπρούνο Μπερτόλντι είναι ακόμα πιο σημαντικό, καθιστά ακόμα πιο σημαντική την περίπτωσή του. Να τα πάρουμε από την αρχή, Μαρίνα.
1: Ναι, ας τα πάρουμε από την αρχή.
0: Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Μπρούνο Μπερτόλντι, σωστά?
1: Ναι, γεννιέται στην Αυστρία, το οποίο είναι σημαντική λεπτομέρεια αργότερα, γιατί στο διαβατήριό του, στην ταυτότητά του, γράφει ότι είχε γεννηθεί στην Αυστρία και όχι στην Ιταλία, ενώ ήταν Ιταλός στρατιώτης. Αυτό το αναφέρω, ήταν ένα τυχαίο επεισόδιο, γιατί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν οι γονείς του που ήταν γεννημένοι στο Τρεντίνο, το οποίο ανήκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Τους ανάγκασαν να πάνε σε ένα στρατόπεδο στην Αυστρία και έτσι έτυχε και ο Μπρούνο, γεννήθηκε εκεί. Μετά γύρισαν στο Τρεντίνο και εκεί ο Μπρούνο μεγάλωσε.
0: Μεγάλωσε και κάποια στιγμή έφτασε και σε ηλικία στρατεύσιμη, έτσι. Βέβαια.
1: Έφτασε. Να.
0: Εσύ θα μας τα πεις, γιατί εσύ τα ξέρεις και καλύτερα. Πριν φτάσει σε ηλικία στρατεύσιμη, πίνα και των γονέων εκεί στα φτωχά μέρη της Ιταλίας, παύλα Αυστρίας, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Ακριβώς. Ο Μπρούνο, λίγους μήνες πριν καταταγεί υποχρεωτικά στο στρατό, επιλέγει να καταταγεί να το κάνει ως δουλειά πλέον, για να βοηθήσει την οικογένειά του. Και έτσι είχε και το πλεονέκτημα να διαλέξει την ειδικότητά του. Διάλεξε οδηγός, ασχολήθηκε με τα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν ελάχιστα εκείνη την εποχή, το οποίο μετά του δημιούργησε αυτό το πλεονέκτημα επίσης, το ότι ήξερε να χειρίζεται τα αυτοκίνητα και να διδάξει και άλλους οδηγούς.
0: Συνέχισε.
1: Βερόνα, mm-hmm. Ναι. Ξεκίνησε από τη Βερόνα, μετά τον μετέφεραν στον Πολδάνο και μετά στον Πολδάνο του είπαν ότι θα πάει στο Μεράνο, όπου θα μπει στη μεραρχία Άκουη.
0: Μάλιστα. Τώρα η μεραρχία Άκουη είναι μια θρηλυκή μεραρχία της Ιταλίας, πολύ παλιά, η οποία είχε συμμετάσχει σε κάμποσους πολέμους, μέτραγε ήδη 1-2 αιώνες ζωής. Αυτή η μεραρχία Άκουη, η ονομαστή, που το 1943 είχε διοικητή τον στρατηγό Γκαντίν. Τα λέω σωστά?
1: Σωστά. Και ο Μπρούνο, έτσι ξεκίνησε και η δική του η περιπέτεια. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και η μεραρχία πήγε στην Αλβανία, ο Μπρούνο ήταν ο οδηγός του ταξιάρχου Γκέρτζι.
0: Ναι, ήταν οδηγός ενός πολύ υψηλά ιστάμενου αξιωματούχου της μεραρχίας. Σωστά?
1: Σωστά, ναι. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι σχετικά γνωστά από το 41 στο 43, δηλαδή ότι ναι μεν υπήρχε η Ιταλική κατοχή, γιατί ο πόλεμος ήταν με τις δυνάμεις του άξονα και η Ιταλία βεβαίως ήταν σύμμαχος με τους Γερμανούς, αλλά η Ιταλική κατοχή στην Κεφαλονιά ήταν ήπιας μορφής, δεν είχε βάναυσα χαρακτηριστικά, δεν είχε κτηνοδίες, δεν είχε πράγματα, ολοκαυτώματα, μπλόκα και όλα αυτά τα πράγματα που αργότερα έγιναν επί γερμανικής κατοχής, και υπήρχε μια ας πούμε ειρηνική συνύπαρξη των εχόντων την εξουσία Ιταλών με τον τόπιο πληθυσμό, που όμως αυτές οι σχέσεις δεν ήταν ακριβώς σχέσεις τρομακτικής έντασης. Νομίζω ότι κάπως
1: ακριβώς
0: σωστά το περιγράφω.
1: Σωστά. Ο Μπρούνο μας είπε ότι 2 χρόνια που ήταν στην Κεφαλονιά δεν κατάλαβε τι σημαίνει πόλεμος. Ήταν και η θέση τέτοια που δεν έριξε ποτέ, δεν πυροβόλησε ποτέ, δεν χρειάστηκε ποτέ, αλλά γενικά είχαν μια ειρηνική συνύπαρξη με τους νησιώτες, που βέβαια το ότι οι Ιταλοί έχουν μείνει στη μνήμη μας ως φίλοι, ας πούμε.
0: Οι καλοί κατακτητές, αν μου επιτρέπετε.
1: Οι καλοί κατακτητές, ναι, σωστά. Τους έχουμε καταχωρήσει έτσι, γιατί γνωρίσαμε μετά τους Γερμανούς κατακτητές, που ήταν πολύ πιο βάρβαροι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι Ιταλοί κατακτητές ήταν φίλοι, ας πούμε, μας φέρθηκαν με χάδια, απλά συγκρινόμενοι με τους Γερμανούς.
0: Ναι, ήταν πιο ήπιοι, ναι, αυτό λέμε. Και βέβαια το κουμάντο στις Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις, φασίστες το κάνανε, λογικό είναι, φασίστες κάνανε τον πόλεμο, φασίστες κάνανε την εξουσία. Αλλά όλα αυτά έχουν και κάποιες διαβαθμίσεις, δεν είναι όλα στον ίδιο βαθμό μαύρα και άραχλα. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Και πολύ, πολύ όπως ο Μπρούνο που ήταν στο στρατό, ήταν αναγκασμένοι να πάνε και να κάνουν τον πόλεμο. Δεν ήταν ότι πίστευαν στο φασισμό και σε αυτά που στις αρχές που υπηρετούσε.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη δομή της Ιταλικής κοινωνίας σε σχέση με την Γερμανική από τα χρόνια του φασισμού και του ναζισμού και μετά. Και πώς δομείται όλο αυτό το πράγμα και πώς περνάει η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας στην κοινή γνώμη, άρα και στην συνείδηση των φαντάρων. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για συζήτηση βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλες οι μαρτυρίες λένε ότι όπου υπήρξε κατοχή από Ιταλούς, ήταν πιο ήπια τα πράγματα σε σχέση με την ναζιστική κατοχή που άσκησαν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ανατρέπεται το 1943, όταν ζορίζεται η φασιστική Ιταλία, ανατρέπεται ο Μουσολίνη και το Σεπτέμβριο η Ιταλία υπογράφει συνθήκη συνθηκολόγησης με τους συμμάχους. Με την Αγγλία, τη Γαλλία. Και εκεί αλλάζει άρδιν το σκηνικό. Τότε οι σύμμαχοι των Ιταλών, οι μέχρι τότε σύμμαχοι Γερμανοί, μετατρέπονται σε μια εξοντοτική μηχανή. Πες μας τι έγινε από εκεί και πέρα, Μαρίνα Γούσια.
1: Στην Κεφαλονιά ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί με το που έγινε η συνθηκολόγηση, οι Ιταλοί περίμεναν ότι θα έρθουν να τους πάρουν. Όντως οι στρατιώτες, όταν έγινε αυτό, πανηγύρισαν. Αλλά μετά προσπάθησαν να κάνουν διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, περιμένοντας βοήθεια. Εν τω μεταξύ όμως οι Γερμανοί έφερναν ενισχύσεις. Και έτσι τελικά καταλήξαμε στη σφαγή της Κεφαλονιάς. Όπου να πούμε ότι προηγήθηκε μερικές μέρες πριν ένα συμβάν ασυνήθιστο για τα στρατιωτικά δεδομένα, έγινε κάτι σαν δημοψήφισμα.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ο Γκαντίν ρώτησε τους στρατιώτες αν ήθελαν να παραδοθούν τους Γερμανούς ή να αμυνθούν και να προσπαθήσουν να...
0: Να σώσουν το δωμάρι τους με τα δικά τους μέσα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Όπως μας περιέγραψε, μας διηγήθηκε ο Μπρούνο, αυτό έγινε πολύ απλά, σηκώνοντας το χέρι, δηλαδή δεν έγινε ένα δημοψήφισμα.
0: Δεν στήσανε και κάλπες βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν αποφάσισαν να μην παραδοθούν και να αμυνθούν, τελικά δεν τα κατάφεραν. Πάνω από 5.000 Ιταλοί, αν και ο αριθμός δεν είναι ακριβής, άλλοι λένε ότι ήταν περισσότεροι, άλλοι ότι ήταν λιγότεροι, σκοτώθηκαν τότε από τους Γερμανούς και υπήρχαν κάποιοι επιζώντες, ένας των οποίων ήταν ο Μπρούνο.
0: Η σφαγή της Κεφαλονιάς, που έχει επαναστατιστεί και σε βιβλία και σε κινηματογραφικές ταινίες και bestseller έχει γίνει και blockbuster έχει γίνει και ό,τι θέλεις έχει γίνει, είναι ένα στιγμιότυπο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει να κάνει βέβαια με την προσωπική μήνυ του Αδόλφου Χίτλερ που έδωσε προσωπική εντολή να εξοντώσουν τους Ιταλούς της Κεφαλονιάς. Το είχε πάρει σαν προσωπικό στοίχημα ο Φιούρερ. Και εξού και οι εκατόμβοι με τους χιλιάδες νεκρούς που άλλοι σφαγιάστηκαν πάνω στα βουνά και στις πλαγιές της Κεφαλονιάς, άλλοι σκοτώθηκαν σε εκείνο το ναυάγιο του πλοίου που χτυπήθηκε από νάρκη. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια πραγματική εκατόμβη, Δηλαδή μια θηριωδία από αυτές που σπάνια θυμόμαστε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κι αν γίνανε θηριωδίες κατά τη διάρκεια του. Ο Μπρούνο Μπερτόλτι λοιπόν τι έκανε τότε, προσπαθώντας να σωθεί ο ίδιος?
1: Ο Μπρούνο Μπερτόλτι τότε ως οδηγός του Γκέρσι, λοιπόν οι δύο κοιμόντουσαν σε διαφορετικά σπίτια και την ημέρα πήγαινε ο Μπρούνο, έπαιρνε τον Γκέρσι και πήγαιναν σε αυτό που είχαν στήσει ως στρατηγείο. Εκεί συνέβη κάτι που έσωσε τη ζωή του Μπρούνο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αξιωματούχοι στο στρατηγείο εκτελέστηκαν.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Μπρούνο κρύφτηκε στο χωριό για κάποιες μέρες. Τη λεπτομέρεια τώρα, γιατί ο Μπρούνο σώθηκε, την αφήνωση.
0: Μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό για να σε ακούν και οι ακροατές, Μαρίνα. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε καλύτερα?
0: Τζάμι που λένε, υπέροχα.
1: Ωραία. Είπα απλώς ότι την λεπτομέρεια γιατί ο Μπρούνο σώθηκε την αφήνω στους αναγνώστες του βιβλίου, που είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, για να πουληθεί και κανένα αντίτυπο. Και ξαναλέμε ότι το βιβλίο λέγεται «Η σφαγή της Κεφαλονιάς και ο επτάψυχος Ιταλός». Ο επτάψυχος Ιταλός, ο Μπρούνο Μπερτόλτι, την ιστορία του οποίου μας αναπτύσσει τώρα η Μαρίνα Γούσια από τον Μπολτζάνο της Ιταλίας. Ο Μπρούνο Μπερτόλτι που ζει και εκείνος στο Μπολτζάνο και είναι 108 χρονών σήμερα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Το έχετε γράψει μαζί με τον Σταύρο Τζίμα, παλιό επικεφαλής του Μακεδονικού Γραφείου του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και έχει γράψει έναν θαυμάσιο πρόλογο, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Έτσιο Περάρο, το λέω σωστά?
1: Πέραρο.
0: Είναι πρώην ορφωτικός ακόλουθος της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ο άνθρωπος έχει γράψει ένα θαυμάσιο κείμενο, τιμητικό και για εσάς και πάρα πολύ κατατοπιστικό. Να. Λοιπόν, εκδόσεις Επίκεντρο, να αναζητήσετε αυτό το βιβλίο. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και στο δεύτερο μέρος με την άδειά σου, Μαρίνα, εσύ δηλαδή θα μείνεις εκεί. Τώρα βέβαια μια εκπομπή που μιλάει για ένα ιστορικό γεγονός που διαδραματίζεται στην Κεφαλονιά, αλλά που όπως θα καταλάβουν οι ακροατές μας, συνεχίζεται και μετά το 43 και μετά τη σφαγή της Μεραρχίας Άκου δηλαδή, και έχει ως πρωταγωνιστή αυτόν τον επτάψυχο Ιταλό, τον Μπρούνο Μπερτόλτι. Έχει αρκετά στιγμιότυπα και όλο αυτό μοιάζει σαν ένα σενάριο πραγματικά επιστημονικής φαντασίας, μόνο που η ίδια η ζωή κάμποσες φορές με τα καπρίτσια της έχει πτυχές που υπερβαίνουν την πιο ζωηρή φαντασία. Νομίζω θα συμφωνήσεις.
1: Ναι. Είναι μια απίστευτη ιστορία που όσες φορές και αν την ακούσω πραγματικά, γιατί πολλές φορές ακούω συνέντευξη του Μπρούνο και αυτή μας έδωσε και άλλες. Και είναι πραγματικά απίστευτη. Λες, δεν μπορεί να έχει ξεφύγει από το θάνατο τόσες φορές.
0: Θα μας πείσω και μετά για τον Μπρούνο Μπερτόλτι που γνωρίσατε προσωπικά. Επί του παρόντος λέω να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Εσύ θα μείνεις στη γραμμή. Θα βάλουμε ένα τραγούδι ελληνικό παρτιζάνικο, αλλά που έχει εμφανές το ιταλικό στοιχείο. Λαέ Σκλαβωμένε. Θα το έχεις ακούσει. Η Μαρία Δημητριάδη και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Μετά θα βάλουμε και ένα ιταλικό παρτιζάνικο και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τη σφαγή της Κεφαλονιάς και τον επτάψυχο Ιταλό.

0: το κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το δεύτερο πιο γνωστό παρτιζάνικο, αντάρτικο ιταλικό τραγούδι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Μπελατσάο βεβαίως. Φίσχια il vento, vento, φυσάει ο άνεμος. Και είναι βεβαίως πάνω στη σοβιετική μελωδία, τη ρώσικη μελωδία, την Κατιούσα. Ήρθε και στην Ελλάδα αυτό το τραγούδι, το «Εάν μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά». Ένα από τα πολλά τραγούδια που θυμόμαστε και ζεσταίνουν τις αναμνήσεις μας σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη νίκη κατά του φασισμού. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η νίκη, περάσαμε από 40 κύματα και αυτά τα 40 κύματα, σε μία πτυχή τους τουλάχιστον, τα συζητάμε εδώ στο κόκκινο, όπου αγορανομικός με ωμέγα υπεύθυνος είμαι εγώ, ο Αλέξης Βάκης, όπου ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. 210-321-7777. Ενοχλήστε τον Παντελή. Δωρεάν μήνυμα μέσω Viber μπορεί να στείλετε εδώ, στο 698-58-70-059. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρχιτεκτόνισσα Μαρίνα Γούσια, που μένει μόνιμα με την οικογένειά της στο Μπολτζάνο της Ιταλίας. Είπαμε ψηλά, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, στο Ιταλικό Τιρόλο, ας πούμε, που όμως έχει καλό καιρό. Και η Μαρίνα, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, που τα έψαχνε αυτά τα στιγμιότυπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έγραψε μαζί με τον Σταύρο Τζίμα ένα θαυμάσιο βιβλίο για έναν μαχητή άνθρωπο, τον Μπρούνο Μπερτόλντι, ο οποίος επέζησε από τη σφαγή της Κεφαλονιάς, επέζησε δηλαδή από τη σφαγή ολόκληρης της μεραρχίας Άκουη από τους ναζιστές, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έγινε. Δεν μας λέει και το στιγμιότυπο που του έσωσε στην κυριολεξία τη ζωή, όταν κάποιος τον είχε σε απόσταση βολής και είχε στραμμένο το όπλο επάνω του, αλλά αυτό θα το διαβάσετε όταν θα αγοράσετε το βιβλίο. Τα λέω καλά, Μαρίνα Γούσια?
1: Πολύ καλά. Και δεν ήταν βέβαια η μόνη στιγμή που ο Μπρούνο σώθηκε από σίγουρο θάνατο.
0: Κάθεσαι πάλι πιο κοντά στο ακουστικό ή το φέρνεις πιο κοντά για να μιλάς και να ακούγεσαι πολύ καλά. Έτσι, over.
1: Τώρα εντάξει.
0: Τώρα τέλεια. Μην κουνηθείς.
1: Okay.
0: Έχω όλα τα θάρετα με την Μαρίνα και την πειράζω, αλλά και την καθοδικό κάπως για να έχουμε καλύτερο ήχο για τους ακροατές, που όπως καταλαβαίνεις είναι σημαντικό αυτό για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ και προσπαθώ, δεν θα κουνηθώ πλέον.
0: Έτσι.
1: Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτό ότι ο Μπρούνο γλίτωσε από την σφαγή της Κεφαλονιάς και κρύφτηκε σε ένα σπίτι Ελλήνων που τον βοήθησαν. Μετά από κάποιες μέρες οι Γερμανοί βγάζουν

0: ανακοίνωσε ότι αν βρουν Ιταλό κρυμμένο σε ελληνικό σπίτι θα κάψουν όλο το χωριό. Οπότε ο Μπρουν αποφασίζει να παραδοθεί για να μην κινδυνεύσουν οι Έλληνες.
1: Οι ναζιστικές θηριωδίες που λέγαμε και πιο πριν σε σχέση με την πιο ήπια κατοχή από τους Ιταλούς. Να, ένα απτό παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ο Μπρούνο λοιπόν παραδίδεται, είναι πλέον εχμάλωτος των Γερμανών, οι οποίοι του ζητάνε πολλές φορές να υπογράψει και να πολεμήσει με το μέρος τους, και ο Μπρούνο αρνείται κάθε φορά. Τον βάζουν λοιπόν σε ένα από αυτά τα καράβια που ανέφερες και εσύ πριν για να περάσει στην στεριά. Και τελευταία στιγμή τον φωνάζουν να κατέβει. Μετά από λίγο αυτό το καράβι ανατινάζεται.
1: Από την Άρκη φαντάζομαι.
0: Από την Άρκη μάλλον. Υπήρξε και η υπόθεση ότι οι Βρετανοί το ανατίναξαν με διαφορετικό τρόπο. Δεύτερη φορά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Τον βάζουν στο καράβι. Λίγο πριν σαλπάρει τον φωνάζουν να κατέβει και το καράβι ξανά ανατινάζεται.
1: Στο παρατσάκ γλιτώνει η ζωή του δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες η τρίτη φορά. Mm-hmm. Μετά την τρίτη φορά που ανεβαίνει στο καράβι δεν τον κατεβάζουν και το καράβι φτάνει στη στεριά και ο Μπρούνο μεταφέρεται στην Αθήνα που παραμένει αιχμάλωτος. Μετά από λίγες μέρες τον βάζουν σε ένα τρένο χωρίς να ξέρει που θα φτάσει και τελικά φτάνει στην Λεόπολη, το σημερινό Λβίβ.
1: Πού είναι αυτό, σε ποια χώρα?
0: Ήταν Πολωνία, είχε περάσει τη Σοβιετική Ένωση και πλέον είναι το Λβίβ της Ουκρανίας.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ψηλά βέβαια εν σχέση με την Αθήνα, κατάλαβα.
0: Ναι. Εκεί τον έχουν βάλει σε ένα στρατόπεδο και κάποια στιγμή για καλή του τύχη έψαχναν οδηγούς. Να πάλι που αυτή η ειδικότητα σπάνια για εκείνους τους καιρούς του σώζει τη ζωή. Και φεύγει μαζί με άλλους τρεις και τον πηγαίνουν στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Εκεί ο Μπρούνο βλέπει τι σημαίνει πόλεμος. Γίνονται σκληρές μάχες και η δική του δουλειά και των άλλων τριών που επέλεξε να τον συνοδεύσουν και να δουλέψουν μαζί του είναι να επιδιορθώνουν τα τάγκς. Εκεί αν δεν κάνω λάθος έμεινε γύρω στους 6 μήνες όπου ήταν μια κανονική δουλειά για τους Γερμανούς χωρίς όμως να έχει υπογράψει ότι τέλος πάντων θα πολεμήσει
1: στο μέτωπο, κατάλαβα.
0: Ακριβώς.
1: Καλά, δεν χρειαζόταν και υπογραφή για να τον υποχρεώσουν να το κάνει αν θέλαν, αλλά λέμε τώρα.
0: Ακριβώς. Απλά ήθελα να διευκρινίσω ότι ήταν δουλειά, δεν ήταν ότι, ναι. Ότι είχε πολεμούσε μαζί τους. Ότι είχε
1: και να είχε πολεμήσει υπό αυτές τις συνθήκες, δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε να του ζητήσει αναδρομικά ευθύνες μετά από τόσα χρόνια και μετά από τέτοια περιπέτεια ζωής. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια. Λοιπόν, πώς βρέθηκε.
0: Να πω βέβαια ότι το σημειώνω αυτό, γιατί μετά από πολλά χρόνια του ήρθε μια επιταγή στο σπίτι όπου τον αποζημίωναν για αυτή τη δουλειά των 6 μηνών που έκανε για τους Γερμανούς. Τον πλήρωσαν γύρω στα 2.500 ευρώ. Για αυτή την
1: τρεις τελίτσες. Δεν το σχολιάζω αυτό που είπες μόλις. Λοιπόν, τώρα για να επιταχύνω λίγο την συζήτηση. Στα ελληνικά γκουλάγ, πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, βρε Μαρίνα μου?
0: Λοιπόν, μετά από το Μίνσκ, τότε άρχισαν οι Ρώσοι να προχωρούν και οι Γερμανοί να υποχωρούν. Οπότε άρχισαν να τα μαζεύουν και άρχισαν να εκτελούν τους Ιταλούς σε αιχμαλώτους. Εκεί πάλι ο Μπρούνο είχε τον φύλακα αγγελό του μεταφρασμένο σε έναν αυστριακό αξιωματικό, που κατάφερε να τον άφησε τέλος πάντων να ζήσει. Και καταλήγει στα δάση της Πολωνίας, όπου τον βρήκαν οι Πολωνία ντάρτες. Τον υποχρέωσαν να πάει μαζί τους. Μετά πάλι τους παράτησαν στο δάσος και μετά από λίγο καιρό, κάποιες μέρες, τους βρίσκουν Ρώσοι παρτιζάνοι, όπου τους μεταφέρουν στη Μόσχα. Από τη Μόσχα τους πάνε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ταμπόφ.
1: Πού είναι αυτό, Μαρίνα?
0: Από εκεί. Το Ταμπόφ είναι λίγο πιο νοτιοανατολικά από τη Μόσχα. Ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης με πάρα πολλούς εχμαλώτους, τους οποίους τους έβαζαν να κοιμούνται σε καλύβες, ας πούμε, που είχαν χτίσει, που είχαν ανοίξει υπόγεια, σε τρύπες ουσιαστικά. Τους έκλειναν μέσα και τους έριχναν το φαγητό από πάνω. Είχε πάρα πολύ κρύο, χιόνι. Ο ένας, μας διηγείται ο Μπρούνο, ότι ο ένας κοιμότανε και οι άλλοι ανέπνεαν γύρω του για να ζεσταθούν. Και γενικά οι συνθήκες ήταν πολύ, πολύ
1: τραγικές, δύσκολες. Τραγικές, μάλιστα.
0: Πίνα, μετά έπιασε μια επιδημία τύφου και πέθαναν πάρα πολύ. Και από εκεί μετά το Φεβρουάριο του 1945 τους βάζουν σε ένα τρένο και τους πηγαίνουν, όσοι είχαν απομείνει, τους πήγαν στην Τασκένδη.
1: Στο Ουσμπεκιστάν δηλαδή, εκεί, τέρμα Θεού.
0: Στο Ουσμπεκιστάν, ακριβώς, Νάνα. Εκεί τους πήγανε σε χωράφια που καλλιεργούσαν βαμβάκι. Και τους έβαζαν να μαζεύουν βαμβάκι και αν μάζευαν όσο έπρεπε τους έδιναν λίγο φαγητό. Ναι. Εκεί πάλι μιλάμε για τραγικές συνθήκες. Ο Μπρούνο αναγκάστηκε να φάει βατράχια.
1: Ομά βατράχια, δηλαδή, έκανε, λες, έτσι.
0: Ομά βατράχια, ναι.
1: Γι' αυτό έλεγε
0: έκαναν
1: μετά
0: ότι μπορούσαν και να επιβιώσουν.
1: Μετά που τον συναντήσατε και εσείς και άλλοι, τον ρωτούσατε για το μυστικό της μακροζωίας και σας έλεγε χαρτολογώντας ότι άμα έχεις φάει ομά βατράχια όπως εγώ, πού να κολώσεις στη ζωή σου. Ότι να, αυτό είναι το μυστικό, σαν να λέμε. Κάπως έτσι?
0: Κάπως έτσι. Ο Μπρούνο και αυτός έψαξε πολλές φορές γιατί είχε αυτή τη μεγάλη τύχη. Μας είπε ότι δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει εκεί πάνω. Ήταν ή τα βατράχια ή μετά που τους έλουσαν με DDT για να τους καθαρίσουν, να τους απεντομώσουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό μας είπε ότι μπορεί να είναι να έζησε τόσο πολύ και χωρίς να αρρωστήσει πια. Εγώ να πω αυτό που με εντυπωσιάζει στον Μπρούνο και νομίζω ότι και γι' αυτό φτάνει τώρα 108 χρόνια, είναι ότι χαμογελάει πολύ. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος διάθετος, πρόσχαρος.
1: Βάλε μια άνω τελεία εδώ, Μαρίνα Γούσια, γιατί θέλω αυτόν τον άνθρωπο, ναι, τον έφηβο των 108 χρονών, να μας τον ζωγραφίσεις γιατί τον γνώρισες. Να βάλουμε μια ακόμα μουσική πινελιά, ένα ιταλικό τραγούδι του 1943, έχει τον τίτλο «Ντόνγκο». Το Ντόνγκο είναι ένα μέρος εκεί κοντά στη λίμνη του Κόμο και είναι εκεί που πιάσανε οι Ιταλοί παρτιζάνοι τον Μουσολίνι και τα άλλα τα μπουμπούκια και την Κλάρα Πετάτσι, την ερωμένη του Ντούτσε, και τους εκτελέσανε με τη φωτογραφία που είναι με τα πόδια πάνω. Θα την έχεις δει, φαντάζομαι. Mm-hmm. Αυτό το τραγούδι που γράφτηκε για να, πώς το λένε, για να υμνήσει το τέλος του δικτάτορα που τόσα δεινά είχε φέρει στην Ιταλία, θα ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά συγκεντρώνουμε τις σκέψεις μας για τον τωρινό Μπρούνο Μπερτόλντι, αυτόν τον έφηβο των 108 χρονών που μένει μαζί σας εκεί στο Μπολτζάνο, στη Βόρεια Ιταλία.

0: Ακούσαμε το τραγούδι που θριαμβολογεί για την εκτέλεση του Μουσολίνη στο Ντόγκο, κοντά στο Μιλάνο, κοντά στη λίμνη του Κόμο, 1945 Απρίλιος, και λίγο μετά αυτοκτόνησε και το έτερο Μπουμπούκι, εκεί μέσα στο, πώς το λένε, το μπούνκερ. Και έχουμε ένα μήνυμα που μας ήρθε από τη φίλη μας την Έλσα, η οποία λέει ότι στην Κέρκυρα, στον κήπο του λαού, έχει στηθεί μνημείο για τα θύματα της μεραρχίας του Άκουη. Για να το λέει η Έλσα, προφανώς το ξέρει καλά. Το ακούς και εσύ, Μαρίνα Γούσια, που μας λες αυτή την καταπληκτική ιστορία του Μπρούνο Μπερτόλτι, που ήταν στη μεραρχία Άκουη, την Ιταλική. Μαρίνα,
1: ναι. Υπάρχει ένα μνημείο στο...
0: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται με την ποιότητα του σήματος. Για μίλησε πάλι να σε ακούσω.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είναι τα κινητά που είναι λίγο μυστήρια.
1: Είμαστε και μακριά. Υπάρχει μνημείο και στην Κεφαλαιονιά, το οποίο βέβαια...
0: Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά. Κάνε κάτι ή θα κάνουμε εμείς κάτι. Μίλησε λίγο. Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Σε ακούμε πολύ καλά τώρα. Και ελπίζω να είναι και η οριστικά τελευταία φορά που διακόπτω τη συζήτησή μας.
1: Ελπίζω κι εγώ. Έλεγα ότι υπάρχει και στην Κεφαλονιά μνημείο για τους πεσόντες, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έγινε, τοποθετήθηκε μετά το 80, τη δεκαετία του 80. Αλλά αυτό ήθελα να αναφέρω και σήμερα, ότι η ιστορία της σφαγής της Κεφαλονιάς είναι αρκετά άγνωστη στον κόσμο, και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Κεφαλονιά που προσπαθούν να διασώσουν αυτή την μνήμη.
0: Υπάρχει και μια διαστρεβλωμένη ιστορία της Κεφαλονιάς του 1943. Ναι. Θυμόμαστε όλοι το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, πως τον λένε. Που ήταν μια υπερπαραγωγή βέβαια, αλλά σε σχέση με την ιστορική αλήθεια ήταν λίγο μακριά νυχτωμένη η ταινία. Αλλά έχουμε 5 λεπτά όλα και όλα μέχρι το τέλος, οπότε θέλω να μου πεις τι απέγινε μετά τη Σοβιετική Ένωση και την Ταρσκένδη και το έτερο στρατόπεδο ο Μπρούνο, και πότε έφτασε επιτέλους ασφαλής στην πόλη του, στο Πολτζάνο στην Ιταλία, όπου και ζει τώρα.
1: Ήταν δύσκολο όντως, γιατί η συνέντευξη που του είχαμε πάρει είχε κρατήσει 3 ώρες. Δεν είναι εύκολο να τα πούμε σε λίγα λεπτά. Μετά την Ταρσκένδη, κάποια στιγμή τους λένε: «Οι Ιταλοί, μαζέψτε τα, φεύγετε, θα γυρίσετε στο σπίτι». Τους βάζουν στο τρένο και μετά από 45 μέρες φτάνουν στη Βιέννη. Εκεί, με το που ανοίγουν την πόρτα οι Αμερικάνοι και τους βλέπουν, ξανακλίνουν την πόρτα και απελπίστηκαν ξανά, γιατί λένε: «Όχι, τώρα θα μας στείλουν πάλι πίσω». Αλλά οι Αμερικάνοι μόλις τους είδαν με μακριά γένεια, άπλητους 45 μέρες και λοιπά, πήραν να τους κλείνουν, να τους καθαρίσουν, να τους αφεντομώσουν.
0: Και τους φτάσανε στην πατρίδα τους, έτσι.
1: Και τους γύρισαν,
0: Από τότε λοιπόν ο Μπρούνο Μπερτόλτι ζει ευτυχισμένος με τις αναμνήσεις του στο Μπολτζάνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Εσείς τι άνθρωπο γνωρίσατε? Τα λέω γιατί πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Σε 3 λεπτά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, γι' αυτό στο λέω, Μαρίνα.
1: Καλά κάνεις. Εμείς συναντήσαμε έναν άνθρωπο διαθέσιμο να πει την ιστορία του 1, 2 και 3 φορές, να μας απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε φορά που πήγε να χαιρόταν πάρα πολύ. Όταν πήγαμε όλοι μαζί, ολόκληρο τσούρμο που ήρθε ο Σταύρος ο Τζί μας, ήρθε η γυναίκα του, οι γονείς μου, ο άντρας μου, ήταν πραγματικά, μας άνοιγε το σπίτι του και την αγκαλιά του. Είναι αυτός ο άνθρωπος, τον συναντήσαμε στα 100 του χρόνια. Είναι ακόμα έτσι μέχρι την τελευταία φορά που τον είδα εγώ πριν κάπου στους μήνες. Έχει προφανώς κάποια προβλήματα υγείας, αλλά το μυαλό του είναι ακόμα ξηράφι.
0: Του ευχόμαστε να πάει και 200 και 300 και όσα θέλει αυτός ο πραγματικά εφτάψυχος Ιταλός, ο περήφανος, ο δημοκράτης εφτάψυχος Ιταλός, ο περήφανος, ο δημοκράτης Ιταλός, ο άνθρωπος που θυμίζει τη σφαγή της Μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά, αυτή την κτηνοδία του ναζισμού, το φθινόπωρο του 1943, και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να διασωθεί ανά τους αιώνες η μαρτυρία του ως του σχεδόν μοναδικού επιζώντος. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βιβλίο, το οποίο μάλιστα το χαίρομαι διπλά, ήταν το τελευταίο δώρο που μου έκανε ο πατέρας, μου τόσο ταχυδρομικά από τη Θεσσαλονίκη, και έχει και την αφιέρωση με τα χέρια του, και πολύ πραγματικά συγκινούμαι κάθε φορά που ανοίγω την πρώτη σελίδα. Είναι «Η σφαγή της Κεφαλονιάς και ο επτάψυχος Ιταλός», εκδόσεις Επίκεντρο, το έχει γράψει ο Σταύρος Τζίμας και η Μαρίνα Γούσια. Πρόλογο έχει κάνει ο Πέραρο, τα λέω καλά?
1: Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
0: Σωστά. Και η Μαρίνα είχε την ευγένεια σήμερα να μας μιλήσει από το σπίτι της στο Μπολτζάνο, στην ίδια πόλη που μένει και ο Μπρούνο Μπερτόλδη, και να μας πει αυτή την καταπληκτική ιστορία. Η εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα της, βεβαίως. Και θέλω να κλείσουμε την εκπομπή έτσι κεφαλονίτικα, όπως την αρχίσαμε, με ένα περήφανο κεφαλονίτικο τραγούδι, άλλη μια αριέτα. «Θέλω να αφήσω τον κόσμο ετούτονε», λέει το τραγούδι, και πιο κάτω το σκληραίνει το πράγμα. Λέει: «Με τα χορτάρια της γης να τρέφομαι, με τα λιοντάρια να πολεμώ». Και όταν λέει λιοντάρια, εννοεί τον εγγλέζικο Θεό. Γιατί ήταν και ζώρικη η Επτανήση, ένα τραγούδι που μου το πρωτοέμαθε πριν από πολλά χρόνια ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, αλλά θα το ακούσουμε από μια original κεφαλονίτικη version. Λοιπόν, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά και να κάνουμε και άλλες εκπομπές μαζί.
1: Μακάρι. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Παρόλο που ήμουν κομπλαρισμένη, νομίζω ότι ήταν μια ώρα
0: μια
1: που θα χαιρόταν πολύ πιο βαθμό.
0: Μια χαρά ήσουν. Και χαιρετάμε και εκεί ψηλά τον Γιώργο, που αν μας άκουγε θα ήταν περήφανος και για το φίλο του και κυρίως για την κόρη του. Θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί έπεται ο Θοδωρής Μανίκας με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα, τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας. Thank you.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, όπου ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χύμαρο. 80χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά δυσκολεύουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ένα ζευγάρι με

0: Μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν κατέρευσε η γέφυρα στη Μονή Διοσκουρίου, στο Μήλοποτάμο. Γέμισε λάσπες και νερά ο παραλιακός δρόμος στις Γούβες Ηρακλείου. Πάνω από 250 κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μήλοποτάμου Ρεθύμνου. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης από χθες. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα Ανόγια Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής και θα επηρεάσουν κυρίως τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Τραγωδία στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική, όπου ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Νέα θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα, με τους καταναλωτές να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ρεύμα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια δαπάνη για ρεύμα των οικοκυριών ως ποσοστό του μέσου εισοδήματός τους και ως απόλυτες τιμές το 2025 ανήλθε σε 746 ευρώ ανά έτος, ποσοστό 3,9%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μαζί με την Τσεχία. Περισσότερα στο avgi.gr. Ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για νέες επιδοτήσεις απέναντι στην ακρίβεια. Η ίδια κυβέρνηση ακυρώνει έτσι όσα υποστήριζε μέχρι χθες. Τα 2,2 δις δεν ήταν ευρωπαϊκό ταβάνι, ήταν κυβερνητική πολιτική επιλογή. Τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ιδέα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων για ενδεχόμενο αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών για τη διαζώση συμμετοχής στις συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά και του επιδόματος ενοικίου για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής βουλευτές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην αναφορά αυτή του κ. Κακλαμάνη αντέδρασαν έντονα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΚΚΕ, παροτρύνοντάς τον να την αποσύρει. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Για άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, που ζητά άμεσα συνάντηση με την υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για τα θέματα ψυχικής υγείας. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής που ερευνά το θάνατο του τραγουδιστή. Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις διεθνείς εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Νέα ανάφτεξη εξέδωσε η Τουρκία για το διάστημα έως τις 26 Οκτωβρίου, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια, τονίζουν διπλωματικές πηγές. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεση σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναρ δήλωσε χθες ότι η χώρα του έχει ισχυρές ενδείξεις περί της εμπλοκής του Ιράν στην υπόθεση αυτή. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Πολόνια. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την κορυφή του ομίλου στο Nations League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά θυελλώδη σε 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

8 λεπτά μετά τις 8. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, δίσκους που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει οι δίσκοι αυτοί άλλαξαν τον κόσμο. Είναι η εκπομπή στο σχετικός καινούργια, στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μας. Τρίτη εβδομάδα που μεταδίδεται η εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν στον κόσμο». Απόψε θα σταθούμε σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε ο μέγιστος Αργεντίνος σαξοφωνίστας και μουσικός εν γέννη, ο Γκάτο Μπαρμπιέρι, με τον τίτλο «Chapter 1 Latin America», εν έτη 1973. Ξεκινώντας τον ακούμε στο «Nunca Más» και επανέρχομαι μόλις τελειώσει το κομμάτι που ακούμε για περισσότερες ιστορίες για αυτόν τον δίσκο, που είναι ένας από τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο.

Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» κάνουμε ένα μακροβούτι στο παρελθόν, 53 χρόνια πίσω, ακριβώς μάλιστα 53 χρόνια πίσω, υπό την έννοια ότι ο δίσκος που μας απασχολεί κυκλοφόρησε Οκτώβριο, καλή ώρα, καλό μήνα κιόλας, από σήμερα που μπήκε Οκτώβρης, Οκτώβριο του 1973, όταν η Λατινική Αμερική σε πολιτικό επίπεδο ζει μια, με την αρνητική έννοια, πολιτική κοσμογονία, υπό την έννοια ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουν επικρατήσει δικτατορικά καθεστώτα και γίνεται της τρελής. Πολλοί άνθρωποι εκτοπίζονται, πολλοί άνθρωποι φυλακίζονται, πολλοί άνθρωποι βασανίζονται, πολλοί άνθρωποι δολοφονούνται από δικτατορικά καθεστώτα που έχουν πάρει το κουμάντο, όχι απαραίτητα εκείνη τη στιγμή, όχι απαραίτητα εκείνη τη χρονιά το 1973, αλλά από τη δεκαετία του 60 ήδη, σε Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Βολιβία, Περού, σχεδόν παντού. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι ο φωτεινός παντογνώστης και ό,τι λέω βασικά το λέω από μνήμης. Πιθανώς μόνο στην Κολομβία να μην είχε μακροχρόνιο δικτατορικό καθεστώς εκείνες τις δεκαετίες. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση από εκεί που είναι η Κεντρική Αμερική, από εκεί που είναι ο Παναμάς ας πούμε, και κατεβαίνοντας καρφί προς τα κάτω μέχρι τη Χιλή, μέχρι την Ανταρκτική, οι δικτατορίες δίνουν και παίρνουν. Το ίδιο κοσμογονική είναι η περίοδος και για την jazz μουσική, με την έννοια ότι κάποιοι από τους σπουδαίους τζαζίστες που αναδείχθηκαν στη δεκαετία του 50 με το bebop και όλα αυτά τα ρεύματα, και βέβαια και στη δεκαετία του 60, έχουν αρχίσει και εγκαταλείπουν τα εγκόσμια λόγω κακών συνηθιών και καταχρήσεων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ναρκωτικών κτλ. Όπως καλή ώρα ο Τζον Κολτρέιν και αρκετοί ακόμη. Κάποιοι άλλοι χάνονται σε αναζητήσεις που τις επιφέρουν τόσο τα ναρκωτικά που έχουν πέσει για τα καλά μέσα στον κόσμο της jazz, αλλά και οι πνευματικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις, τα ανοίγματα και τα κοιτάγματα προς Ανατολάς. Και βέβαια και τα αλυσβερίσια, θα μου επιτραπεί η έκφραση, οι αλλαξοκολλιές μεταξύ μουσικών. Ο Miles Davis έχει αρχίσει και φλερτάρει με ροκ μουσικούς. Ο Don Cherry, ο φλερτάρει εννοώ στο στούντιο μουσικά, έτσι μην το πάμε άλλο. Ο Don Cherry πολύ περισσότερο, και με ροκ και με Ινδούς και με πολλούς και διάφορους, και γενικά η αναζήτηση είναι στο φόρτε της όσο αφορά, επαναλαμβάνω, τους μουσικούς που έχουν jazz κατεύθυνση στο ρεπερτόριό τους. Και εκεί μέσα εμφανίζεται ο Γκάτο Μπαρμπιέρι. Το προηγούμενο άλμπουμ του, του μεγάλου αυτού Αργεντίνου, λεγόταν Bolivia, και από τον τίτλο του και μόνο έριχνε μια γενικότερη ματιά στα της Λατινικής Αμερικής. Ένας Αργεντίνος περιστοιχιζόμενος από μουσικούς και συμπατριώτες του και από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών για την ακρίβεια, κάνει ένα άλμπουμ που λέγεται Bolivia. Ίσως δεν παίρνει ο κόσμος είδηση τι ακριβώς έχει στο μυαλό του και τι ακριβώς θέλει να προτείνει σαν μουσική φόρμα, σαν τρόπο έκφρασης ο Γκάτο Μπαρμπιέρι. Και φτάνουμε στο 73, τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, μπαίνει στο Buenos Aires για να ηχογραφήσει τα κομμάτια του δίσκου που μας απασχολεί απόψε. Ένα από αυτά το ηχογραφεί στο Ρίο, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Αλλά ο βασικός όγκος του δίσκου ηχογραφήθηκε εκεί στο Buenos Aires. Ξεκίνησα με το Nunca Más, ένα χαρακτηριστικό όσο αφορά τον ήχο του σαξοφώνου κομμάτι του μέγιστου Γκάτο Μπαρμπιέρι, και συνεχίζω με το India, το δικό του φλερτ με την Ανατολή, με την Ασιατική Ανατολή, και
Ακούστε προσεκτικά την ενορχήστρωση αυτού του κομματιού, τα φυσικά ξύλινα όργανα που συνυπάρχουν με το σαξόφωνο του Γκάτο, και τα λέμε αμέσως μετά.

Έχοντας δουλέψει με σπουδαίους jazzmen σαν τον Don Cherry, που έλεγα πριν ότι έχει αυτές όλες τις αναζητήσεις προς την Αφρική και προς την Ασία μουσικά μιλώντας, και τον Abdullah Ibrahim, γνωστό και ως Dollar Brand, τον νοτιοαφρικανό πιανίστα που έφερνε μαζί του έτσι και γνώση της κλασικής μουσικής αλλά και γνώση της αφρικάνικης ρυθμολογίας. Από το 65 ήδη δούλευε μαζί τους. Με το που μπήκαμε, μάλλον λίγο πριν μπούμε στη δεκαετία του 70, ο Γκά, τον Μπαρμπιέρι, ο άνθρωπός μας απόψε, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του, κάνοντας απροσδόκητα πράγματα, όπως για παράδειγμα το soundtrack για την πασίγνωστη ταινία του Μπερνάντο Μπερτολούτσι, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, με τον Μάρλον Μπράντο και τη Μαρία Σνάιντερ. Αυτό του έδωσε μεγάλη δημοφιλία και μεγάλη ελευθερία να μπορεί να πάει σε μια δισκογραφική εταιρεία και να πει: κάνω αυτό που γουστάρω και δεν θα μου πει κανείς τι θα κάνω. Και με αυτή τη φόρα μπαίνει το 73 και ηχογραφεί το άλμπουμ που ακούμε απόψε. Αυτό είναι το India, όπως έλεγα και νωρίτερα. Ακούτε και μόνοι σας ότι δίπλα στο σαξόφωνο του Γκάτο Μπαρμπιέρι, δίπλα στο τενόρο σαξόφωνο του, για το οποίο και έγινε διάσημος και μέγιστος, ακούμε μόνο ακουστικά όργανα, ένα κοντραμπάσο που παίζει καταλυτικό ρόλο στο ηχογράφημα, ακούμε και drums και λοιπά κρουστά λατινοαμερικάνικα, κυρίως διάφορα ξύλινα πνευστά λατινοαμερικάνικα όπως η κουένα. Ακούμε ακορντεόν αργεντίνικο φυσικά και πολλά άλλα όργανα που συνυπάρχουν με επιτυχία σε αυτά που ηχογράφησε ο Γκάτο Μπαρμπιέρι. Θα πάμε μαζί του με το India που ακούμε μέχρι το break των 8.30, σήματα και διαφημιστικά, και επανερχόμεθα για το δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

μέρος. Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Τρίτη εκπομπή. Τρίτος δίσκος που άλλαξε τον κόσμο. Μετά το Astral Weeks του Van Morrison και το Psychomodo των Cockney Rebel που ακούσαμε στις δύο πρώτες εκπομπές. Και ο αποψινός δίσκος το Chapter 1 Latin America του Γκά, τον Μπαρμπιέρι του μέγιστου Αργεντίνου σαξοφωνίστα και συνθέτη και ηθοποιού και πολιτικοποιημένης προσωπικότητας, ακτιβιστή ας το πω έτσι, που μας έχει αφήσει χρόνους εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, από το 2016 για την ακρίβεια, ακριβώς πριν 10 χρόνια, και που ποτέ δεν τον ξεχνάμε, χάρη εν πολλής και στα έργα του, τον Γάτο, αυτό σημαίνει Γκάτο κατά κόσμο, Λέανδρος ήταν το όνομά του, το βαφτιστικό, Λεάνδρο Μπαρμπιέρι, γεννημένος το 1932 στο Ροζάριο, εκεί στην επαρχία του Σάντα Φε στην Αργεντινή, από οικογένεια μουσικών. Μεγάλη διαδρομή του, πάμπολες οι συνεργασίες του, και όταν όλα αυτά καταστάλαξαν σε μία μουσική που άκουγε στο κεφάλι του και στην ψυχή του, μπήκε και ηχογράφησε αυτό τον καθοριστικό δίσκο το 1973, τον δίσκο που ακούμε

σήμερα με τον τίτλο Chapter 1 Latin America. Να πω ότι την ίδια χρονιά, λόγω της τεράστιας επιτυχίας που είχε ο δίσκος, μην νομίζετε ότι μιλάω για πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων, μιλάω επιτυχία με την έννοια του σεβασμού και της αναγνώρισης που κέρδισε από αυτό που λέμε κοινό και κριτικούς, και προσθέτω δίπλα και μουσικούς, και πάρα πολλούς μουσικούς που εκφράστηκαν με ανυπόκριτο θαυμασμό για το πόνημα του Γκάτο Μπαρμπιέρι. Την ίδια χρονιά ακολούθησε το Chapter 2, Hasta Siempre, και ένα χρόνο αργότερα το Chapter 3, Viva Emiliano Zapata. Τα αναφέρω γιατί, εκτός όλων των άλλων, οι τίτλοι και μόνο των δίσκων, ειδικά το δεύτερο, το Hasta Siempre, και το τρίτο, το Viva Emiliano Zapata, δείχνει και την πολιτική θεώρηση που είχε ο Γκάτο Μπαρμπιέρι στα πράγματα. Αυτό που ακούσαμε ξεκινώντας τώρα το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι ένα τραγούδι 14 λεπτών. Φυσικά δεν το ακούσαμε σε όλη τη διάρκεια, θα πάω και παρακάτω. Που έχει τον τίτλο «La China Leoncia Areo, La Correntinada Trajo Entre La Musasada La Flor de la Juventud». Ένας από τους μεγαλύτερους τίτλους τραγουδιών που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Και είναι και μεγάλη διάρκεια, 14 λεπτά. Ο Γκάτο στο δίσκο το χωρίζει σε 4 μέρη, part 1, 2, 3, 4. Και τα μέρη αυτά κυμαίνονται γύρω στα... τα δύο πρώτα είναι γύρω στα 3 λεπτά, τα δύο δεύτερα είναι γύρω στα 4 λεπτά. Ακούσαμε μαζεμένα τώρα τα parts 1 and 2, και σε λίγο θα ακούσουμε και το υπόλοιπο αυτού του κομματιού, τα parts 3 and 4 δηλαδή, αλλά ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, αν μπορούσα να μεταφράσω κάπως στα ελληνικά, να πω καταρχάς ότι «La China Leoncia», που είναι οι τρεις πρώτες λέξεις του τίτλου, εκεί στην ύπαιθρο της Αργεντινής και στην ύπαιθρο της Ουρουγουάης, στις επαρχίες, τους αγρούς, η λέξη «Σίνα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια χαριτωμένη νεαρή γυναίκα της επαρχίας, ας το πούμε έτσι, τη σύντροφο ενός αγρότη, τη σύντροφο ενός γκάουτσο. Και το Λεοντσία είναι το κύριο όνομα αυτής της κοπέλας. Άρα La China Leoncia είναι σαν να λέμε η κυρία Λεοντσία. Έτσι λεγόταν η μαμά του. Είναι και φόρος τιμή στη μητέρα του αυτό το κομμάτι. Λόρα ήταν το βαφτιστικό της, αλλά είχε το χαϊδευτικό όνομα La China, και έτσι την προσφωνούσαν και οι φίλοι του Γκάτο, οι διάφοροι μουσικοί κτλ. Το όλον του τίτλου θα μπορούσε να είναι ότι η κυρία Λεοντσία συγκέντρωσε τους γνωστούς της από το Corrientes, που είναι μια συγκεκριμένη επαρχία της Αργεντινής, και έφερε έτσι ανάμεσα στα νιάτα, ανάμεσα στους νεαρούς φίλους τους, στην παρέα της από νεαρούς, η ίδια η Σίνα Λεόνσια έφερε εκεί το άνθος της νιώτης. Αν κάτι μπορούσε να μεταφράσει τον τίτλο με τα πτωχά ισπανικά μου, έτσι το κατάφερα. La Flor de la Juventud, οι τελευταίες 5 λέξεις του τίτλου του τραγουδιού, του τεράστιου τίτλου του τραγουδιού, είναι το άνθος της νιώτης, δηλαδή ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η νέα γενιά. Και εκεί μέσα ο Γκάτο περιλαμβάνει τον εαυτό του, που τον έφερε στον κόσμο η μάμα του, και τους φίλους του, τους σπουδαίους αυτούς μουσικούς, οι οποίοι τον συνοδεύουν, όπως είπα και νωρίτερα, με ένα τεράστιο όγκο ακουστικών οργάνων, τα κλασικά drums, κοντραμπάσο, κιθάρα, το μπαντονεόν, το μικρό ακορντεόν που εν υπάρχει κατά κόρον στις αργεντίνικες ηχογραφήσεις και στο τάγκο, το σαξόφωνο, το τενόρο του Γκάτο, και από εκεί και πέρα πολλά όργανα, πολλά όργανα που τα έχει μαζέψει κατά κόρον στις περιοδίες του στις χώρες Λατινικής Αμερικής. Το ερκέντσο, που είναι αυτό το κέρας που το συναντάμε από τα αρχαία χρόνια στη μουσική, συναντιέται κατά κόρον στη Βόρεια Αργεντινή και στη Βολιβία. Την πολυφλογέρα κουένα, που υπάρχει και στη Βραζιλία και στο Περού. Το σίκου, που είναι επίσης ένα πολυπνευστό.
το Έρκε, το Βολιβιάνικο, όλα αυτά και πολλά ακόμα από πρικισμένους μουσικούς της περιοχής. Ούτε έναν από τους μουσικούς με τους οποίους ως τότε συνεργαζόταν στη Νέα Υόρκη και στις γενικά στις αμερικάνικες ηχογραφίσεις του δεν κουβάλισε μαζί του ο Γκάτο Μπαρμπιέρι, εκτός από τον Ρικάρντο Λιού, έναν κιθαρίστα που ακούγεται σε δύο κομμάτια με την ηλεκτρική του κιθάρα, το μοναδικό ηλεκτρικό όργανο που παρισφρεί στα ηχογραφήματα του άλμπουμ που ακούμε απόψε στην εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», το άλμπουμ «Chapter 1 Latin America» του μέγιστου Γκάτο Μπαρμπιέρι. Ήμασταν στο τρίτο κατά σειράν στο βινήλιο κομμάτι του δίσκου, αυτό το 14λεπτο με το μακρινάρι τίτλο που έλεγα. Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του «Λατσίνα Λεοντσία» ενωμένα. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το εξαίσιο αριστούργημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχοντας ακούσει πολλούς δίσκους του Γκάτο Μπαρμπιέρι, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι το σπουδαιότερο πόνημά του ever. Και συγγνώμη που το κόψα στα δύο, στην ουσία είναι χωρισμένο στα τέσσερα όπως είναι στο δίσκο, αλλά ήθελα να πω όλη αυτή την πληροφορία σε σχέση με αυτό το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος του ενωμένα μέχρι το φινάλε. Το φινάλε του κομματιού εννοώ, το φινάλε της εκπομπής. Έχουμε ακόμη ώρα.

δεν κόβεται αυτό. Παρά τη μεγάλη διάρκεια του, μου ήρθε 2-3 φορές εδώ με το Σπύρο Παπακώστα που είναι δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Να το πάρουμε λίγο που λέμε, αλλά ναι, καλύτερα που έμεινε μέχρι το τέλος. Να πω για τον Γκάτο ότι μας άφησε χρόνους στα 83 του πριν 10 χρόνια. Να πω ότι οι συνεργασίες του, πέρα από τους σπουδαίους τζαζίστες, τζαζμεν, με τους οποίους συνεργάστηκε, όπως ο Τσάρλι Χέιντερ, ο Ντον Τσέρι και ο Άλμπερτ Τάιλερ, ο Φαρόα Σάντερς και τόσοι και τόσοι, περιλάμβανε και πολλά soundtrack, εκτός από το τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι, για το οποίο πήρε και Grammy μάλιστα το 72, ακριβώς πριν την ηχογράφηση αυτού του δίσκου, όπως είπα πριν, με τα χρήματα και το πρεστίζ και τη δόξα που αποκόμισε από τη συνεργασία του με τον Μπερτολούτσι, του άνοιξαν οι δρόμοι και μπόρεσε να κάνει αυτό το άλμπουμ. Έκανε και άλλα soundtrack μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην ζωή του η ύπαρξη της συζύγου του, η οποία και ήταν ακόμα και στο δίσκο που μιλάμε σήμερα, θα δείτε ότι έχει ένα credit για την οργάνωση της παραγωγής. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 που χάθηκε η αγαπημένη του σύζυγος η Μισελ, αποσύρθηκε για λίγο, αλλά μετά συνέχισε ακάθεκτος. Και να πω επίσης για τον Γκάτο Μπαρμπιέρι ότι όσοι βλέπατε το Muppet Show και όσοι αγαπούσατε αυτή τη σειρά κινουμένων σχεδίων, θα θυμάστε και την τρελοορχήστρα, την εξαμελή τρελοορχήστρα των Muppets, εκ των οποίων ο σαξοφωνίστας που έφερε το όνομα Zoot χτίστηκε σαν εικόνα, σαν προσωπικότητα πάνω στον Γκάτο Μπαρμπιέρι, με το ίδιο look, με το καπέλο, με τα γυαλιά, με τον τρελό ήχο, έτσι, τις κραυγές που έβγαζε με το σαξόφωνο. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι δημιουργοί των Muppets, και δεν έχουμε και κανένα λόγο να μην τους πιστεύουμε. Να πω ότι, όπως γίνεται με τους περισσότερους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο που παρουσιάζω σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι δυνατόν να ακούμε το όλον του δίσκου κάποιες φορές. Από το προκείμενο άλμπουμ λίγα πράγματα άφησα απ' έξω. Παραδόξως τελειώνω με το κομμάτι που αρχίζει το άλμπουμ, που ανοίγει το άλμπουμ, με τον τίτλο «Encuentros».

Εγκουέντρο σημαίνει συναντήσεις, ραντεβού, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και προφανώς αυτό το ραντεβού που έδωσε με τους μουσικούς που τον συνόδεψαν στο στούντιο του Λος Άντζελες είναι ένα ραντεβού που οδήγησε τον Γκάτο και τους συνεργάτες του στο να γράψουν ιστορία. Ιστορία που ακούει στο όνομα Latin One, Latin America, συγγνώμη, Chapter 1 Latin America, Οκτώβριος 1973. Ένας ακόμη από τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή την εκπομπή που έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο κόκκινο. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Παντελής Νταβανέλος και δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου ήταν ο Σπύρος Παπακώστας. Τους ευχαριστώ αμφότερους. Θυμίζω αύριο την ίδια ώρα σε επανάληψη η έτερη εκπομπή που με χαρά ξεκίνησα στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται Τρίτη βράδυ και σε επανάληψη Παρασκευή βράδυ στις 8 και βέβαια το Σαββατοκύριακο, όπως εδώ και 6 χρόνια ασταμάτητα κάνουμε, το χαμένο Σαββατοκύριακο, 5 με 7 Σάββατο και Κυριακή. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν Έλληνας κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, πολιτικός και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Δίδαξε σε ελληνικά, αμερικανικά, γαλλικά και μεξικανικά πανεπιστήμια και έχει διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διακρίθηκε για το ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο στην κοινωνιολογία, την κοινωνική και πολιτική θεωρία και συνέβαλε ιδιαίτερα στη μελέτη του κράτους, της κοινωνικής αναπαραγωγής, των ανισοτήτων, της πολιτικής εξουσίας και της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον δημόσιο επιστημονικό και πνευματικό διάλογο και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής κοινωνιολογίας. Το 1974 ανακηρύχθηκε διδάκτορας γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ενώ από το 1961 έως το 1968 άσκησε τη δικηγορία στην Αθήνα. Ασχολήθηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών και στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, ενώ την περίοδο 1968-1985 υπήρξε τακτικός καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Παρισιού και από το 1985 και έκτοτε ήταν τακτικός καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1981 έως το 1989 άσκησε καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Θα αναρωτηθείτε τώρα γιατί σας τα λέω αυτά αντί αλλού προλόγου. Ο λόγος είναι απλός. Διότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης σκέψης και της φιλοσοφίας της ανανεωτικής αριστεράς. Και ήταν επίσης ένας άνθρωπος που τον τίμησε και δικαίως το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Άλλωστε ο ίδιος αποτέλεσε για μακρύ χρονικό διάστημα και ήδη από τα παιδικά του χρόνια επιστήθη ως φίλος του άλλου μεγάλου διανοητή της αριστεράς, τον Νίκο Πουλατζά. Ολόκληρη η εκδήλωση βρίσκεται στις σελίδες της Αυγής, αυγή.gr και ίσως πρέπει όλοι να περάσουμε. Είναι μόνο 2-2,5 ώρες, αλλά θα εμπλουτίσουμε όλοι τις γνώσεις μας. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι η Σοφία Ξερικού στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες 210-32-17-777. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου και αυτές και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σφόδρο είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, όπου ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χήμαρο. Ο 80χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή των Καρινών Ρεθύμνου εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Δρόμοι πλημμύρισαν, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά δυσκολεύουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, καθώς βρέθηκαν στο νερό όταν κατέρευσε η γέφυρα στη Μονή Διοσκουρίου στον Μηλοπόταμο. Γέμισε λάσπες και νερά ο παραλιακός δρόμος της Γούβες Ηρακλείου, ενώ πάνω από 270 κλήσεις στην πυροσβεστική για παροχή βοήθειας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κόπες δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο όλα τα σχολεία και οι βρυφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρεθυμνό.
Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης ήδη από εχθές και σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα Ανόγια Ερεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής και θα επηρεάσουν κυρίως τους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου, ενώ οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Τραγωδία και στη Σκάλα Φούρκα στην Χαλκιδική, όπου ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Και νέα θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού για την Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια δαπάνη για ρεύμα των νοικοκυριών ως ποσοστό του μέσου εισοδήματός τους και ως απόλυτες τιμές το 2025 ανήλθε στα 746 ευρώ ανά έτος, ποσοστό 3,9%, και κάπως έτσι καταλαμβάνει η χώρα μας την πρώτη θέση μαζί με την Τσεχία. Ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για νέες επιδοτήσεις απέναντι στην ακρίβεια. Η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει έτσι όσα υποστήριζε μέχρι χθες. Τα 2,2 δις δεν ήταν ευρωπαϊκό ταβάνι, ήταν κυβερνητική πολιτική επιλογή, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νίκος Παπάς, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ιδέα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων για το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών για την διαζώση συμμετοχής στη συνεδρία των Επιτροπών αλλά και του επιδόματος ενοικίου για τους εκλεγμένους βουλευτές από τους νομούς εκτός Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την αναφορά αυτή του κυρίου Κακλαμάνη αντέδρασαν έντονα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΚΚΠ Εψιλον, παροτρύνοντάς τον να την αποσύρει. Για άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Αττικών λόγω έλλειψης προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου που ζητά άμεσα συνάντηση με την υποδιοικήτρια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για τα θέματα ψυχικής υγείας. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής που ερευνά το θάνατο του τραγουδιστή. Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το γνωστό μας ΚΙΣΕΑ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις διεθνείς εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά σήμερα. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Νέα ναύτεξε εξέδωσε η Τουρκία για το διάστημα έως τις 26 Οκτωβρίου, βάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Ρουκ Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο για προκλητική μονομερή ενέργεια, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Στα της διεθνούς επικαιρότητας, στα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Δεν αποφύγαμε ποτέ και ποτέ δεν θα αποφύγουμε τις συνομιλίες εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοχοθετήσει τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τανσίμ. Για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 τη Βίρτους στην Πολώνια. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την κορυφή του ομίλου του Nations League.
Πάμε να δούμε και τον καιρό. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα αύριο θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά θελιώτης 9 μποφόρ. Από 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πέμπτη σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη στη Βουλή είχαμε ολομέλεια. Ακούμε τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, αφού μας είπε ότι είναι έτοιμος να επιδοτήσει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Η λύση βρίσκεται όταν χτυπάς το πρόβλημα στην πηγή. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πλαφών στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Τολμάνε.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς και έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να μας πει τελικά τι έγινε. Τόλμησε κανείς, Τάσο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Ναι, αυτές είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σε συνέχεια αυτών που ακούσαμε, ο Νίκος Παπάς κάλεσε και το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να επανατοποθετηθούν, καθώς είχαν προσαρμόσει, όπως είπε ο Νίκος Παπάς, την οικονομική τους πολιτική πάνω σε αυτό το ψευδές κυβερνητικό αφήγημα του απαράβατου ορίου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατέριψε αποδομώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Και άρα πλέον υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και πρέπει όλα τα κόμματα, τα προοδευτικά τουλάχιστον, είπε ο Νίκος Παπάς, να μας πούν για τη 13η σύνταξη, της οποίας την επαναφορά ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων, mm-hmm. όπως βέβαια και τα μέτρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και το πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Τροπολογίες βέβαια κατέθεσε σήμερα και το ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών ήταν και το ιταλικό μοντέλο για το μεταβλητό ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον επίσης.
0: Αυτό, Τάσο, είναι προτάση διαφοροποίησης επί της ουσίας ή το πιστεύουν πραγματικά, θέλω να πω.
2: Μία εκτίμηση είναι ότι επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει ντόρο ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, θέλησε το ΠΑΣΟΚ, για να μην πει ότι αντιγράφει κατά κάποιο τρόπο την πρόταση άλλων κομμάτων, mm-hmm. να κάνει και λίγο εντύπωση αναφερόμενο σε ιταλικό μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν παρέμβαση εδώ και τώρα, η οποία είναι εφικτή και για την οποία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από την Ευρώπη, mm-hmm. για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων και την πάταξη της εσχροκέντειας των δύο μεγάλων διελιστηρίων.
0: Mm-hmm. Το
2: μεταξύ πολλών από όσα είπε ο Νίκος Παπάς, διότι όλη η συζήτηση σήμερα κινήθηκε γύρω από την ακρίβεια και τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ήταν, και εδώ είναι και η υποκρισία της κυβέρνησης, ότι με βάση τις ίδιες τις εκθέσεις που συνόδευαν το σημερινό νομοσχέδιο του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχουν 19 άρθρα χωρίς ποσοτικοποιημένες δημοσιονομικές επιπτώσεις, πολύ απλά ακοστολόγητα δηλαδή, mm-hmm. Από τα 50 δηλαδή συνολικά άρθρα, τα 19 δεν έχουν κοστολόγηση, και αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση που ανέδειξε ο αρμόδιος τομεάρχης και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, που είπε ότι η κυβέρνηση απαιτεί συνήθως κοστολόγηση μέχρι τελευταίου ευρώ από την αντιπολίτευση, αλλά ζητά από τη Βουλή, αυτή την ώρα μάλιστα γίνεται η ψηφοφορία, να εγκρίνει αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς να έχει προσδιορίσει το πλήρες δημοσιονομικό τους αποτύπωμα. Αυτή είναι η υποκρισία της κυβέρνησης. Και, Μπάμπη, το μείζον μεταξύ όλων των υπολείπων είναι ότι ο Νίκος Παπάς κατέδειξε αυτό που έχει παραδεχθεί η ίδια κυβέρνηση, ότι με την ανοχή της ουσιαστικά οι services υπολογίζουν να βγάλουν περίπου 30 με 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κόκκινα δάνεια, όταν με βάση την αποτίμηση του τομέα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πληρώσει μόλις 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάρουν όλα αυτά τα μπουκέτα των δανείων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι τρομακτικό αυτό το ζήτημα, και έχει να κάνει βέβαια και σε αυτό μετά πήγε ο Νίκος Παπάς στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, που είπε ότι αυτά τα δάνεια πρέπει να τα πάρει ο ΕΦΚΑ, να τα ρυθμίσει μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τα κατασκευμένα σπίτια να γίνουν κοινωνική κατοικία. Δηλαδή όλο αυτό πάει και πακέτο με το στεγαστικό ζήτημα, που είναι από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Άλιστα. Και όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, έτσι βλέπουμε ότι γίνεται και στην Ισπανία. Είναι συνολικά ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Όσοι δεν μένουν σε καλύβες, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης.
2: Πολύ σωστά. Τώρα προέκυψε και ένα άλλο ζήτημα πριν ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Στο περιθώριο της διάσκεψης των Προέδρων που γίνεται κάθε Πέμπτη, mm-hmm. όχι δηλαδή επισήμως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής που είναι πάντα και κλεισμένο των θυρών,
0: ναι.
2: Ο Νικήτας Κακλαμάνης, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα άδεια έδρανα στις επιτροπές της Βουλής και για το ότι δεν υπάρχει φυσική παρουσία των βουλευτών,
0: mm-hmm.
2: Μάλιστα μαθαίνουμε ότι πολλοί χρησιμοποιούν συνεργάτες τους να μπαίνουν μέσω του WebEx με κλειστή την κάμερα, τέλος πάντων, σαν να απαξιώνουν τη διαδικασία. Ο κ. Κακλαμάνης είχε μια ιδέα, όπως ο ίδιος την είπε, μαθαίνουμε,
0: mm-hmm.
2: να αυξηθεί η αποζημίωση των βουλευτών για να έχουν διαζώσει συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής, κάτι που ακούγεται προκλητικό και γι' αυτό ακόμα και σε ανεπίσημο επίπεδο που τέθηκε το απέρριψαν αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά από ό,τι μαθαίνω και τα υπόλοιπα κόμματα τελικά.
0: Mm-hmm.
2: Λες και είναι, ας πούμε, ένα επίδομα παρουσίας κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, να τους γλυκάνουμε λιγάκι με έναν τρόπο.
2: Ναι, έγινε ντόρος γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια λίγες ώρες μετά το χαρακτήρισε, μάλλον είπε ότι το ανήγγειλε ο κύριος Κακλαμάνης, ενώ δεν ήταν ακριβώς επίσημη πρόταση. Mm-hmm. Πάντως, μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις, έγινε μια διαρροή, όπως λέμε, στα δημοσιογραφικά κλισέ από το Προεδρείο, από την πλευρά δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Κακλαμάνη, που λέει ότι ήταν μια άτυπη συζήτηση και όχι κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης. Με λίγα λόγια, παίρνεται άρον-άρον πίσω, αλλά αν ανοίξει κάποιος τα site, θα δει ότι είναι ένα από τα θέματα που σήμερα προκάλεσαν αίσθηση.
0: Mm-hmm. Καλά, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που η κυβέρνηση ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα, διότι περί αυτού πρόκειται να μετρήσει αντιδράσεις.
2: Ίσως αυτό, Μπάμπη, ακριβώς. Ναι. Και οι αντιδράσεις ήταν έντονες και η εναντίωση επίσης, οπότε δεν νομίζω να τεθεί επισήμως. Mm-hmm. Τώρα, στην ίδια διάσκεψη των Προέδρων, το πρωί δηλαδή σήμερα, ο κ. Κακλαμάνης ουσιαστικά ενημέρωσε τους βουλευτές και τα κόμματα ότι έστειλε ήδη μαζί με τη δικογραφία, μαζί με το βούλευμα αυτό το περιβόητο για τον κύριο Τριαντόπουλο, επιστολή στον κύριο Φλωρίδη, ζητώντας να δοθούν τα ονόματα των δικαστών, μεταξύ των οποίων θα κληρωθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ειδικού δικαστηρίου για τον κύριο Τριαντόπουλο. Εντός του Οκτωβρίου θα γίνει,
0: μάλιστα,
2: η διαδικασία της κλήρωσης που γίνεται στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό, επειδή είχαμε αυτή την αφορμή σήμερα και ειδικά το βούλευμα χθες, ο Νίκος Παπάς και το πρωί αλλά και τώρα στη δευτερολογία του θέλησε να υπενθυμίσει ότι με βάση ακριβώς αυτό το βούλευμα και τα δημοσιεύματα που του έχουν παρουσιάσει αναλυτικά, ο κύριος Τριαντόπουλος λειτουργούσε παρά τον Πρωθυπουργό και πρέπει να μας πει ποιος τον πήρε τηλέφωνο μεταξύ της ώρας του δυστυχήματος και της ώρας που έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης αυτοπροσώπως στο χώρο του εγκλήματος των Τεμπών, για να μας πει ότι υποτίθεται ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και ουσιαστικά ο Νίκος Παπάς αλλά και άλλα κόμματα βάζουν στο κάδρο τον ηθικό αυτούργο του μπαζώματος, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
2: Και σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο περιστήλιο της Βουλής, του κυρίου Γιαννούλη, που είπε, επιλέξει ότι είναι ηθικός και φυσικός αυτούργος των εντολών για τον μπάζωμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει, άλλωστε η διαδρομή της πληροφορίας ή της εντολής είναι γνωστή. Και μέσα σε άκρηση είναι γνωστή και η ίδια η εντολή ποια ήταν. Να καθαρίσει δηλαδή ο χώρος για να επανεκκινήσουν τα δρομολόγια των τρένων, χωρίς να σκεφτεί κανείς ότι αυτός είναι ένας τόπος δυστυχήματος, εγκλήματος ή όπως άλλωστε μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος στις πρώτες ώρες που δεν ξέραμε και ακριβώς τι είχε. Είχαμε μόνο τα ερωτηματικά.
2: Και γι' αυτό και στο βούλευμα, Μπάμπη, αναφέρεται 12 φορές, είπε ο Νίκος Παπάς πριν από λίγο στην Ολομέλεια, το όνομα του Πρωθυπουργού. Έτσι.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε παραστεί, αν θυμάμαι καλά, και στην Εξεταστική Επιτροπή, έτσι.
2: Ναι, τώρα ανοίγει ξανά το ζήτημα με το χθεσινό βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Τουλάχιστον πολιτικά. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και στο ειδικό δικαστήριο η διαδικασία, τώρα μετά την κλήρωση που θα γίνει στην Ολομέλεια.
0: Mm-hmm. Τώρα έχουμε και μία πληροφορία η οποία μας λέει μέσα σε άκρες ότι χρωστάμε κάτι εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα έχει καταλογίσει η Όλαφ για κάτι σκόηλ ελικίκου. Τι ήταν αυτό τώρα?
2: Είναι μία νέα υπόθεση. Ακριβώς, μία νέα υπόθεση σκόηλ ελικίκου.
0: Είναι σαν το σπίτι μου. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία. Αυτό είναι σκόηλ ελικίκου. Δύο ή τρία, αν μετρήσουμε.
2: Έχουμε πολλά. Θα το χάσουμε το μέτρημα.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
2: Το αποκάλυψε, νομίζω, χθες ή προχθές η Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Mm-hmm.
2: Ουσιαστικά έκανε λόγο το δημοσίευμα για παρατυπίες σε προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
0: Ναι, αυτά τα 700 δηλαδή.
2: Ναι, και προτινόμενη δημοσιονομική διόρθωση ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνη μόλις 7,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα όλο αυτό το σκανδαλώδες ζήτημα έρχεται στη Βουλή με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Κατατέθηκε σήμερα δηλαδή η ερώτηση, mm-hmm. πριν από λίγες ώρες, που επικαλείται το δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ και τα ευρήματα της αρμόδιας διεύθυνσης ελέγχου συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή είναι ουσιαστικά έρευνα που έγινε από την ίδια την Κομισιόν. Mm-hmm. Και το κρίσιμο στοιχείο σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ορισμένες από τις παρατυπίες φέρονται να έχουν συστημικό χαρακτήρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει, λέει η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε επέκταση των ελέγχων και δημοσιονομικές διορθώσεις έως 25% και σε άλλες συμβάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε μέρα, Μπάμπη, βρίσκουμε και άλλη μία μαύρη τρύπα εξαιτίας της οποίας κινδυνεύει η χώρα μας να χάσει κονδύλια που απευθύνονται πραγματικά στους ανθρώπους και σε κλάδους που τα έχουν ανάγκη, έτσι.
0: Μα τάσουμε τώρα, εντάξει, συνήθως μάλλον αποφεύγω να κάνω σχόλια, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις μια Δυτική Μακεδονία η οποία φιλορροεί, ο κόσμος σηκώνεται και φεύγει διότι δεν μπορεί να ζήσει, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το τι θα γίνει εκεί μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και της Πτολεμαΐδας 5 και εμείς συζητάμε τώρα πώς μοιράζουν χρήματα αντί να επενδυθούν προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να αναπτύξει νέες ικανότητες για να μπορέσει να βρει δουλειές και να υπάρξει ανάπτυξη του τόπου, ας πούμε. Δεν είναι αδιανόητα πράγματα τώρα. Μάλιστα.
2: Ναι, πολύ σωστά.
0: Τάσο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος από το κοινοβουλευτικό μας ρεπόρταζ. Μας είπε τι έγινε σήμερα. Σήμερα επίσης έδωσε και συνέντευξη ο κύριος Φλωρίδης στην τηλεόραση του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, διότι κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει μέσα σ' άκρες τι εννοεί όταν λέει ότι η πολιτική του αντίπαλη είναι για τα μπάζα.
3: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Θα σας πω γιατί τώρα. Πρέπει να πω, γιατί πρέπει να... Τέλος πάντων,
4: άρα επιμένετε, δεν θα αλλάζατε
3: όχι
4: κάτι.
3: Όχι, απλώς επιμένω. Θα εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Και βεβαίως όλα αυτά στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας. Μάλιστα. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
5: Μάλιστα.
3: Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ.
5: Ναι.
3: Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ.
5: Μάλιστα. Κάτι χαμένα βαγόνια.
3: Λοιπόν, προσέξτε. Ψέμα. Αφού αποδεικνύονταν ότι αυτό ήταν ένα ψέμα, πάμε στο δεύτερο. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό.
5: Αυτό υπόθηκε και μέσα στη Βουλή.
3: Μα παντού.
5: Από βουλευτές, ναι.
3: Όλα αυτά που σας λέω είναι μέσα στη Βουλή.
5: Ναι.
3: Εγώ δεν μιλώ τώρα τι έγραψε ο ένας και ο άλλος στην εφημερίδα του ή είπε στο καφενείο. Λοιπόν, μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή.
5: Ναι.
3: Και πολλές φορές.
5: Αυτά κατέρευσαν.
3: Μισό λεπτό. Μισό. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Ότι. Υπήρχε ένα.
5: Το παράνομο φορτίο.
3: Μισό λεπτό. Υπήρχε ένα υλικό. Εκρηκτικό. Το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη.
5: Mm-hmm.
3: Και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού.
5: Αυτό ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Και το οποίο. Λοιπόν.
5: Αυτά κρίθηκαν, τώρα τελειώσαν.
3: Όχι.
5: Κατέπεσαν.
3: Όχι, όχι, όχι. Η φράση είναι αυτή. Δηλαδή, mm-hmm. άρα λοιπόν.
5: Ναι, αλλά μπάζωμα υπήρξε.
3: Μισό.
5: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
3: Προσέξτε.
5: Και οι συγγενείς αυτών αναρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
3: Ναι.
5: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
3: Κύριε Οικονόμου, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
5: Ναι.
3: Πώς ήρθε στη συνέχεια. Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
5: Ναι.
3: Λοιπόν. Ότι το μπάζωμα έγινε με. Προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά, και καήκαμε, καλύψτε το χώρο.
5: Ναι.
3: Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Έτσι δεν είναι, το μπάζωμα.
5: Ναι.
3: Δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
5: Όχι,
3: επειδή.
5: Είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη. Ναι,
3: μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρισιμότερη λέξη.
5: Mm-hmm.
3: Η έκτη.
4: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
3: Ζω, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα μπάζα.
3: Και βγήκε... Αυτή λοιπόν
4: εσείς
3: είναι
4: πιστεύετε
3: για τα
4: μπάζα. Ότι...
0: Και αφού μας εξήγησε ο κύριος Λωρίδης γιατί η πολιτική του αντίπαλη είναι για τα μπάζα, αφού επικαλέστηκε συνωμοσίες από το εξωτερικό και ξένα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει στην καταστροφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ζητήσαμε και εμείς από τον Κώστα Σαββόπουλο να μας το επιβεβαιώσει. Γεια σου, Κώστα.
6: Τώρα το επιβεβαιώνω. Έτσι κι αλλιώς. Κανείς δεν έπεσε ασφαλώς από τα σύννεφα από τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Φλωρίδη. Φυσικά, εδώ να πούμε πως η κυβέρνηση καλύπτει απόλυτα τον κύριο Φλωρίδη. Αυτό ακούσαμε νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο briefing να ευθυγραμμίζεται με τη θεώρηση Φλωρίδη και φυσικά δεν τίθεται κανένα θέμα απομάκρυνσης του κυρίου Φλωρίδη από την κυβέρνηση όπως αξιώνουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλωστε, ο κ. Φλωρίδης έχει επιβραβευτεί από τον Πρωθυπουργό με μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Επομένως, δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Τώρα, άλλο είναι το μέτωπο της κυβέρνησης. Είναι ο κ. Συρίγος που βγήκε και ομολόγησε ότι υποχώρησε η κυβέρνηση στο ζήτημα της Κάσου και των τουρκικών παρενοχλήσεων όσον αφορά στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Υπάρχουν διαδοχικές ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση ωστόσο δεν έχει απαντήσει, απλώς έχουμε μείνει στο άδειασμα του κυρίου Μαρινάκη προς τον κύριο Συρίγο. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Συρίγος εξέφρασε προσωπικές απόψεις. Μείναμε λοιπόν με αυτό το άδειασμα. Ο κύριος Συρίγος δεν έχει επανέλθει, γιατί συνήθως όταν υπάρχει ένα φάλτσο ή ένα χοντρό φάλτσο, επανέρχεται το στέλεχος που έχει κάνει την πατάτα και λέει ότι υπάρχει μια επιλεκτική ανάγνωση, ότι διαστρεβλώθηκαν τα λεγόμενά μου. Σε αυτή την περίπτωση όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα και θα επανέλθουμε αφού κάνουμε το μικρό break του ημιώρου. Δεν θα σε αποδεσμεύσω, θα σε κρατήσω. Εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, το οποίο είναι πιο ότι. Πέραν όλων των άλλων, ο κύριος Συρίγος είναι και πανεπιστημιακός και πρέπει να τιμήσει.
6: Πανεπιστημιακός μίλησε.
0: Μα ακριβώς. Πάμε break και επιστρέφουμε.
7: Στο κόκκινο.
8: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
9: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
10: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι το βραδινό μαγαζίνο του σταθμού και παραμένουμε με τον κύριο Κώστα Σαββόπουλο εδώ κοντά μας. Το κάνω επίσημο.
1: Βέβαια, ναι, άλλο κύρος.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ που αφορά την δεξιά παράταξη, την Νέα Δημοκρατία δηλαδή, η οποία βρίσκεται σε περιπέτειες έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, φυσικά δεν πάει να είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, έτσι, σε απόσταση ασφαλείας παρά τη βαριά φθορά της. Από εκεί και πέρα η παράταξη κινείται στους ρυθμούς των γενεθλίων της. Να πούμε ότι τη Δευτέρα σβήνει 52 κεράκια, αλλά

0: τις πολιτικές. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, και φεύγουμε γρήγορα για να πάμε να δούμε το οικονομικό μας ρεπορτάζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Φλωράτο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Πώς είμαστε σήμερα?
1: Μπάμπη, η ακρίβεια δεν έφυγε ποτέ.
0: Αλίμονο.
1: Τα λόγια δεν τη φοβίζουν.
0: Βέβαια.
1: Πάρε χαρτί και γράφε. Πάρε χαρτί και γράφε. Είσαι έτοιμος?
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Έρχονται αυξήσεις στα τυροκομικά, στο κρέας, στα αυτοσκευάσματα, στα μαγειρικά προϊόντα, στα γαλακτοκομικά βεβαίως, στα καθαριστικά και σε πολλά ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Οι αυξήσεις στα τυροκομικά προϊόντα ήταν οι πρώτες που έκαναν την εμφάνισή τους, με τους παραγωγούς να επικαλούνται την έλλειψη πρώτης ύλης λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για αυξήσεις από 7 έως 12%. Και ξέρουμε ότι στη φέτα έχουν γίνει και στα άλλα προϊόντα έχουν γίνει τεράστιες αυξήσεις. Έτσι. Αλλά και ορισμένοι φούρνοι έχουν ήδη αυξήσει την τιμή του ψωμιού, επικαλούμενοι το υψηλό ενεργειακό κόστος. Επομένως, Μπάμπη, η συμφωνία κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης μετατρέπεται, όπως καταλαβαίνεις, στο νέο σύντομο ανέκδοτο, με τα πρώτα στοιχεία να μιλούν για περίπου 400 κωδικούς που παραμένουν ή μπαίνουν για πρώτη φορά στο δεύτερο δίμηνο της πρωτοβουλίας, ενώ πάνω από 900 κωδικοί αναζητούνται προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Η σχετική εικόνα θα ξεκαθαρίσει στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά είναι φανερό ότι η επικοινωνιακή αυτή κίνηση απέδωσε ό,τι μπορούσε για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ενώ η ακρίβεια στην πράξη, Μπάμπη, και όχι στις στατιστικές, έχει πιέσει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Οι νέες τιμές, όσες δεν έχουν ήδη εμφανιστεί, αναμένεται να φανούν στα ράφια στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ έρχεται μια ακόμη πιο δύσκολη περίοδος από την αρχή του νέου χρόνου, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω, Μπάμπη, ότι αν θέλει κανείς να είναι σοβαρός, οφείλει να αξιολογήσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο γενικότερο πλαίσιο. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η στήριξη που έχει δοθεί από το κράτος στους πολίτες με τα επιδόματα κατά κύριο λόγο είναι ανεπαρκής. Ιδίως όταν μιλάμε για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που οι κυβερνώντες γιατείνονται ότι έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στην ανάπτυξη και η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί και σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, επέμεινε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, γιατί η Ελλάδα μπορεί. Και πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια φοβερή κίνηση με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φόντερ Λάιεν, με την οποία τη ζητάει δημοσιονομικό χώρο. Αλλά όλα αυτά είναι ένα επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι, Μπάμπη. Γιατί αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει περισσότερα χωρίς να ζητήσει κανενός την άδεια. Το κάνει τώρα και ας μην φτάνουν τα μέτρα για να ανακουφίσουν ουσιαστικά την κοινωνία και ας επιδοτεί την ακρίβεια. Το κάνει γιατί είδε τις αντοχές του κόσμου να μειώνονται και γιατί τα μέτρα που εξήγηλε στη ΔΕΘ δεν άφησαν αποτύπωμα στην καθημερινότητα.
0: Βέβαια, έρχονται και εκλογές, κάπως πρέπει να το μαζέψει το μαγαζί τώρα.
1: Έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. Και για να κρατήσει τα προσχήματα, ισχυρίστηκε ότι είχε φυλάξει κάποια χρήματα πέρα από την οροφή των τάχα μου 2,2 δις ευρώ που έλεγε στη ΔΕΘ. Αλλά δεν το έλεγε τότε για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει τώρα στην ανάγκη για να μας ξαφνιάσει ευχάριστα.
0: Μάλιστα.
1: Μπάμπη, έχει και η αστειότητα τα όρια της, νομίζω. Ο κύριος Πιερακάκης είπε σήμερα ότι υπάρχουν δυνατότητες και θα φανούν και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται την άλλη εβδομάδα. Η μία τα λένε έτσι, την άλλη αλλιώς, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να μην ξοδέψει πολλά για τους πολίτες, τα προορίζει για τα μεγάλα πορτοφόλια της ανάπτυξης. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλει να φανεί ότι η οικονομική της διαχείριση είναι για τα μπάζα. Να είμαστε και δίκαιοι.
0: Έχεις πάρει όλο το ρεπορτάζ από το κοινοβουλευτικό μέχρι το...
1: Όχι, εντάξει. Μας έχει μάθει έτσι η κυβέρνηση. Να βουτάμε, παιδί μου.
0: Έχεις
1: να
0: δίκιο.
1: Βουτάμε ό,τι μπορούμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, εκτός από τις αυξήσεις, φαντάζομαι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό η ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα. Σε λίγο θα πληρώνουμε και για να αναπνέουμε, από ό,τι φαίνεται. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήδη μας έκανε την μπάσα με έναν τρόπο ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, για τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Πάμε να τον ακούσουμε, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης έχουμε έναν καλεσμένο έκπληξη, ο οποίος θα τη σχολιάσει με έναν τρόπο.
2: Το Υπουργείο έλεγε ότι είμαστε στο μέσο όρο των Ευρωπαίων για τις ληξιπρόθεσμες.

0: Κάνουμε το κάθε εργαλείο τη στιγμή κατά την οποία θεωρούμε ότι θα έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση στον κόσμο και στην αγορά. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε. Επιτρέψτε μου να πω ότι η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕΘ, αν έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει, θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: θέλω έξτρα χώρο ευρωπαϊκά. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανόνα, αν πειράζαμε κάτι έξτρα όπως η αντιπολίτευση ζητάει, η αντιπολίτευση δεν το λέει ότι η χώρα θα έμπαινε σε εποπτεία. Άρα, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πέρα από το σύνθημα. Καλά είναι τα συνθήματα, αλλά τα συνθήματα δεν λείπουν τα προβλήματα του
1: κόσμου.
2: Πάντως, στις 120 δόσεις, στην ουσία, δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς.
3: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και Χρυσταγόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα.
3: Καλό σας μήνα, καλό μήνα. Φαντάζομαι ακούσατε τα τι είπε ο κύριος Πιερακάκης και αναρωτιέμαι μόνο για τις 120 δόσεις άκουσε, για το επιτόκιο που είναι σχεδόν 6% δεν άκουσε τίποτα για τις ρυθμίσεις για παράδειγμα, λέω, αλλά... Και τι άρα του είπατε που δεν άκουσα, άραγε.
4: Καταρχήν δεν έχει συναντηθεί ποτέ με εμάς. Είναι αυθαίρετα βγάζει το συμπέρασμα. Ούτε μας άκουσε, ούτε έχει κάνει συναντήσεις. Αλλά έχει δύο μέρη η ομιλία του. Το ένα είναι η κινδυνολογία. Uh-huh. Ότι όλοι αυτοί που ζητάνε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση που και η κοινωνία και οι επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά στο μάτι κυκλώνα. Γιατί με όλο αυτό που συμβαίνει είναι δεδομένο ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οι επιχειρήσεις είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα μεγαλώσουν τα χρέη και στον ΕΦΚΑ και στον ΑΔΕ. Επίσης είναι δεδομένο ότι αυτή η έκτακτη συνθήκη που υπάρχει δεν έχει πάρει ανάλογα μέτρα με αυτά που έχουν ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα να σας πω, στις ευρωπαϊκές χώρες όταν λέει αν πήραν μέτρα, ασφαλώς και πήραν και ξέρουμε πολλές χώρες που ουσιαστικά κάναν παρέμβαση και η τιμή του καυσίμων είναι μικρότερη. Ξέρετε υπάρχει και ένα φοβερό λάθος. Λέει η τιμή των καυσίμων πώς είναι στην Ελλάδα και πώς είναι για παράδειγμα στη Γερμανία.
3: Ναι, καλά, προφανώς είναι λάθος.
4: Είναι μισθή στην Ελλάδα και ποιοι είναι στη Γερμανία για να κάνει τη σύγκριση και το οποίο είναι παράλογο. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτή η κινδυνολογία ότι θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός αν πάρουμε μέτρα. Κοιτάξτε, ο δημοσιονομικός χώρος πάντα υπήρχε και θα πω μόνο δύο στοιχεία πριν πω στο επόμενο θέμα. Ο δημοσιονομικός χώρος σημαίνει ότι δεν μπορεί τα δηληστεία να έχουν το πρώτο εξάμεινο 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη και συναλές που θα βρω, γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων για να μπορεί να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι. Δεν μπορεί τη στιγμή που λες ότι δεν υπάρχουν χρήματα, εμείς θα πληρώνουμε 22% φόρο και 150 επιχειρήσεις που έχουν περίπου το 70% των κερδών να πληρώνουν 5-7% φόρο και μάλιστα με νόμο. Και να υπάρχουν ακόμα και επιχειρήσεις πολιτικές που δεν πληρώνουν. Άρα το θέμα είναι ο δημοσιονομικός χώρος ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά ότι πόσο άκουσε και πόσο πρόβλημα θα έχει ο δημοσιονομικός χώρος, χρειάζεται ρυθμίσεις χρεών. Δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, οι 120 δόσεις, οι οποίες θετικό ακούστηκε μια και τόσο καιρό δεν τις έχει κάνει και τώρα τις έκανε. Έχουμε δύο στοιχεία να πούμε. Γιατί πρέπει πρώτον το επιτόκιο, σας λέω το αρχικό, να είναι 5,8%. Είναι ληστρικό, είναι το κογλυφία, όπως για τις τράπεζες. Το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι το αν έδινε δυνατότητα να αφαιρεθούν τα πανωτόκια και τα πρόστιμα, δηλαδή να δώσω μια ιδέα, στα 51 δισεκατομμύρια που είναι ο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ, τα 21 δισεκατομμύρια είναι προσαυξής και πρόστιμα. Σημαντικό αυτό που σας λέω.
3: Βέβαια.
4: Άρα εδώ ποιος είναι ο πιστωτής, το κράτος. Αν λοιπόν τα αφαιρέσει αυτά, θα δώσει δυνατότητα οι επιχειρήσεις να πληρώσουν και η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ να πάρει χρήματα. Ναι. Άρα πρακτικά αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και γιατί δεν το κάνει? Γιατί είναι έρμη τις αποφάσεις των πολυεθνικών και των καρτέλ και δεν τις επιτρέπει να το κάνει. Μηδέν δημοσιονομικό κόστος έχει η μείωση, η κατάργηση των προσαυξήσεων και των προστήμων, τα οποία πρέπει να σκεφτούμε για αυτούς που μας ακούνε, πότε δημιουργήθηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αφού το ΑΕΠ της χώρας από 260 δις είχε φτάσει στα 165, δεν είναι λογικό ότι θα ήταν δύσκολο να υπάρχουν οι ανάλογοι τζίροι και τα ανάλογα κέρδη?
3: Σωστά, σωστά. Πάντως πρέπει να πω το εξής και επικαλούμε και την ιδιότητά σας ως ακαδημαϊκού, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γεωπονικού. Σκεφτόμουν το εξής, ότι αυτό είναι κάπως σαν τους στόχους που λέμε ότι πρέπει να βάζουν οι διευθυντές των πολυεθνικών στους πολιτές τους. Να είναι τόσο που να φαίνεται ότι μπορεί να τον πιάσει κανείς, αλλά να μην μπορεί να τον πιάσει ποτέ για να τρέχει και να μην φτάνει. Γιατί γίνεται το ίδιο πράγμα με τις ρυθμίσεις, δεν είναι υποφελία της κοινωνίας, του κράτους, των φορολογικών εσόδων, το να επανέλθουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που έχουν οικονομικά ζητήματα από το παρελθόν σε μια κανονική τροχιά και σε μια παραγωγική διαδικασία?
4: Καταρχήν να σας απαντήσω, πρώτα θα σας πω δύο στοιχεία που βοηθάνε τη σκέψη σας. Η ρύθμιση που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία κατά τον 1929 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Mm-hmm. Άρα δεν πήγε ούτε στη λογική το ρυθμίσιο του 19, όπου εκεί προέβλεπε την αφαίρεση των προστήμων και των πανωτοκίων για να μπορέσει να γίνει η ρύθμιση, και ήταν πολύ καλύτερη από σημερινή. Δεύτερον, mm-hmm. από τη ρύθμιση των 72 οθώσεων, και κρατήστε το αυτό, από τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που είναι σήμερα αρρύθμιστες, μόλις 12.000 μπήκαν στη διαδικασία της ρύθμισης. Εγώ απαντώ στο δίλημα και νομίζω είμαι σαφής ότι η κυβέρνηση και με παλιότερες δηλώσεις της θέλει, να θυμίσω ότι το είπε ο Χατζηδάκης στη Θεσσαλονίκη, το είπε στη Λάρισα, ότι θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πολλές και ότι πρέπει ένα μέρος από αυτές να φύγουν από την αγορά, από την οικονομία. Άρα
3: το γνωστό σχέδιο Πισαρίδη δηλαδή.
4: Ακριβώς. Είναι θέμα πολιτικής άποψης. Και θα σας πω γι' αυτό το αυτονόητο που λέτε. Δηλαδή, όλοι είναι κερδισμένοι. Είναι κερδισμένοι, αλλά πλέον θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι μικρομεσαίες. Άρα η κυβέρνηση αυτή, και αυτό το έχω πει πολλές φορές, είναι έρμεο των διαθέσεων των πολυεθνικών και καρτέλ. Ξέρετε κάτι, κύριε Σταγόπουλε, τα καρτέλ δεν δημιουργούνται μόνα τους. Δεν έρχεται μια μέρα που λέμε ξαφνικά έγινε καρτέλ στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, στην υγεία, στις τράπεζες, στην ενέργεια. Δεν έγιναν μόνα τους, έγιναν κατόπιν διαδικασιών. Το λέω εντάχει. Όταν στις μεγάλες επιχειρήσεις δίνεις φτηνό χρήμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ, δηλαδή σημαίνει απλά με 2,1% επιτόκιο. Βέβαια. Όταν οι μικροί δεν παίρνουν, μόλις 63.000 με 930.000 θεωρούνται αξιόχρεες, και αν πάρουν επιτόκιο θα πάρουν 6-8%, πρώτο είναι ότι έχεις μια τεράστια διαφορά, άρα γίνεται ισχυρότερος από σένα γιατί έχει μεγαλύτερα επιτόκια κέρδους. Όταν το ΕΣΠΑ δίνεται στο 6% των επιχειρήσεων, οι πάλι επίσης δεν παίρνουν χρήματα. Τι σημαίνει ΕΣΠΑ? Σημαίνει παίρνω χρήματα για να εξυγχρονιστώ και το 50% τουλάχιστον δεν το επιστρέφω. Μάλιστα. Είναι τα δύο στοιχεία που οδηγούν με ευκολία στο να μειωθούν ολιγοπόλια και καρτέλ. Αυτή είναι η βασική λογική που την προχωράει και συνεχίζει να την κάνει. Και πάντα επικαλείται και κινδυνολογεί ότι αν το κάνω αυτό θα εκτοχιάσω το δημοσιονομικό χώρο. Οι ίδιοι οι οποίοι πριν ένα μήνα, για παράδειγμα, σας λέω, λέγανε ότι όποιοι λένε για τις 120 δόσεις θα εκτοχιάσουν και δεν ήξερα για ακόμα τον εμπολιασμό, σήμερα το κάνανε με την ίδια ευκολία. Βέβαια, με έναν τρόπο που ουσιαστικά πολύ λίγοι, και σας το δηλώνω σήμερα, αν απέρω την ευθύνη, θα μπορέσουν με βάση τις διαδικασίες που βάζει να ενταχθούν. Πάρα πολύ μικρός αριθμός. Θυμίζω μερικά από αυτά, πέρα από το επιτόκιο, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 24 και πρέπει να έχουν αποπληρώσει τις υποχρεώσεις τους από το 24 μέχρι σήμερα.
3: Μάλιστα.
4: Όλες αυτοί οι φραγμοί μπαίνουν ακριβώς για να μπορεί να ενταχθούν περισσότεροι. Είναι νομίζω πολύ σαφές.
3: Άρα αυτό τι κάνει, δημιουργεί ενοχές και τύψεις και δημιουργεί επίσης και ένα επικοινωνιακό αφήγημα για να πείσει όσους δεν χρωστούν, που δεν ξέρω πώς είναι, εν πάση περιπτώσει, πια, ότι εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε και οι υπόλοιποι τι να κάνουμε, αυτοί φταίνε. Αυτό είναι δηλαδή ένα blame game. Ναι,
4: είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας, το ξέρετε. Δηλαδή το θέμα δεν είναι τι λες, αλλά με ποιο τρόπο θες να το περάσει την κοινωνία, και με κοινωνιολογία όπως είπα, αλλά και με τρόπους που δείχνει ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα σώσουμε την οικονομία, οι υπόλοιποι θέλουν να την καταστρέψουν. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, αλλά πρακτικά από όλη αυτή τη σειρά των μέτρων που αναφέρει, τα βάζει με τέτοιο τρόπο εξηγώ, που αυτά τα μέτρα, όπως ο εξεδικαστικός, ας πούμε, παρά τις πολύ μεγάλες συζητήσεις που γίνεται, ας δούμε πόσοι μπήκανε από τις πάνω από 600.000 που δυνητικά μπορούσαν να μπουν. Άρα έχει τη λογική ότι εγώ το έκανα, αλλά το βάζει με τέτοιες ρήτρες που ουσιαστικά δεν δίνει το δικαίωμα στη μεγάλη πλειοψηφία να μπει. Εδώ επιτρέψω να σας πω κάτι. Ξέρετε, ακόμη και σε επίπεδο επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός είπε, και εγώ σας λέω, δεν είναι κακό, ότι θα βοηθήσω τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και έβγαλε κάποια μέτρα που τις βοηθάει μελλοντικά.
3: Βεβαίως.
4: Ναι, αλλά υπάρχουν και ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι την τελευταία τριετία από όσοι είχαν κλείσει την κατοχή. Όμως δεν άκουσα ένα μέτρο εξτήριξης των φούρνων, της εστίασης, των σαγαροπλαστείων, που έχουν τεράστιο θέμα. Μάλιστα, να σας πω κάτι το οποίο, μια και είπατε για την καθημερινή μου ιδιότητα, είναι πολύ δύσκολο ο φούρναρης, αυτός που έχει μια ταβέρνα, να μπορέσει να υπολογίσει καθημερινά με τις αλλαγές που γίνονται στην ενέργεια, την τιμή, κόστους και πώλησης.
3: Βέβαια.
4: Αυτό λοιπόν οδηγεί πολλούς από αυτούς να πουλάνε και να ανακαλύπτουν μετά ότι έχουν μπει μέσα.
3: Ναι.
4: Γιατί οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες που χρειάζεται ένα ολόκληρο λογιστήριο για να μπορέσει να του βγάλει την πραγματική, το κόστος του προϊόντος. Δεν τόσο εύκολο όσο φαντάζεστε.
3: Βέβαια, και να συνυπολογίσουμε και σε αυτό ότι δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν τελειώσει απαραίτητα κάποιο πανεπιστήμιο, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι μαθηματικές και οικονομικές εξισώσεις που τις λύνουν άνθρωποι πολύ υψηλού μορφωτικού επίπεδου και με υψηλή εξειδίκευση ταυτόχρονα. Ούτε καν όλοι οι οικονομολόγοι μπορούν να κάνουν αυτές τις αναλύσεις.
4: Μάλιστα να σας πω ότι βλέπετε αυτό που συνέβη και γιατί με ρωτάτε ότι όταν ο άλλος φτάσει στο σημείο βενζίνη βάζουμε στο αυτοκίνητο για να πάμε πολύ και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και απάντησε ότι άρεξε λεφτά για τη βενζίνη, πάρε το λεωφορείο, ο άλλος πήγαινε με τα πόδια, ο άλλος... Όλα αυτά είναι επικοινωνιακά. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι για εμάς επιχειρήσεις να σας πω κάτι, πέρα από το ηθικό μέρος, αν τα χρήματα ενός νοικοκυριού τελειώνουν στα τρόφιμα, στα βασικά αγαθά, τελειώνουν στην ενέργεια, τελειώνουν στο κόστος της στέγης που έχουν, πώς ακριβώς θα ψωνίσει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό παρατηρείτε ότι δύο κλάδοι με τα περισσότερα χρέη είναι η εστίαση και το λιαρεμπόριο. Είναι υπερχρεωμένοι ακριβώς για τα τελευταία χρόνια. Έχουν αύξηση του κόστους. Στην εστίαση, για παράδειγμα, είναι σε 40% τα τελευταία τρία χρόνια και μείωση του τζίρου. Και βεβαίως των κερδών. Τώρα από τα κέρδη, φανταστείτε, για να έχει νόημα και αυτό που συζητάμε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληρώσει το κόστος λειτουργίας του, αλλά πρέπει να πληρώσει και παλιές υποχρεώσεις. Αυτό δεν βγαίνει.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα να σας πω, αν υπάρχει ύφεση, το όποιο μέτρο πάρει στις ρυθμίσεις, έχει σημασία πώς το παίρνεις, για να αν έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε να γίνει ρύθμιση, η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο των χρεών μιας επιχείρησης και τη δυνατότητα πληρωμής με βάση τα έσοδά του που μπορεί να πληρώσει. Γιατί αν δεν το κάνεις, πολύ απλά θα χάσεις τη ρύθμιση μετά.
3: Μάλιστα. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας σήμερα. Ήσασταν χήμαρος. Καλό σας βράδυ και καλό μήνα. Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Πειραιά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και αφού ξεκινήσαμε εντός της Βουλής, ας βγούμε λίγο προς τα έξω για να πάμε μέχρι το Περιστήλιο και από εκεί να συναντήσουμε, μετά το Περιστήλιο δηλαδή, να συναντήσουμε και τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, ο οποίος ήταν στην εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, που έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα από αυτή την εκδήλωση. Περιστήλιο πρώτη στάση και Χρήστος Γιαννούλης.
1: Η κυβέρνηση προσπαθεί χαρακτηριστικά να υποβαθμίσει το θέμα της παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα της σκηνής του εγκλήματος των Τεμπών του Τριαντόπουλου. Ένας λόγος που το κάνει είναι γιατί στο βούλευμα καταπέλτης της παραπομπής υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτουργός αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα, ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η αλήθεια δεν μπορεί να καλυφθεί.
3: Αντώνη Ριγόπουλε, καλησπέρα, γεια σου.
5: Καλησπέρα.
3: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάζει στο κάδρο και τον Πρωθυπουργό, έτσι, για την ιστορία του Τριαντόπουλου, εκεί αναφέρομαι, και των ευθυνών για τον μπάζωμα των Τεμπών.
5: Ναι, είναι σαφές αυτό, ότι θα βάζει συνεχώς τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι παράλογο βέβαια, με την έννοια ότι ο κ. Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία η βασική του δουλειά στην ουσία ήταν να εκτελεί τα ζητήματα που αφορούσαν και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εντολές του Πρωθυπουργού, οπότε είναι λογικό να θέτει στο μικροσκόπιο και στην επικαιρότητα συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευθύνες που βαραίνουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα φανεί βέβαια το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι οποιαδήποτε ενέργεια έγινε από τον κύριο Τριαντόπουλο εκείνο το βράδυ ήταν μόνο μια προσωπική του απόφαση, όμως είναι νομίζω πραγματικά πολιτικά αδύναμο επιχείρημα το να πούμε ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ένας στέλεχος δηλαδή που δεν έχει χαρτοφυλάκιο από μόνος του, δεν είναι υπουργός πολιτικής προστασίας, ήταν, ήταν υφυπουργός του πρωθυπουργού με ευθύνη για την πολιτική προστασία, οπότε είναι λογικό να μπαίνει το ζήτημα της ευθύνης του Κυριακού Μητσοτάκη στο κάδρο.
3: Καλά, η σκληρή αλήθεια είναι ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πολλή δουλειά καταγράφοντας το πώς έφτασε αυτή καθ' αυτή η εντολή, με πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε, μέσω από ποια διαδρομή και ποιοι ενεπλάκησαν τελικά. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως, και λέω ίσως, το απαντήσει και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή όταν αφαιθεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Τώρα, πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, αν ακολουθήσουμε τη στερεοτυπική αντίληψη, να είναι εκτός της θεματολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκκλησία δηλαδή κτλ. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνει και σε ένα τέτοιο είδους ζήτημα, και μετά να μας πεις και δύο λόγια για την εκδήλωση, για την συζήτηση η οποία είχαμε στο Ινστιτούτο Μπουλατζάς για τον Κωνσταντίνο Τσουκάλα, αυτή τη σπουδαία φυσιογνωμία.
5: Ναι, γίνεται λοιπόν μία ερώτηση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εξωτερικών, με βασικό ζήτημα το αν σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας. Η ερώτηση γίνεται με αφορμή τον θάνατο ή τη δολοφονία, όπως καταγγέλνουν οι Ελληνοορθόδοξοι της Συρίας, του νεαρού χριστιανού Χασάν Μπαρουάν Τζαρούζ στην περιοχή της Χάμα, η οποία έγινε υπό συνθήκες που εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς, και βεβαίως δημιουργείται ένα ζήτημα σε σχέση με την ασφάλειά τους απέναντι στο νέο καθεστώς Θεού Προέδρου Αλτζολάνη, Αλσάρα όπως λεγόταν αρχικά όταν ήταν τζιχαντιστής στην ουσία, μέχρι να ξεπληθεί από αυτή την κατηγορία και να θεωρηθεί ένας ακόμα στίτσμαν από την Δύση. Οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν και αν η Ελλάδα ως χώρα, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα αναλάβει κάποια ειρηνευτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλες χώρες για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή Αλσάρα, προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει. Και βεβαίως συγκεκριμένα ρωτάται ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, αν υπάρχει στρατηγική και ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για την προστασία των Ελληνοορθόδοξων της Συρίας, τι θα κάνει ως ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως είπαμε και πριν, αν θα πάρει πρωτοβουλίες για να υπάρχει προστασία των αμάχων, αποτροπή των σφαγών και δολοφονιών στο πλαίσιο της εγγύησης των δικαιωμάτων, των ελευθεριών, των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Και αν βεβαίως υπάρχει κάποια πρόταση να υλοποιήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την πρωτοβουλία για την οργάνωση πολυμερούς διάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών της Ανατολικής Μεσογείου για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνύπαρξη, και βεβαίως ό,τι αφορά τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή.
3: Μάλιστα. Ωραία, για πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση με τον σπουδαίο τίτλο. Πρέπει να πω. Ο τίτλος εκδήλωσης είναι «Διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκάλα». Και όποιος δεν έχει διαβάσει τον Κωνσταντίνο Τσουκάλα, καλό θα ήταν να το κάνει, θα πω εγώ. Ίσως είναι και εξαιρετικά επίκαιρος. Πάμε, για πες μας πώς ήταν.
5: Είναι πραγματικά επίκαιρος. Εγώ είχα και την τύχη να τον έχω καθηγητή, οπότε ήταν διπλά συγκινητική η εκδήλωση σήμερα που έγινε στην Υιοθήκη της Ελλάδος, υπό την αιγίδα βέβαια του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ κόσμος εκεί. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνολικά η κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε σύσσωμη, και από την ηγεσία βέβαια, και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης ήταν παρόντες. Στράφηκαν τα βλέμματα βέβαια και σε άλλους ανθρώπους που παρέστησαν στην εκδήλωση. Για παράδειγμα η κυρία Μέλπο Λεκατσά, ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, ο Κώστας Δουζίνας ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος ο κύριος Παύλος Κλαδιανός και ο καθηγητής ο Αντώνης Λιάκος. Όλα πρόσωπα τα οποία δείχνουν και μία, αυτό νομίζω θέλει να δείξει και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κοιτάει προς τα έξω, ότι έχει μια εξωστρέφεια, ότι μπορεί να συνομιλεί και με όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους είχαν υπάρξει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στην πορεία απομακρυνθήκαν για πολλούς λόγους που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Όμως νομίζω πως είναι και το ζήτημα του συμβολισμού, το ότι βρίσκονται σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έχει από μόνο του αξία και δίνουν σίγουρα αξία και τα στελέχη του κόμματος στην παρουσία τους.
3: Ναι, εντάξει, η Η αλήθεια, Αντώνη μου, είναι ότι η λαϊκή θυμοσοφία είναι εκεί, υπάρχει και μας δίνει το στίγμα της, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι η φράση που λέμε συχνά πυκνά, το αίμα νερό δεν γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο συνάδελφος μας, πολιτικός συντάκτης του Κόκκινου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Με την τελευταία είδηση βεβαίως να αφορά την επέτειο της γέννησης της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ξεκινάει από την δεκαετία του 1960 βεβαίως. Εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Παναγιάς, αν δεν κάνω λάθος, κατά πως το συνηθίζουμε να το αποκαλούμε, στρατιωτική παρέλαση, η παρουσία βεβαίως του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια.

Και πόσο άλλος βεβαίως θα μπορούσε να γίνει, αφού οι σχέσεις των δύο χωρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Κλείνουμε λέγοντάς σας για μια τελευταία φορά σήμερα τον καιρό. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στην νοτιοανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Ποράδες, όπως και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική από 6 έως 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θεοειλώδες έως 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μήνας. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.stokokkino.gr. Και καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί.

με το State Trooper από το Νεμπράσκα του Bruce Springsteen και το 1982 το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ένα άλμπουμ που μπορεί να ήταν ακουστικό, μπορεί να ήταν εσωστρεφές, αλλά με τον τρόπο του, με τις μικρές ανθρωποκεντρικές ιστορίες του, είπε πάρα πολλά πράγματα για την πορεία της Αμερικής από το 70 μέχρι και τις αρχές του 80, για την ανόδο του νεοσυντηρητισμού, για την αύξηση της ανεργίας, για την αποβιομηχάνηση, για τη διασάλευση του κοινωνικού ιστού. Εκείνη την εποχή που ηχογραφούσε το Νεμπράσκα, ο Σπρίγκστιν άκουγε μεταξύ άλλων ένα γκρουπ από τη Νέα Υόρκη που ξεπήδησε από την πανκ σκηνή της πόλης στις αρχές δεκαετίας του 70, του Suicide του Alan Vega, με το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, θα πάμε για τη συνέχεια, που εκδόθηκε τις πρώτες μέρες της δεκαετίας του 80.

Jukebox Baby από το 1980, τα δύο πρώτα προσωπικά άλμπουμ του Alan Vega που επανεκδόθηκαν πριν από μερικούς μήνες, ενώ θα συνεχίσουμε με έναν συνοδοιπόρο του Vega στην punk rock σκηνή της Νέας Υόρκης των 70's, τον Willie DeVille ή Mink DeVille, όπως ήταν το όνομα με το οποίο κυκλοφορούσε τους δίσκους του στα τέλη της δεκαετίας του 70. Θα τον ακούσουμε και αυτόν σε ροκαμπίλι ρυθμό στο Cadillac Walk από το άλμπουμ Cabretta του 1977.

Το Cadillac Walk του Μινκ Ντεβίλ αναφέρεται στις σελίδες ενός πολύ αξιόλογου νουάρ μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες στα ελληνικά, πίσω από τα σκυλιά της Γαλλίδας Μισελ Πεντινιελή, από τις εκδόσεις πόλης, σε μετάφραση του Γιάννη Καφιά. Το δεύτερο βιβλίο της Πεντινιελή που μεταφράζεται στα ελληνικά με ηρωίδα την detective Ντιού Μπουκανέρα, η οποία δράσει στην νίκαια της Γαλλίας. Μια ηρωίδα η οποία έρχεται κάπως στον αντίποδα με τους κλασικούς σκληρούς ήρωες του νουάρ. Είναι ντυμένη casual, με τζιν, με τισέρτ και αρβίλες. Συχνάζει στις λαϊκές νοικίες και στα λαϊκά στέκια της πόλης της και συνήθως αναλαμβάνει υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, με την ομοφοβία και με το ρατσισμό και με καταστάσεις που πλήττουν τους αδύναμους, τους οποίους και συνδράμει. Και από αυτούς αντλεί επίσης βοήθεια και αλληλεγγύη όταν βρίσκεται δύσκολα. Η Ντιού Μποκανέρα, η οποία επίσης ακούγει πολύ ωραία μουσική, πέρα από τον Willie DeVille, αναφέρονται ακόμα ο David Bowie, αναφέρονται οι Clash και αναφέρεται και ο Lemmy. Ξαναλέω τον τίτλο του βιβλίου, πίσω από τα σκυλιά της Μισελ Πεντινιελή, της εκδόσης Πούλης, σε μετάφραση του Γιάννη Καφιά. Παραμένουμε στη σκηνή της Νέας Υόρκης, πάμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80.

Όπως έλεγε και ο Χρήστος Βαλαβανίδης στα κουρέλια του Νίκου Νικολαίδη, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνος ο κρετίνος ο Περικόμο τραγούδησε την Γλεντόρα. Αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι του Περικόμο, το Dream Little Dreamer, σε διασκευή από τους νεοϊορκέζικους Cheapskates, που ξεκίνησαν στις αρχές δεκαετίας του 80 προσανατολισμένοι στο garage punk, αλλά είχαν και μια ιδιαίτερη pop ευαισθησία στα κομμάτια τους. Και προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 κυκλοφόρησαν ένα ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές σε κομμάτια του Περικόμου, από όπου και αυτό που ακούσαμε. Συνέχεια με τους Cramps, με τις πρώτες τους ηχογραφήσεις του 1977 στο Memphis, που εκδόθηκαν για πρώτη φορά σε δίσκο πρόσφατα.

1977 στο Memphis με τον Alex Chilton στην παραγωγή, με την αρχική του σύνθεση Grams, με τον Brian Gregory στην κιθάρα. Οι πρώτες του ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν στο άλμπουμ με τον τίτλο Gravest Gravy που εκδόθηκε πρόσφατα. Το TV set που ακούμε εμφανίστηκε και σε μεταγενέστερες κυκλοφορίες τους, αλλά σε διαφορετική εκτέλεση, λίγο πιο ρετουσαρισμένη. Και παραμένοντας στο Memphis, γυρνάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 50 και στις πηγές από που και άντλησαν το υλικό οι Cramps. Διαδικτυακά ηχογραφήσεις από τον Carl Perkins και από το τρίο του Johnny Burnett.

κλασικό ροκαμπίλι κομμάτι, The Train Kept the Rolling από τον Τζόνι Μπερνέτ και το τρίο του. Ενώ το The Train Kept the Rolling για τη συνέχεια το μετασχηματίζουν οι Yardbirds και το μετονομάζουν σε Stroll On. Το 1966 το έκαναν αυτό για τις ανάγκες της ταινίας Blow Up του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, στην οποία και εμφανίστηκαν. Καταπληκτική ταινία του Αντωνιόνι, που ήταν κατά κάποιο τρόπο φιλμ νουάρ αλλά και απάνθισμα της σκηνής του Swinging London της δεκαετίας του 60, σε μια ξέχαστη σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής, ο φωτογράφος, ο Dave Hemmings, αναζητά την Vanessa Redgrave νυχτιάτικα στο Λονδίνο, μπαίνει στο Ricky Tick Club που ήταν παρακτό μάλιστα, και εκεί βλέπει τους Yardbirds να παίζουν live, μάλιστα με τον Jeff Beck και με τον Jimmy Page στις κιθάρες, από τις σπάνιες εμφανίσεις των Yardbirds με τους δύο αυτούς σπουδαίους κιθαρίστες, και να παίζουν το Stroll On. Και με την εμφάνισή τους αυτή να καταλήγει σε μια σκηνή rock and roll ανθολογίας, με τον Jeff Beck να κάνει κομμάτια την κιθάρα του.

0: στο κόκκινο.
1: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

νυχτερινή soul τραγουδάει εδώ επί της ουσίας ο Greg Dulli, ο τραγουδιστής των Afghan Wigs, The Deepest Part of the Darkest Shadow, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, καθώς είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για άλλα 25 λεπτά ο Θανάσης Μήνας. Self Control, αυτός είναι ο τίτλος του 10ου εσείως άλμπουμ των Afghan Wigs, ενώ ένας καλός πρώην φίλος του Greg Dulli θα μας πάει για τη συνέχεια, ο Mark Lanegan με τους Twilight Singers, ο οποίος συμμετείχε ο Dulli ούτως ή άλλως, το Live With Me, ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει πρώτη η Massive Attack μαζί με τον Terry Callier.

στο ίδιο mid-tempo ύφος θα συνεχίσουμε με άλλη μια πολύ πολύ σπουδαία φωνή, την Beth Gibbons, από το album Out of Season που έχει ηχογραφήσει το 2002 παρέα με τον Binnie Man. Το κομμάτι είναι το γνωστό Tom the Model.

Ο Δημήτρη Τιόμκιν, ο γνωστός κινηματογραφικός και όχι μόνο συνθέτης, έγραψε το Wild the Wind το 1957 για την ομώνυμη ταινία. Η Νίνα Σιμών το διασκεύασε το 1966 στο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο και ο Μπάουι το επανέλαβε το 1975 στο Station to Station, ένα κάπως μεταβατικό άλμπουμ, μεταβατικό ανάμεσα στην γκλαμ περίοδο και την αμέσως επόμενη, τη βερολινέζικη περίοδο του Μπάουι, ενώ θα συνεχίσουμε με soul από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 με τις μεγαλοπρεπείς ενορχιστρώσεις του Isaac Hayes, το άλμπουμ Chocolate Chip από το 1973 στην εταιρεία Stax.

ακούγοντας τη φωνή του Isaac Hayes στο τελείωμα του That Loving Feeling, πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής στο κόκκινο στους 105.5. Στη συντροφιά σας από τις 10 έως τώρα ήταν το Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το φινάλε ο Marvin Gaye από το άλμπουμ What's Going On. Σκητάλια τη συνέχεια στη Θέκλα που θα σας κρατήσει καλή συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Από μένα, για το ένα όμορφο βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Σοφισαρικό στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το ωραίο δροσερό φθινοπορεινό βραδάκι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Φίλοι, απόψε παρέα με τον Mr. P, ακά Mike Πούγκουνας. Καλησπέρα, Mike.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε.
1: Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που έχεις φέρει να ακούσουμε και ωραία κομματάκια απόψε. Όλα αναφορές από το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, το τρίτο της σειράς Rock and Roll Rules, ok?
1: Ναι. Τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα, όλα είναι, έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες οι οποίοι αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Το τρίτο αυτό εδώ έχει να κάνει περισσότερο πλέον με τη post-punk περίοδο και έχει μέσα από όλους τους ξέρουμε πια, όλους τους έχουμε βιώσει, Sisters of Mercy, Sound, Killing Joke, Joy Division, Suzy.
0: Δικοί μας άνθρωποι.
1: Δικοί μας, ναι.
0: Έτσι. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά απόψε.
1: Ναι.
0: Τύπου μαζευτήκαμε εμείς και εμείς.
1: Πάρτι και θα τα ναι. πούμε. Ναι.
0: Πολύ ωραίο βιβλίο. Εκδόσεις στο περιθώριο. Mm-hmm. Στο εξώφυλλο μία από τις καταπληκτικές φωτογραφίες που έχει τραβήξει έτσι και αλλιώς ο φίλος μας.
1: Ο Νικολαίδης.
0: Ναι, ο Νικολαίδης.
1: Το 88 στο Sporting είναι η Σούζη.
0: Ναι. Ο Γιώργος Νικολαίδης. Ναι.
1: Έτσι και
0: η Σούζη στα νιάτα της. Κλείτσα με καρέ κοντό μαλάκι.
1: Και τα τρία βιβλία έχουν εξώφυλλα φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί σε συναυλίες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν νομίζω το πιο εύκολο βιβλίο που μπορούσα να κάνω από τα τρία, γιατί τα προηγούμενα θέλαν ψάξιμο στο παρελθόν και ήταν λίγο περίεργα και δύσκολα, αλλά...
0: Θυμήσέ μας.
1: Το πρώτο, το Rock and Roll Rules το πρώτο, είχε να κάνει με το... Ξεκινούσε με τον Elvis και έφτανε μέχρι τον Didi Ramon. Ουσιαστικά και το δεύτερο είχε να κάνει με εκείνη τη γενιά των Βρετανών που γεννήθηκαν μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέσανε πάνω στο rock and roll.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποίησα σαν οδηγό το Λέμι, γιατί ουσιαστικά ο Λέμι γεννήθηκε το 46, οπότε είναι χαρακτηριστικός άνθρωπος αυτής της γενιάς που έφτασε μέχρι το 2017, επηρέασε κόσμο, πέρασε από όλες αυτές τις συνθήκες. Ουσιαστικά αυτά τα βιβλία είναι, ξεκίνησα να τα γράφω όταν είχα σκοπό αρχικά να είναι σεμινάρια και να μιλάω για το πώς επηρέασε το rock and roll το δυτικό πολιτισμό και πώς ο δυτικός πολιτισμός επηρέασε το rock and roll. Οπότε μας έκατσε ο COVID στη μέση και τα σεμινάρια, αντί να γίνουν σεμινάρια, γίνανε βιβλία με το σκεπτικό αυτό του κοίτα να δεις πώς επηρέασε το ένα το άλλο. Και με αυτό το πνεύμα γράφτηκαν και τα τρία βιβλία. Γι' αυτό, ας πούμε, στο πρώτο μπορείς να δεις το πώς χρησιμοποίησε η αμερικάνικη μουσική βιομηχανία τον Elvis Presley για να απομακρύνει τα λευκά παιδιά από τη μουσική των μαύρων, ή το πώς έφτασαν οι Τζαμαϊκανοί στο Λονδίνο και πήρε τη reggae μουσική, μιξαρίστηκε η reggae μουσική με το rock and roll. Στη συνέχεια το πώς στο δεύτερο βιβλίο φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο που το μυαλό είχε ανοίξει τόσο πολύ που από τη συντηρητική κοινωνία φτάσαμε στις καταλήψεις στην Αγγλία και σε έναν κοινό διανομέα για τις μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες. Και εδώ τώρα πλέον είναι μια κατάσταση όπου μπαίνουμε μέσα στη δεκαετία του 80, υπάρχει μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Πολλοί από τους αρχικούς ήρωες των ανθρώπων που περιγράφω έχουν πεθάνει. Δεν είναι πια αγνά τα πράγματα. Είναι οι τελευταίες φορές που η μουσική παίζει το ρόλο που έπαιζε στις προηγούμενες γενιές, ότι θα αλλάξει τον κόσμο κτλ. Και υπάρχει μια αβεβαιότητα μέσα και από την ανεργία και από την οικονομική κρίση και όλα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα ακολουθήσει και τέταρτο?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, δεν έχεις δηλαδή κάτι στο μυαλό σου για δεκαετία 90?
1: Όχι, έχω κάνει ένα άλλο βιβλίο το οποίο mm-hmm. θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο, αλλά αυτό είναι επικεντρωμένο στο crowd rock του 1968-1978 και στις πολιτικές συνθήκες που δημιούργησαν mm-hmm. του, δηλαδή πάλι το ίδιο σκεπτικό είναι του πως επηρέασε η κοινωνία,
0: η πολιτική, η οικονομία με τις τέχνες.
1: Κοίτα, ξέρεις τι γίνεται, μιλώντας τώρα για το crowd rock και για το rock and roll rules το 3. Το crowd rock είναι κάτι που εμφανίστηκε εκεί στη δεκαετία 1968-1978 στη Γερμανία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στο rock and roll rules το 3 είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα αυτιά τους το crowd rock. Γιατί παραγωγή του crowd rock δούλεψαν με
0: τους νεότερους
1: με μουσικούς. Ο Bowie ο ίδιος επηρεάστηκε και ήταν στο Βερολίνο και τα έκανε όλα αυτά σαλάτα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε, απορροφούσαν. Έτσι λοιπόν το New Wave της δεκαετίας του 80 έχει πάρα πολύ
0: μεγάλη επιρροή από τις μηχανές που έχουν ψυχή.
1: Βέβαια, Kraftwerk, Connie Plank και τα λοιπά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε κομματάκι, γιατί έχεις φορεί πολύ ωραία κομμάτια απόψε, που είναι από τις αυτή η μουσική είναι από τις αγαπημένες μας, ξέρεις.
1: Ναι,
0: ας ακούσουμε και μερικά κομματάκια και συνεχίζουμε.
1: Πάμε και στο Killing Joke τώρα, που είναι και αυτή μέσα στο βιβλίο.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Μια εποχή που και η Ελλάδα πια έχει περάσει από τη Χούντα για τα καλά. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν πέσει και κάτι λεφτουδάκια. Ο κόσμος ταξιδεύει λίγο περισσότερο, η πληροφορία έρχεται πιο εύκολα. Λίγο οι τηλεοράσεις, λίγο τα ραδιόφωνα. Και κάπως ερχόμαστε και εδώ και πλησιάζουμε τον ήχο του υπόλοιπου κόσμου, δηλαδή Ευρώπη και Αμερική, όσον αφορά το rock and roll, ας το πούμε έτσι, με αυτή την ευρεία.
1: Ναι, πιάνει και η ελληνική σκηνή έχει έναν ήχο παρόμοιο με τον ήχο που έχουν και οι άλλοι στο εξωτερικό. Στο επιτρεπτά επίπεδα βέβαια, διότι δεν έπεφταν κεφάλαια ο καθένας μουσικός της αναξάρτητης σκηνής με τα οικονομικά, με το οικονομικό επίπεδο που είχε. Αλλά αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα, γιατί ενώ πριν κυνηγούσαν οι Έλληνες ροκ μουσική αυτό που γινόταν και υπήρχε μια μεγάλη χρονική διαφορά, ας πούμε,
0: χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, παίρναμε δηλαδή τα κύματα της έκρηξης.
0: Εκτός ελάχιστον εξαιρέσεων.
1: Ναι, πολύ ελάχιστον.
0: Αλλά συνολικά ναι.
1: Και το ζήτημα είναι ότι αυτό που δείχνει η ιστορία όσον αφορά τη μουσική είναι ότι θα πρέπει να είσαι εκεί που γίνεται αν είσαι μουσικός για να μπορέσεις
0: να πιάσει την ατμόσφαιρα, ναι. Τον παλμό, το...
1: Αν είσαι τώρα σε μια χώρα η οποία παλεύει να βγει από το βούρκο, όπως θα είναι η Ελλάδα, να ορθοποδήσει, να κάνει, να δείξει, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Βάλε και το θέμα της γλώσσας, βάλε και το θέμα της ιδιομορφίας της Ελλάδας, που είναι με τον πόδι στη Δύση και μετά άλλο στην Ανατολή. Ναι. Μπερδεύεται το πράγμα πολύ.
1: Είναι λίγο σχιζοφρένεια, ξέρεις. Είχαμε πάντα να επιλέξουμε ελληνικό στίχο ή αγγλικό στίχο. Ακούς ροκ ή ακούς ελληνική μουσική. Υπήρχαν οι άλλοι που λέγανε «Α, καλά, ροκ». Και εγώ όταν ήμουν μικρός άκουγα ροκ, ας πούμε. Τώρα που μεγάλωσα βρήκα τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι. Σοβάρεψα, σοβάρεψα, που λέγει, ναι, το τραγουδάκι του Μίτσου.
1: Οπότε, ναι, ήταν πάντα αυτή η χώρα έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σε μια κατάσταση όπως είναι η Αγγλία, γιατί το ροκ είναι η μουσική της, έτσι, στην Αμερική. Δηλαδή, όταν βγαίνει στην πρωινή εκπομπή τη ραδιοφωνική ο άλλος και αρχίζει και κάνει αστεία και σχολιάζει και κάνει και δείχνει, δεν παίζει από πίσω την τελευταία επιτυχία των charts της Αγγλίας. Αυτό γίνεται στην Αγγλία, δεν γίνεται εδώ. Αλλά όλοι έχουμε, αυτό είναι το περίεργο, όλοι μας μεγαλώνουμε και έχουμε στο μυαλό μας, όσο και αν ακούμε rock, ελληνικά τραγούδια τα οποία πάντα παίζανε γύρω, ξέρεις, και μπαίνανε στο υποσυνείδητο.
0: Ακριβώς.
1: Και τα γνωρίζουμε. Απλά αυτό είναι το περίεργο. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έρχεται το rock and roll να παίξει το ρόλο του και στην ελληνική κοινωνία. Έπαιζε και πριν, αλλά εδώ πέρα έφτασε, ξέρω εγώ, να γιγαντωθεί το 85, ας πούμε. Είχαμε πια το Rock in Athens. Υπήρχε κόσμος που άκουγε, ξαφνικά αρχίσαμε να ακούμε Cure, Depeche Mode, ξέρω εγώ, Clash, όλοι, γιατί πριν άκουγε κόσμος, αλλά τώρα φτάσανε να ακούνε και Κουτσιμαρία, ας πούμε. Υπήρχε εκείνο το τρομερό πρόβλημα που είχε πλάκα. Έπαιζε το I Can't Escape Myself σε όλα τα μπαράκια που είναι τραγούδι των Sound και πήγαινες, μιλάγανε φίλοι μεταξύ τους και λέγανε ωραίο Cure είναι αυτό. Υπήρχε όλη
0: μια σύγχυση.
1: Ναι, μια σύγχυση γενικότερη, ας πούμε. Αυτό.
0: Ναι. Να σου πω, το βιβλίο έχει 10 κεφάλαια. 10 μπάντες δηλαδή, που ξεδιπλώνεται εδώ η ιστορία τους. Ενδελεχώς πολλές φορές. Δηλαδή, να έχεις κάνει έρευνα.
1: Κοίτα, υπάρχουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, ένα κεφάλαιο, ναι, έχει να κάνει με τον Μάρτιν Χάνετ.
0: Mm-hmm.
1: Ο Χάνετ ήταν ουσιαστικά ο παραγωγός της Factory Records. Η Factory Records ήταν μια εταιρεία του Μάντσεστερ, από την οποία βγήκανε η Joy Division, βγήκανε αργότερα οι Happy Mondays, βγήκανε και ουσιαστικά τοποθέτησε το Μάντσεστερ πάνω στο μουσικό χάρτη του κόσμου. Αυτή την τοποθέτηση, αυτή τη δυνατότητα που απέκτησε η Factory Records, την οφείλει κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον Μάρτιν Χάνετ, που έκανε την παραγωγή σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, γιατί έκανε ιδιαίτερες παραγωγές, ήταν και αυτός επηρεασμένος από το crowd rock, και ένας λόγος που οι Joy Division ξεχώρισαν και τους, όπως και η New Order, και ο κόσμος τους ακούει ακόμα, ήταν αυτός ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, στο βιβλίο αυτό μπορείς να δεις αυτήν την εσωτερικότητα που λέω, την εσωστρέφεια. Για παράδειγμα, ανέφερα του sound πριν από λίγο, ας πούμε. Ο εγκέφαλος πίσω από του sound ήταν ο Adrian Borland. Ο Adrian Borland ήταν ένας νεαρός ο οποίος έπασχε από σχιζοφρένεια και φρόντιζε να το τονίζει αυτό σχεδόν σε κάθε του τραγούδι. Δηλαδή και το I Can't Escape Myself, τώρα ναι, που είπα για τη σχιζοφρένεια, είναι πιο εύκολο να καταλάβει ο άλλος γιατί το έλεγε. Ναι.
0: Σε μια εποχή που δεν είναι όπως σήμερα που μιλούνται πια σχεδόν ανοιχτά αυτά τα θέματα, ναι, και υπάρχει και ένα ολόκληρο ρεύμα που υποστηρίζει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα
1: τότε
0: και
1: ήταν ταμπού,
0: ψυχολογικά, ναι, τότε ήταν ταμπού.
1: Ταμπού.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα για άνθρωπο ο οποίος κατέληξε να αυτοκτονήσει,
0: ναι,
1: από αυτό το βάσανο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό επιλέξαμε το επόμενο κομμάτι που είναι το Winning.
0: Ωραία.
1: Ένα σαρκαστικό τραγούδι του.
0: Ωραία.
1: Σε μια άλλη εκτέλεση.
0: Mm-hmm. Αυτό θα ακούσουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Mike Πουγούνας, με το τρίτο του βιβλίο της σειράς Rock and Roll Rules, OK, με τη δεκαετία του 80, με ιστορίες, με διασυνδέσεις, με επιρροές, με τσακωμούς, με φύγε εσύ, έλα εσύ, και πώς ξεδιπλώνεται η μουσική ιστορία μέσα από τις σχέσεις αλλά και τα μεγάλα γεγονότα της εποχής που επηρεάζουν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τα σηματάκια του μισαώρου και θα επανέλθουμε φίλοι και θα κάτσουμε παρέα με το Μάικ και το βιβλίο και τις ανάλογες μουσικές μέχρι την μία.
1: Στο κόκκινο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Put your hand up in the air.

0: Ήταν μια έκπληξη όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ.
1: Ήταν το αποτέλεσμα μεγάλης δουλειάς.
0: Ναι, ναι. Από, ο τίτλος από δίηγμα του Amos του Τουόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια είχαν ήδη προηγηθεί τα τρία τουλάχιστον έτσι πιο, τα πρώτα άλμπουμ των Talking Heads, που ήδη ήταν μια τομή μεγάλη στον ήχο που ακούγαμε τότε στα μπαράκια και τα κλαμπάκια, ναι, που παίζαμε, ας πούμε, αυτό που λέμε rock, rock and roll. Αυτό το δίσκο τον είχαμε λατρέψει εξ αρχής.
1: Ξέρεις τι,
0: David Byrne και Brian Eno.
1: Πρέπει κάποιος να ανατρέξει λίγο πιο πίσω,
0: mm-hmm,
1: και να πάει στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπου άρχισε γενικά ένας πειραματισμός με τον Terry Riley και με τον Richter, οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι και από τον John Cage. Και τι έκαναν αυτοί, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με το μινιμαλισμό, προσπαθούσαν να επαναλάβουν κάποιες φράσεις, ουσιαστικά άρχισαν να φτιάχνουν τις πρώτες λούπες. Μέσα στη δεκαετία του 70, στις αρχές, ο Ίνο άρχισε να πειραματίζεται και αυτός μαζί με τον Robert Fripp, τον King Crimson. Είχαν βγάλει και ένα άλμπουμ, το No Pussy Footing. Μετά πήγε στους Γερμανούς, στο Krautrock. Ό,τι έμαθε το πέρασε στους Ultravox, στον David Bowie, στα τρία άλμπουμς που έκανε στο Βερολίνο. Και φτάνουμε τώρα εδώ να έχει πλέον μια ολοκληρωμένη άποψη πάνω σε όλα αυτά και να βγάζει μαζί με τον David Byrne αυτό το άλμπουμ. Όπου βέβαια αρχίσαν να πέφτουν σε άλλες λούμπες. Ναι. Οι λούμπες ήταν ότι δεν είχαν υπολογίσει ότι χρειαζόταν τα δικαιώματα για να χρησιμοποιήσουν.
0: Γιατί αυτοί πήγαν, ηχογραφήσανε, βρήκανε, ναι, πράγματα, τα, ναι, πήραν, μπήκαν στο στούντιο, τα βάλανε.
1: Ναι, ναι. Αυτό ας πούμε το Jezebel Spirit που ακούσαμε. Αρχικά είχαν βρει έναν ευαγγελιστή που έκανε έναν εξορκισμό στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Πήρανε να χρησιμοποιήσουν τον Ευαγγελιστή όπως ήταν και τους είπε ο Ευαγγελιστής «Οπ, οπ, οπ, οπ». Και έτσι
0: πάρτε βάλανε μετά μια μήνυση.
1: Ναι, πάρτε μια μήνυσούλα. Μια γυναίκα από τη Λιβύη που χρησιμοποιήσανε, η οποία το μάθε μετά από χρόνια, πάρτε ξανά μια μήνυση. Γινόταν μια κόλαση. Όμως, αυτό το άλμπουμ άνοιξε το δρόμο για άλλα είδη μουσικής, για να σαμπλάρουν, δηλαδή να παίρνουν να κάνουν δειγματοληψία και να τα χρησιμοποιούν στο trip hop, στην ηλεκτρονικά. Ο πρώτος ήταν ο Africa Bambaataa που τα πήρε αυτά και μετά αρχίσαμε να ακούμε, ξέρω εγώ, Massive Attack να παίρνουν Billy Cobham, ξέρω εγώ, και
0: έτσι
1: να παίρνουν
0: ακριβώς.
1: Και όλα αυτά τους άνοιξε το δρόμο αυτός εδώ ο δίσκος. Έτσι. Και γι' αυτό μας...
0: Έτσι. Γιατί μπορεί η μουσική και η τέχνη να έχει τεράστια ελευθερία, αλλά απ' την άλλη η νόμη της βιομηχανίας,
1: περιορίζουμε,
0: είναι υπεραυστηρή.
1: Βέβαια. Μα έτσι κι αλλιώς, κάνεις κάτι εσύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι ποιο σημείο θα μπορώ εγώ να το εκμεταλλευτώ χωρίς εσύ να παίρνεις λεφτά ή χωρίς να μου έχεις δώσει εμένα την άδεια. Βέβαια εδώ τώρα...
0: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Βέβαια εδώ τώρα μιλάμε και στο σπίτι του κρεμασμένου εδώ στην Ελλάδα και θα μιλήσουμε για πνευματικά δικαιώματα.

0: Κόμματα θα φύγει αλλού αυτό το πράγμα, γιατί εδώ
1: μόνο
0: δεν...
1: τα πνευματικά γενικώς, ναι. Δικαιώματα εδώ έχει, είπαμε, έχει κοπεί το καπίστρι.
0: Δικαιώματα που ξέρετε, ναι. Πια δεν υπάρχουν, υπάρχει που λέει και το...
1: Εδώ είναι ο σώζον εαυτός ο θήτο.
0: Ναι.
1: Ή βούρκε τους φάγαμε.
0: Ναι, Γιούρια.
1: Γιούρια
0: και τη βρούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, Μάικ, το βιβλίο, υπάρχει όλα τα βιβλιοπωλεία, σωστά? Κυκλοφορεί.
0: Στα
1: δηλαδή,
0: μέσα, ναι, κυκλοφορεί, βέβαια.
1: Υπάρχουν και τα προηγούμενα Rock'n'Roll Rules.
0: Υπάρχουν και τα δύο προηγούμενα, ναι.
1: Όλες από τις εκδόσεις στο περιθώριο.
0: Εκδόσεις στο περιθώριο.
1: Ναι. Αξίζει τον κόπο. Είναι πάρα πολύ ωραία βιβλία. Είναι. Ξέρεις, έτσι, ακούς μετά τη μουσική με έναν άλλο τρόπο. Όταν μαθαίνεις τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και πίσω από τις μπάντες, τις συναντήσεις, τις επιρροές, τα προβλήματα, τις πορείες.
0: Κοίτα, εμένα μου αρέσει, ξέρεις, να προσπαθώ να βάλω το καλλιτέχνη μέσα στον
1: κόσμο,
0: στο κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι. Γιατί αν είσαι 40 χρόνια μετά, δεν μπορείς να μιλήσεις στεγνά. Δηλαδή κάποια πράγματα που γίνονται στη δεκαετία του 80, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε. Παράδειγμα τώρα χοντρό,
1: ναι, ναι,
0: είναι το εξής. Όταν ήμασταν εμείς πιτσιρίκια και υπήρχαν τα περίπτερα, στα σπίτια δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα και κάποιος έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο στο περίπτερο που ήταν απέναντι από το σπίτι και έβγαινε ο περιπτεράς, ναι, και φώναζε «Θέκλα, τηλέφωνο», ξέρω εγώ. Αυτό ο σημερινός νέος, εδώ πάνε να εξαφανιστούν τα περίπτερα, ας πούμε. Ακριβώς. Όχι είναι ότι δεν υπήρχαν τηλέφωνα μέσα στα σπίτια, ας πούμε.
1: Έτσι
0: πρέπει λοιπόν να τοποθετήσεις το καλλιτέχνη μέσα στο περιβάλλον του, για να καταλάβει αυτός που διαβάζει γιατί έγινε αυτό που έγινε και ποιος ήταν ο λόγος.
1: Και αναλόγως και να εκτιμήσεις.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλοι είμαστε γεννήματα της εποχής μας, λίγο πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Και οι εποχές αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Αλλάζουν, βέβαια. Ειδικά τώρα παραλλάζουν.
0: Ναι, έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν θέλουμε να, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω.
1: Το φαντάζεσαι. Τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Τι ήτανε?
1: Είπαμε να ακούσουμε Joy Division.
0: Ναι, μπράβο. Μια καινούρια αυγή, έτσι, ναι. A New Dawn Fades, μια καινούρια αυγή που χάνεται.

0: Λοιπόν, όσο έπαιζε το κομμάτι και ξεφυλίζαμε εδώ το βιβλίο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει και πολύ ωραίο τύπωμα εδώ από φωτογραφίες, εξώφυλλα δίσκων κτλ., κουβεντιάζαμε με το Μάικ για το πόσο έχουμε χάσει σε σύνδεση, συνέστημα, γνώση και φαντασία από το γεγονός ότι δεν έχουμε πια τα εξώφυλλα των δίσκων, δηλαδή που πλέον η μουσική που ακούμε είναι κυρίως ψηφιακή, οπότε δεν έχουμε το εξώφυλλο, δηλαδή δεν έχουμε το εικαστικό που είχε επιλέξει η μπάντα, ναι, ή οι καλλιτέχνες με το οποίο θα μας συστηθούν, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι μια φωτογραφία, είτε είναι ένα κόμικ, είτε είναι οτιδήποτε, που θα γράφει τις λεπτομέρειες, ποιοι παίζουν, μπορεί τα λόγια, μπορεί ένα ποίημα, μπορεί οτιδήποτε θέλει ο καθένας, που αυτό είναι η ταυτότητα όμως των μουσικών, ταυτότητα της μπάντας. Αυτό έχει χαθεί λοιπόν όλος καιρό, ναι, όλος καιρός. Ναι, ναι. Είναι κομμάτια τα οποία εμφανίζονται στον αέρα. Εντάξει, υπάρχει ένα εξωφυλάκι, μπορείς να το κατεβάσεις διαδικτυακά και όλο εξώφυλλο, πιστόφυλλο, αλλά
1: τι να το κάνεις γιατί δεν το κατεβάσεις
0: αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή που άκουγες και είχες στα χέρια σου και το χάζευες και τρυπάριζες καμιά φορά γιατί έχουμε δει εξώφυλλα καταπληκτικά. Άσε που πάρα πολλούς δίσκους παλιότερα, επειδή δεν υπήρχε και η πληροφορία τόσο διαδεδομένη, του διαλέγαμε δίσκους από το εξώφυλλο. Δηλαδή πια έβλεπες, αυτό θα είναι καλό, πάρτο αν ήταν κάτι εντελώς άγνωστο.
1: Η εξέλιξη του εξωφύλου είχε και αυτή το ρόλο της, έτσι. Δηλαδή πριν από το punk rock, συνήθως αυτοί που κάναν τα εξώφυλλα ήταν ζωγράφοι με ειδίκευση πάνω στο εξώφυλλο.
0: Επαγγελματίες γραφίστες.
1: Ναι, μέχρι που φτάσαμε τώρα με την έκρηξη του punk rock, τα εξώφυλλα πλέον να τα φτιάχνουν παιδιά που είχαν βγάλει σχολές καλών τεχνών και είχαν άλλη άποψη πάνω στο εξώφυλλο. Ένα άλλο παράδειγμα όσον αφορά τα εξώφυλλα ήταν ο Γκιγκέρ, ο οποίος είχε φτιάξει και τον Alien, όπου είχε κάνει εκείνο το τρομερό άλμπουμ τον Emerson, Lake & Palmer, ναι, το Brain Salad Surgery, το οποίο θα έπρεπε να ακούσεις, το έβλεπες το εξώφυλλο και λέγες συγγνώμη τώρα τι μουσική μπορεί να έχει αυτό εδώ μέσα, ρε παιδί μου, με τους παραμορφωμένους εφιάλτες που είχε ο Γκιγκέρ, ας πούμε. Ναι, αυτό χάθηκε και όπως η ζωή μας ξεκίνησε να είναι fast food, έτσι έγινε fast food και η μουσική μας και η τέχνη. Όχι, η τέχνη είναι τώρα με τα AI, γίνεται και αυτή η fast food. Δηλαδή λες,
0: πώς γίνεται,
1: έχω γράψει 5 στίχους και θέλω να μου τους κάνεις rock.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχουν ένα σωρό που είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ναι, μουσικές πλέον.
1: Είναι τρομερό αυτό το
0: οποίο... Οι οποίες μιμούνται, δεν δημιουργούν, μιμούνται πάρα πολύ καλά. Μα και η τεχνητή νοημοσύνη αυτό κάνει, μιμείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει τις πληροφορίες που τις έχει δώσει ο άνθρωπος, και ένας ορισμένος άνθρωπος, ξέρεις το λέω, ναι, σχηματικά, ναι, ναι, έτσι, και τις συνδυάζει και σου βγάζει ένα ζουμί. Σου δίνει μια απάντηση, σου γράφει κάτι.
1: Στην περίπτωση του Elon Musk, γιατί αυτός είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, οι απαντήσεις ήταν βάσει των πολιτικών τοποθετήσεων που έριχνε μέσα ο Elon Musk. Απ' την άλλη μεριά, αντικειμενικά, σε εισαγωγικά, αν ψάξεις, ναι, μια πληροφορία από την τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορία που θα σου έρθει δεν σημαίνει ότι είναι η σωστή. Είναι η πληροφορία που επικρατεί περισσότερο ή που ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο την έχει βρει τις περισσότερες φορές και σου λέει έτσι, αυτό είναι, αλλά έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό.
0: Επομένως, δεν θα είναι υπερβολικό αν πούμε ότι η αποβλακοποίηση έχει πετύχει, έχει συντελεστεί.
1: Μα εδώ βλέπεις.
0: Συντελείται. Μάλλον.
1: Βλέπεις τον άλλο και λέει, τι να κάνω τώρα, ας ρωτήσω το chat GTP, ας πούμε. Λες, τι έγινε, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ, τα νεύρα μου.
1: Πάμε πίσω σε μια...
0: Πάμε.
1: Σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν ασχημούτσικα, αλλά είχαν και μια ποιότητα.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, Mike Πούγουνας με το βιβλίο του Rock and Roll Rules, ok. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι. Τι θα ακούσουμε, Mike?
1: Τι θέλετε να ακούσουμε? Έλα, να ακούσουμε λίγο Suzy the Banshees.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα πάμε στα σηματάκια της ώρας και θα επανέλθουμε, φίλοι, και θα κάτσουμε παρέα μέχρι τη μία.

0: στο κόκκινο.
1: Siamo realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Suicide
1: και ξανά.
0: Μεγάλος έρωτας. Ο Μπόρακ Άλαν Μπέρμοβιτς.
1: Έτσι. Άλαν Βέγκα.
0: Και Μάρτιν Ρεύ.
1: Ο οποίος έλεγε ψέματα για την ηλικία του.
0: Έκρυβε χρόνια.
1: 10.
0: Πολύ. Σαν, ξέρεις, σαν Velvet Underground που να τους έχει χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και ναι, εντάξει. Καλλιτέχνες αυτοί.
0: Ναι, ναι,
1: ζωγραφό, γλύπτο, ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αλλά και
0: αυτό το συνολικό μας αρέσει.
1: Ναι, μα να το μπλέξω λίγο.
0: Ναι.
1: Το συνολικό. Όλη αυτή η γενιά καταπιάστηκε με κάνα δύο τέχνες ταυτόχρονα. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Η Bauhaus, ας πούμε, είχαν βγάλει σχολή καλών τεχνών.
0: Και η Roxy Music, καλοτεχνίτες. Και πόσοι άλλοι.
1: Ο Φέρι, ο Μπρέα Φέρι, ήταν μαθητής του Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον είναι καλλιτέχνης που επηρέασε τους πάντες στην Αγγλία. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι κάποιες ευαίσθητες ψυχές δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την έκφρασή τους με μια τέχνη και ψάχνουν να βρουν δύο-τρεις.
0: Δεν γίνεις με ένας εξειδικευμένος βλάξ.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαία και η επαφή τους και οι αναφορές τους στην λογοτεχνία.
1: Ναι,
0: οι φιλίες τους με συγγραφείς, με τον Μπάρους και όχι μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να υπάρχει ένα εύρος. Το θέμα είναι ότι μπαίνεις κάπου, μπαίνεις στην τέχνη για να ανοίξει το μυαλό σου. Όχι για να την κάνεις στενά, στεγνά και στιγνά επαγγελματικά και να οικονομήσεις. Δεν είναι αυτός ο στόχος.
1: Ναι, όχι, η τέχνη δεν είναι...
0: Και ο σκοπός.
1: Η τέχνη δεν είναι η δουλειά σου. Μάλλον λίγο να το ξεκαθαρίσω. Δεν λες, α, εγώ θα γίνω επαγγελματίας, ας πούμε, εκφραστής συναισθημάτων. Πληρωμένο πιστόλι μπορείς να γίνεις και να είναι η δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, φιλαράκο, είδα ότι ξέρεις να παίζεις καλά το όργανο, σε χρειάζομαι. Αλλά το σε είδα να εκφράζεις καλά τα συναισθήματά σου, σε χρειάζομαι, είναι λίγο, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Όποιος έχει ανάγκη να εκφραστεί, κάνει τέχνη. Δεν του φτάνει αυτή η τέχνη, κάνει κι άλλη τέχνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γίνεται έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Σοφισέρικος, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Καλεσμένος μας ο Μάικ Πούγουνας με το βιβλίο του Rock and Roll Rules OK, Volume 3, εκδόσεις στο περιθώριο. Έχουν προηγηθεί άλλα δύο βιβλία στη σειρά, το νούμερο 1 και 2. Υπάρχουν όλα στα βιβλιοπωλεία. Και ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματά σας. Σας χαιρετούμε εδώ και οι τρεις μας από το στούντιο, από όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Μάικ, τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Αφού τους αναφέραμε που τους αναφέραμε, ας ακούσουμε Bauhaus.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Και θα μας πεις μετά μια ωραία ιστορία που μας έλεγες τώρα.
1: Να σας
0: πω,
1: ναι.
0: Ακούγαμε τους Suicide.
1: Okay.

0: Για πες μας, Μάικ, καμιά ιστορία τώρα. Για πες αυτή την ιστορία που μας έλεγες πριν εδώ για τους Bauhaus.
1: Ναι, η πρώτη εμφάνιση που κάναν ήταν λίγο επεισοδιακή. Γιατί αυτή ήταν πιτσιρίκια. Τέλος πάντων πηγαίνανε, ξέρω, λύκειο. Και κάνανε πρόβες σε μια αίθουσα εγκατελειμμένη του σχολείου, δεν τη χρησιμοποιούσαν στο σχολείο, και μάθανε ότι θα έρθουν να παίξουν στο γυμναστήριο οι Pretenders. Τους είχαν καλέσει το 15 μελές, ξέρω. Οπότε τι κάνανε τώρα εκείνη τη μέρα, βρήκαν ένα παράθυρο, έσπρωξαν μέσα ενισχυτές και τα τύμπανα, τα στήσανε στον εξώστη, όχι στο stage, και άρχισαν να παίζουν. Ήταν ο κόσμος μέσα τους, κοίταγε, ξέρω εγώ, έρχεται ένας τρέχει του 15 μελούς, λέει, τι είστε εσείς? Λέει, εμείς είμαστε, λέει, support μπάντα. Support μπάντα, λέει αυτός. Πάω να ρωτήσω. Πήγε πίσω, μέχρι να ρωτήσει, να το πούνε οι άλλοι, τι support μπάντα, ρε βλάκα, να πούνε, τι είναι αυτοί οι τύποι, οι πειρατές, ξέρω εγώ. Πήγε, παίξανε, προλάβανε, παίξανε Bauhaus 4-5 τραγούδια και τους πετάξανε, ξέρω, τις κλωτσιές.
0: Δεν τους κυκλοφορούσε κανείς, δεν τους έβγαζε κανείς δισκάκι στην αρχή.
1: Ναι, γιατί το Μπέλα Λαγκόζη είναι που αυτό κυνηγούσαν να βγάλουν, ήταν 9 λεπτά τραγούδι. Οι εταιρείες όλες δεν θέλανε 9 λεπτά τώρα το τραγούδι.
0: 9 λεπτά αυτό το χαρούμενο τραγούδι. Και λέει, πού να το βγάλουμε τώρα.
1: Με νυχτερίδες και τέτοια πράγματα. Μέχρι που βρήκανε αυτό το δισκοπωλείο, τη Little Wonder. Και τους πέδεψε κιόλας λίγο. Δηλαδή τους είπε, ναι, το άκουσα. Ελάτε, κλείστε τα παράθυρα, κλείστε την πόρτα, κατεβάστε τα στόρια κτλ. Ανάψαν έτσι μια μπουρούχα να έχουν να μυρίζουν όλοι μαζί. Και έχω δει το βίντεο που περιγράφουν, δηλαδή, την αγωνία.
0: Οι
1: τύποι λένε, τίποτα, θα μας πει και αυτός όχι, και του λέει, θέλω να το βγάλω. Και το κυκλοφόρησε και ήταν το Bela Lugosi's Dead, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ότι βλέπουμε συγκροτήματα τα οποία έγιναν μεγάλα, ρε παιδί μου, αλλά η πρώτη τους...
0: Το ξεκίνημα δύσκολο.
1: Ναι, κοίτα, όλων μυρίζουν τα πόδια. Οι Άγγλοι το λένε αλλιώς, αλλά όλων μυρίζουν τα πόδια. Δεν είναι ότι αυτών όλων δεν μυρίζουν.
0: Έτσι.
1: Επίσης ήταν εποχές αυτές όπου, για παράδειγμα, ήταν πολύ κοντά σε... Η μουσική αυτή ήταν μέσα σε πολιτικά κινήματα, όπως ήταν η τραγουδίστρια των Romeo Void, η Deborah Leal, που ήταν Ινδιάνα, Αμερικάνη ήταν αυτή, New Wave, και ήταν μια περίοδος που είχαν καταλάβει οι Απάτσι ένα οχυρό και είχαν παρουσιαστεί οι άβρες του FBI, τα άρματα της CIA, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, και ήταν και αυτοί μέσα στους καταληψίες, και η οποία αργότερα τραγουδούσε τους Romeo Void, και μέχρι σήμερα κάθεται και διδάσκει τον πολιτισμό των Ινδιάνων στις νεότερες γενιές, και ασχολείται και με τη μουσική. Και αυτό, λοιπόν, είναι οι προβληματισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν σταματάνε και δεν πάβουν όταν πετύχουν να είναι προβληματισμένοι και να προσπαθούν να περάσουν στις επόμενες γενιές όλα αυτά που σκέφτονται και που αισθάνονται.
0: Οπότε θα ακούσουμε τώρα και ένα Romeo Void.
1: Ας ακούσουμε το Romeo Void, εκείνο που ακουγόταν τότε, γιατί βγαλάνε 3-4 άλμπουμ αυτοί, που ακουγόταν τότε στους underground χώρους, στους ελληνικούς. Never Say Never.

0: Ωραίοι Ρώμιο Βόιντ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Και είχε αυτό το τραγουδάκι, ήταν και μεγάλη επιτυχία. Και ναι, εδώ ναι, πεζόταν σε ναι, ρίστα κλαμπάκια.
1: Ναι.
0: Μάικ, έχουμε και μία εκδήλωση, μία παρουσίαση τώρα την Κυριακή.
1: Ναι, την Κυριακή.
0: Τρεις του μηνός είναι την Κυριακή.
1: Τέσσερις του μηνός, στο Closer.
0: Εκεί στην Αβαρίνου.
1: Στην Αβαρίνου,
0: πολύ
1: 12.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μιλήσουν ο Άκης ο Μπογιατζής, ο οποίος ήταν στους Captain Νέφος, ήταν στους Sigmatropic, παίζει τώρα με τους Βουητών. Θα μιλήσει ο Κώστας ο Μάστορης για το βιβλίο, ο οποίος ήταν στους Metro Decay. Θα αρχίσει μετά τις 7 και αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά γιατί σκέφτηκα να τους καλέσω, επειδή όπως είπαμε την ίδια στιγμή που γινόντουσαν αυτά στο εξωτερικό, στην ελληνική σκηνή γινόντουσαν παρόμοια πράγματα. Οπότε αυτό που θα συζητήσουμε είναι, πέρα από το βιβλίο αυτό, το πώς επηρεάστηκε η ελληνική New Wave σκηνή της δεκαετίας του 80 από εκείνες τις σκηνές του εξωτερικού.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι ωραία, θα συναντήσουμε φίλους.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εκεί στο Closer κατά τις 7.30 ώρα,
1: ναι,
0: το νωρίς το βραδάκι την Κυριακή, 4 του μηνός.
1: Ναι.
0: Και τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε Gang of Four.
0: Από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γιατί το είχε διασκευάσει ο Μίτσος και το παίζαμε εκεί 85-86, όταν παίζαμε, συμμετείχα και εγώ στα Δέσποτα Σκυλιά, κάθε βράδυ στο ένα ρεπό τη βδομάδα, στο Άλσος. Απίστευτα πράγματα.
1: I love a man in a uniform.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πες.
1: Ένας από τους δίσκους της Factory ήταν το Swimming των Names. Είπαμε να είσαι πρωτοποριακός. Ο Μάρτιν λοιπόν έβαλε στα τραγούδια ένα εφέ που τα έκανε να ακούγονται λίγο νερούλα. Αφού ήταν Swimming, ναι, το άλμπουμ. Έτσι λοιπόν έβγαλε Factory, έστειλε, ναι, τα άλμπουμς και άρχισαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να τα επιστρέφουν λέγοντας είναι κακή έκτυπα, έχουν πρόβλημα.
0: Ακούγεται... Ελαττωματικά.
1: Ναι, είναι ελαττωματικά.
0: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν αυτές όλες εποχές που προσπαθούσαν να κάνουν, ρε παιδί μου, μια πρωτοπορία, να προχωρήσουν, να πάνε κάπου αλλού. Για παράδειγμα, έφτιαχνε, ξέρω εγώ, έστεινε ένα live η Factory. Πρώτα γινόταν το live και μετά ερχόντουσαν τα πόστερ. Αλλά αυτή ήταν και η αθωότητα της εποχής. Πώς να την πω, ψιλοαφέλεια, ένα πράγμα που ήταν έξω από την μουσική βιομηχανία και προσπαθούσε να κάνει μια δικιά του
0: κατάσταση,
1: ναι, ναι, και γι' αυτό δεν του πήγαινε τίποτα καλά, γιατί ο άλλος που είχε αναλάβει να κάνει μια δουλειά ήταν φίλος και τι να του πεις του φίλου τώρα και... Εντάξει, τώρα τον βλέπεις πως είναι.
0: Δεν πειράζει, να σου πω, εκεί ποντάρουμε, δηλαδή σε μια κατάσταση που να υπάρχει και ένα περιθώριο. Δεν μην τρέχουν όλοι σαν προγραμματισμένοι, ξέρεις, με το...
1: Ναι, δεν μπορούν να είναι όλα τετράγωνα.
0: Δεν λέμε τώρα άλλο, για επαγγελματική συνέπεια χρειάζεται, αλλά και αυτό το ψυχαναγκαστικό, ότι όλα γίνονται όπως πρέπει, by the book, ξέρεις, κάπου λίγο... Κοίτα, Μάικολ, το κάθε τι κάτι σου δίνει, κάτι σου παίρνει. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, ούτε το χήμα να καπελώνει τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, αλλά ούτε και ο επαγγελματισμός να εξουδετερώνει τον αυθορμητισμό, τη φαντασία, την πρωτοπορία.
1: Μα ναι, κάποια γίνονται, ας πούμε, όταν είχε βγει το Metal Box των Public Image, mm-hmm. Είχαν βγει όλοι και λέγαν αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να ακουστεί και το ένα και το άλλο,
0: ναι.
1: Πέρασαν τα χρόνια και το public image, το Metal Box θεωρείται
0: ένας
1: μεγάλος avant-garde δίσκος, ας
0: ακριβώς
1: πούμε. Φυσικό είναι εκείνη τη στιγμή να μην καταλάβει ο άλλος, να μην πιάσει το νόημα. Όχι ότι ο καλλιτέχνης ξέρει τι κάνει. Απλά, ρε παιδί μου, πάει τώρα και όπου το πάει, ξέρω εγώ, το...
0: Χρειάζεται και λίγο τόλμη.
1: Ναι. Λίγο τόλμη, λίγο πείραμα.
0: Και μετά έρχεται ο χρόνος. Ο χρόνος είναι ο...
1: Και τον δικαιώνει.
0: Ακριβώς, και τον δικαιώνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί η τέχνη, δεν μπορεί να κινείται εκ
1: κατά
0: του ασφαλούς.
1: Ναι.
0: Κατά παραγγελία μπορεί. Εκ του ασφαλούς όμως δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μην γίνει από άμεσα κατανοητό, μπορεί άλλες φορές να ενοχλήσει, ναι, λίγο ή πολύ, αλλά αυτή είναι η δουλειά της. Αλλιώς πήγαινε στο AI να πούμε να δώσει μια παραγγελία, να σου φτιάξει τι θες, να σου έχει έτοιμη και τη στατιστική και τις μετρήσεις και τους πίνακες, πόσοι θα το πάρουν, πόσο θα πληρώσουν. Δεν μπαμπάει έτσι η δουλειά.
1: Ποια είναι αυτά που πουλάνε πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λεφτά, τα κιθαριστικά δεν πάνε καλά. Κάνε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πάμε ακούσουμε Stone Roses.

0: Rock and roll rules, ok. Με ιστορίες πίσω από τις μπάντες, για τις παραγωγές, για το ξεκίνημα, για την πορεία, για διασχέσεις,
1: για το τέλος.
0: Για το τέλος, όλα, όλα. Very interesting. Την Κυριακή το βραδάκι κατά τις 7-7.30 στο Closer θα υπάρχουν και βιβλία να αγοράσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκδόσεις στο περιθώριο. Μάικ, τι θα ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε κάτι που να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας.
0: Έτσι. Έτσι και λένε, να είσαι αυτός, μα μπορείς να μην.
1: Γίνεται να μην είμαι αυτός.
0: Το θέμα είναι πώς θα γλιτώσουμε από τον εαυτό μας.
1: Εδώ είπαμε, από τους άλλους μπορείς να γλιτώσεις, από τον εαυτό σου δεν μπορείς.
0: Έτσι.

0: Και αυτό μεγάλη επιτυχία και εδώ στη... χαμός γινόταν με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό είναι που είπαμε ότι οι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι Cure. Δηλαδή, πού τ' άκουσες ρε φίλε, το Cure.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά παίζουν, παίζανε τότε δηλαδή, και δουλεύαν σαν ένα background, ξέρεις, μπροστά στο... Στο ποτό και στο καμάκι που έκανε ο άλλος, ξέρεις τι ήταν αυτό που έπαιζε από πίσω, ούτε που ακουγότανε.
0: Κοίτα, είναι και το θέμα της γλώσσας. Γιατί τώρα λέμε δεκαετία του 80 και τα αγγλικά, ξέρεις, δεν μίλαγε κι όλος ο κόσμος, όλοι πιτσιρικαρία αγγλικά. Οπότε δεν καταλαβαίνα και τι λέγαν τα κομμάτια.
1: Εμένα αυτό που με χαλάει είναι, ξέρεις, η μουσική, δηλαδή... Εντάξει ρε παιδί μου, είναι στο background, αλλά μην τη γράφεις τόσο πολύ στα παπούτσια σου, ας πούμε.
0: Μάικ, τώρα αυτά που λες είναι ψηλά γράμματα. Άστο καλύτερα. Δεν έχει σημασία. Είπαμε, δεν είναι όλα για όλους. Όποιος θέλει ψάχνει, όποιος του αρέσει ψάχνει, βρίσκει. Όποιος δεν θέλει, άστο. Είναι και οι περαστικοί, οι τουρίστες που λέει είδα φως και μπήκα. Τι γίνεται παιδιά εδώ, λέει, παίζει τίποτα. Καλά, φεύγω.
1: Είχε αυτό που λες, μια διαφορά χτυπητή, ήταν, ήμουνα με έναν Ιταλό φίλο σε ένα μπαρ που πηγαίνω και κάποια στιγμή αφού είχαμε πιει λέει μπορώ να αρχίσω να χορεύω εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Του λέω Κάρλο βλέπεις κανέναν άλλον εδώ γύρω να χορεύει. Μου λέει όχι. Άρα του λέω εδώ ήταν η διαφορά, ξέρεις ότι έχουμε λίγο πρόβλημα σαν λαός. Ποιος θα χορέψει πρώτος, ποιος θα χειροκροτήσει πρώτος.
0: Γιατί είμαστε σοβαροφανείς.
1: Ναι, είμαστε σοβαροφανείς.
0: Δεν θα πω άλλη. Θα πω σοβαροφανείς. Θα το κρατήσω εκεί έτσι αξιοπρεπές.
1: Ευγενικά, ναι.
0: Ναι,
1: οπότε...
0: Δίνουμε μεγάλη σημασία στο τι σκέφτονται οι άλλοι για μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα πούνε. Παλιά δεν χορεύανε. Άντε, μην τα χορέψω. Θα με πούνε ότι είμαι κουνιστό.
1: Ναι.
0: Οι κοπέλες μπορεί να λέγανε δεν θα χορέψω. Θα πούνε ότι είμαι εύκολη. Ο άλλος λέει δεν θα χορέψω. Το παίξω μπλαζέ. Δεν πάει, δεν βγαίνει παιδιά έτσι ζωή. Με τέτοια σφιχτοκολίαση δηλαδή. Η ζωή θέλει και λίγο θάρρος, αυθορμητισμό, αλεγρία, έκφραση.
1: Το έκανα γιατί μου ήρθε.
0: Το σώμα είναι το όχημα. Το σώμα είναι το μέσον μέσα από το οποίο εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Άμα το σώμα είναι στίφ, σαν αγκούρι δηλαδή. Τι να πω.
1: Μα το βλέπεις και στις συναυλίες ρε παιδί μου, ξέρεις, τελειώνει το τραγούδι και κοιτάει ένας τον άλλον και θα αρχίσει να χειροκροτά πρώτος για να...
0: Τι θα πει η γειτονιά.
1: Τι θα πούνε
0: το
1: για μένα.
0: Το νου σου τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο κόσμος. Κοίτα αυτά έχουν εγγραφή να πούμε.
1: Στο DNA μας.
0: Στο DNA όχι. Όχι, αλλά έχουν πολλούς ανθρώπους. Ξέρεις, άμα τα ακούς συνέχεια στο σπίτι σου, οι δικοί σου τα ακούγαν να πεις από τους δικούς σου, κάπως μεταφέρεται σαν ένα θέσφατο, αδιαμφισβήτητο. Γι' αυτό ο άνθρωπος οφείλει να ορμάει, να τα μπουρλωτιάζει όλα και μετά να τα ξαναστείνει από την αρχή. Το έτοιμα τζίδικο δεν είναι καλό πράγμα.
1: Δεν περνάει.
0: Το έτοιμα τζίδικο. Και πες τι θα ακούσουμε τώρα. 10 λεπτά, 8 λεπτάκια πριν την μία.
1: 8 λεπτά πριν την μία, αφού να, μιας και μιλάμε για αυτά που μιλάμε, που λέει κοίτα τα μούτρα στον καθρέφτη που λέγανε.
0: Ναι.
1: Λουκρέσια, my reflection. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.

0: Μάικ, αυτό ήταν. Είναι η ώρα.
1: Πάπαλα.
0: Μία παρά τέσσερα λεπτάκια.
1: Αμά.
0: Παρατρία αμήλικτα τα
1: παρατρίχα.
0: Λεπτά. Χτυπάνε. Παρατρίχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σε ευχαριστούμε για τα βιβλία που βγάζεις, για τη μουσική που μας αρέσει να ακούμε και αγαπάμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: που με υποστηρίζετε. Σε ευχαριστώ
0: πολύ και σε ευχαριστούμε για τις αναρτήσεις που κάνεις, που είναι όλες για τη μουσική. Πληροφορίες πάρα πολύ ωραίες. Γνώση, όχι πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Μαθαίνουμε από σένα.
1: Και εγώ μαθαίνω από μένα.
0: Να είσαι πάντα καλά, αγόρι μου. θα τα πούμε την Κυριακή στο Closer.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και θα τα πούμε στο Closer.
0: Ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε τόσο ωραία να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Φίλοι, ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ladies and gentlemen, please welcome JJ Cale.

0: το κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 2.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Οι παλιλίσκοι φοβούνται.

καρφώσατε σε εξώστες, μες που διφορτώσατε το εμπόρευμα.

0: κάτω από το άχθος της μοναξιάς.
1: Κάνω πως κοιτάω έξω από τα τζάμια,
0: κάτω από το άχθος του ανεκπλήρωτου.
1: Έτσι για ξεκάρφωμα
0: το βάρος που φέρουμε.

Άλεν Γκίνσμπεργκ, ποιητή. Μάτι της συνείδησης. Άγρυπνο μάτι του πόθου και της προσευχής. Η γνηλάτη του σκοτεινού δρόμου για την αλήθεια. Προχθές το βράδυ, 40 χρόνια μετά, κάθισες δίπλα μου στον καναπέ και μέσα από τη φλέβα σου σούταρες ξανά στο μυαλό μου την αθωότητα των βέβυλων χρησμών σου.

βάρος του κόσμου είναι αγάπη. Το βάρος του κόσμου είναι αγάπη.

0: κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.